κάτι ενωτικό, λέει, συνέδριο σήμερα με το Μητσοτάκη. Ετοιμαστείτε για το ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχω την αίσθηση ότι αποκαταστάθηκε. Εδώ πέρα καθάρισε ο Σπύρος άμεσα. Αποκαταστάθηκε λοιπόν η ακρόαση και μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα μηνύματα, που τα περισσότερα μηνύματα αφορούν, βλέπω εδώ πέρα, και αναπάντητες κλήσεις μέσω του Viber για το ότι δεν είχε πέσει το διαδίκτυο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε και στο ξεκίνημα. Είδα τα πρώτα μηνύματα που ερχόταν κανονικά. Άλλο, εντάξει, ωραία, πάμε. Ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν τι σε περιμένει. Λοιπόν, Δημήτρης με την αγωνιστική του καλημέρα από το Ηράκλειο. Γεια σου Δημήτρη. Τι γίνεται εκεί πέρα, παιδί μου, με το, το ξέρεις εσύ ότι το οίκημα εκεί του πνευματολογίου είναι στο Ανδρουλάκι? Κοίταξε να δεις κάτι. Όπως τρώνεις κοιμάσαι. Δέστε τώρα, τον παρακολούθησαν τον Ανδρουλάκη, με το Πρέταντορ. Τον βγάζουν τώρα στη σέντρα οι Γεωργιάδες, τα ακροδεξιά εξτρέμ του Μητσοτάκη, όπως είπε ο Φάμελος. Τον λιδωρούν, αλλά εκείνος πιστός. Πιστός εκεί. Τον καρφώνουν. Τον κάρφωσε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι συνεννοούνταν με το Χατζηδάκη για το ποιο θα βάλουν στην ανεξάρτητη αρχή. Και παρόλα αυτά, ο Ανδρουλάκης, πίστη και προσήλωση, προς τα δεξιά. Μπορεί να κάνει και αλλιώς. Η Διαμαντοπούλου έχει ερίσματα μέσα στο Πασόκ, από ό,τι φαίνεται. Αλλά θα μου πεις, τώρα εμείς καθόμαστε και λέμε για τη Διαμαντοπούλου και δεν λέμε και για άλλους που έχουν πάει σε καινούργιους χώρους και αισθάνονται περήφανοι που στήριξαν και που, αν θέλετε, ακολούθησαν την πολιτική του ο Σιμίτη. Ναι, υπάρχουν και στον προοδευτικό χώρο άτομα τα οποία έχουν και σημαντικά πόστα. Αν πω πάλι ονόματα θα αρχίσετε το κράξιμο ορισμένοι. Λοιπόν, ναι, έχει και η προοδευτική παράταξη άτομα που λένε είναι περήφανοι για την περίοδο του Σιμίτη. Να τους χαρείτε, να τους χαίρεστε, να τους χαίρεστε αυτούς που είναι υπερήφανοι για τη διακυβέρνηση Σιμίτη. Ένα ακόμα λοιπόν ορφανό Σιμίτη, αλλά στην προοδευτική παράταξη αυτή την ώρα. Να τους χαίρεστε. Στο χωριό μου λένε, δείξε μου το φίλο σου, δείξε μου την παρέα σου, να σου πω ποιος είσαι. Εντάξει, αλάθαστο κλητήριο. Τώρα ο Ανδρουλάκης τρώει ξύλο μεταφορικά από την Νέα Δημοκρατία, αλλά σου λέει έπρεπε να γίνει αγώνας ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αν είναι η Νέα Δημοκρατία άλλου, το βλέπουμε. Όπως τρώνεις κοιμάσαι, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτούς θες να κάνεις παρέα, πάρ' τους τώρα, χρεώσου τους και προχώρα. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, λοιπόν. Τι παρακολουθείς αυτή την κόντρα και τα λοιπά. Και αυτό πότε εμφανίζεται το ζήτημα τώρα με τον Ανδρουλάκη, αφού ξέχασε ο ίδιος να δηλώσει τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό, και εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Δηλαδή προσέξτε, και δεν, ο Ανδρουλάκης θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα, αλλά τα λεφτά του τα έχει στο εξωτερικό, έχει φέρει λέει, τα μισά εδώ μέσα. Ο Δένδιας θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και αυτός, αλλά οι επενδύσεις, και με μάλιστα ένα δάνειο στο περσινό Πεθονές και σε ένα 1 εκατομμύριο για να αγοράσει ακίνητο στο Λονδίνο. Ωραία είμαστε. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει. Αυτά είναι τα στελέχη της πολιτικής που ελπίζουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει με τον καφέ του. Λοιπόν, ο Γιάννης μας επισημαίνει το πρόβλημα που υπάρχει. Ο Άγγελος επίσης. Άγγελε, το διορθώσαμε από το Ρέθυμνο. Καλημέρα στην Κρήτη. Ο Παναγιώτης, ο Φώτης. Φώτη μου, το διορθώσαμε το πρόβλημα. Λοιπόν, θα βρούμε έναν τρόπο πραγματικά να γίνεται άμεσα ειδοποίηση, αν και από ό,τι είδα, εν πάση περιπτώσει, εσείς αρκετοί στείλατε μήνυμα, εγώ δεν το είδα, Άγγερα. Η Δέσποινα

επίσης μας καλημερίζει και μας επισημαίνει για το πρόβλημα που υπήρχε. Σε σαμπροτάρουν, μου λέει, εκ των έσω. Δεν είναι σαμποτάζ, πέφτει το διαδίκτυο, παιδιά. Δεν... Ο φίλος μου γιατρός από τη Γεράτρο μας καλημερίζει και μιλάει για το σήμα, όπως και η ζωή, ο Στέργιος. Ούτε το διαδίκτυο, ούτε στις συχνότητες στη Θεσσαλονίκη, ελπίζω να αποκαταστάθηκε. Καλημέρα Γιάννη, Κόγιο, θα σε παρακαλέσω να σταματήσεις πρωί-πρωί τα αντιτσιπρικά μαθήματα και να πεις του Φάμελου να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία επιτέλους. Δεν είναι μόνος του, να ακούσει τον Πολάκη και τον Παπά. Έτσι δεν συνθέτει, διαλύει, διάβαζε τα μηνύματα που είναι υπέρ Τσίπρα, διότι... Για στάσου ρε κουμπάρε εδώ πέρα τώρα. Για κάτσε ρε κουμπάρε, γιατί το πας φυρί-φυρί. Δηλαδή, ξεκινάει ένας να κάνει ένα κόμμα. Όχι. Έτσι. Και δεν σε θέλει. Ή δεν έχει πει ότι σε θέλει. Και εσύ θα πας να αποφασίσεις ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε. Λίγο εδεσαϊκό μου θυμίζει όλο αυτό. Έχει βγει ο Τσίπρας να πει ότι ελάτε πάμε όλοι μαζί να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, τι μου λες τώρα αγαπητέ φίλε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πει ότι επειδή ενεμφανίστηκε ο Τσίπρας, εμείς διαλυόμαστε. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε. Έχει πει ο Τσίπρας ότι θέλει το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι. Εάν ο Τσίπρας έλεγε θέλω και το ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος θα ήμουν που θα έλεγα τι κάθεστε. Πρώτος. Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Έχεις κάποιον που δεν σε θέλει, σε σπρώχνει στον εξώστη και εσύ από κάτω τι λες? Να πάρουμε απόφαση να πάμε με τον Τσίπρα. Δηλαδή, να διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις τι έλεγα πριν από λίγο εδώ στον Ηχολήπτη? Μεταξύ μας, αλλά θα το πω δημόσια. Με όλη αυτή την ιστορία, εγώ για πρώτη φορά αισθάνομαι ότι πάω στη δουλειά μου, ναι, δουλειά, με κρύα ψυχή. Μετά από 45 χρόνια στο μικρόφωνο. Μετά από 45 χρόνια αισθάνομαι να μην θέλω να κάνω τη δουλειά που κάνω. Δηλαδή έχεις κάτι... Να διαβάσω το μήνυμά σου ξανά. Για να... Μήπως εγώ παραλογίζομαι ρε παιδιά. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο. Θα σε παρακαλέσω να σταματήσεις πρωί-πρωί τα αντιτσιπρικά μαθήματα και να πεις του Φάμελου να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία επιτέλους. Δεν είναι μόνος του, να ακούσει τον Πολάκη και τον Παπά. Έτσι δεν συνθέτει, διαλύει, διάβαζε τα μηνύματα που είναι υπέρ του Τσίπρα, διότι δεν νομίζω να μην υπάρχουν τέτοια, λέει η ζωή. Τι να σχολιάσω ρε παιδιά. Έχεις ακούσει ζωή τον Τσίπρα ή το Σιακαντάρι που έχει συγγράψει το μανιφέστο ή τους άλλους από το Ινστιτούτο ότι εμείς θέλουμε να συμπορευτούμε με το ΣΥΡΙΖΑ? Το έχετε ακούσει? Εάν το έχετε ακούσει, ζητώ συγγνώμη που εγώ δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή να συνεδριάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική του γραμματεία, και να αποφασίσει τι? Έχει πάρει απόφαση. Ότι η απόφασή μας να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό έχει πει. Αλλά έχουν πει και ταυτόχρονα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Αυτό θέλετε? Και μετά τι? Εγώ σας λέω, κάνω ένα σενάριο. Πάνε όλα καλά, ο Τσίπρας παίρνει ένα ποσοστό, αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί όχι και κυβέρνηση κτλ. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Πάμε σε ένα άλλο σενάριο. Ότι δεν έχει καλό ποσοστό στις εκλογές. Τι αφήνει πίσω του? Τώρα έχει μείνει ένα κόμμα με τις περιπέτειες που έχει περάσει, με μια ελπίδα. Εσείς τώρα λέτε να συνεδριάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσει να πάει με τον Τσίπρα που ο Τσίπρας δεν τον θέλει. Και γιατί καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα? Εγώ προσωπικά κάνω αυτό το σχόλιο. Διότι εάν πραγματικά ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βλέπαμε αυτό που παρατηρούμε σε ορισμένες οργανώσεις μελών. Δηλαδή τι?
τις τελευταίες μέρες να παρετούνται 1, 2, 3 μέλη από κάθε από ορισμένες οργανώσεις μελών. Γιατί? Και εκείνοι που παρετούνται είναι αυτοί που αναφανδόν έχουν ταχθεί υπέρ του Τσίπρα. Να σας πω κάτι. Ούτε εμείς είμαστε αντιτσίπρα, αλλά εμείς θέλουμε να πάμε οργανωμένα ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχετε καταλάβει. Τώρα αν εσύ η ζωή αισθάνεσαι περήφανη που ένα από τα, πρωτοκλασσάτα στελέχη αυτής της κίνησης Τσίπρα αισθάνεται υπερήφανος για την διακυβέρνηση του Σιμίτη, να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε αυτό το στέλεχος. Αν έτσι νομίζετε. Δεν είναι λοιπόν αντιτσίπρα, είναι μια προσπάθεια και δική μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενωθεί με όλες τις δυνάμεις και ναι και με τον Τσίπρα, για να δει η χώρα μια άσπρη μέρα. Δεν είναι λοιπόν αντιτσίπρα μαθήματα, είναι μια προσπάθεια απέλπιδα και τη δική μου και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει ένα τμήμα αυτής της ενιαίας, αυτού του ενιαίου προοδευτικού μετώπου για να φύγει η λέλαπα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Εκείνο που εγώ προσωπικά αισθάνομαι ως ανάγκη είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σιμίτρα που γέννησε και την κυβερνόσα αριστερά, αλλά και τον ίδιο τον Τσίπρα, να μην είναι ο παρήσακτος της ιστορίας. Γιατί αυτό λένε τώρα. Δηλαδή, πας ΣΥΡΙΖΕΟΣ τι είναι? Ψου ψου μακριά. Για σταθείτε λοιπόν. Δεν τα λέω με πάθος, αλλά όχι με μίσος και τα λοιπά. Όχι, κάθε άλλο. Απλά και η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να διαλυθεί, αλλά μπορεί οργανωμένα, συντεταγμένα, όπως έχει αποφασίσει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενταχθεί σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, σε ποιο μήνυμα είχαμε? Στη ζωή. Ο Στέργιος. Για τα προβλήματα εδώ που έχουμε. Η Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία και σε σένα, στον Βασίλη, στη Χριστίνα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο και σε σένα Γιάννη. Εμένα δεν μου αρέσει να βρίζω κανέναν, ούτε να κάνω την έξυπνη, αλλά όταν λέμε όλοι οι αριστεροί μαζί για να ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει γράμματα. Αυτοί που λένε θα πάνε στον Τσίπρα και αν ο ίδιος λέει να συνεργαστεί με μας, τι να κάνουν μετά? Το διαβάζω έτσι. Είμαι χολαργό στη δουλειά και δεν μπορώ να πιάσω κόκκινο. Αμάν Βεργιάννη, 6.30 σας έπιασα, σας σαμποτάρουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Όχι, δεν μας σαμποτάρουν, όχι. Είναι μια ζημιά που είναι μέσα στο πρόγραμμα, μακριά από αυτά. Έτσι. Εγώ απλά σκέφτομαι ότι αυτό το κλίμα εμένα δεν μου ταιριάζει. Δεν έρχομαι με όρεξη στη δουλειά. Πώς θα γίνει ρε παιδιά? Να σας το πω έτσι καθαρά, μετά από 40 χρόνια. Με Μητσοτάκηδες, με... να μην πω. Και πρώτη φορά νιώθω τόσο απογοητευμένος. Μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Ο Βασίλης, καλημέρα. Σε άλλες χώρες δεν έχει συναλλαγή με το δημόσιο, ούτε η οικογένεια αν σου νοικιάζει κάτι στο δημόσιο. Αν το κάνεις, παράτησε από την πολιτική, να παρατήσεις από την πολιτική σκηνή, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο Ρέντι. Για τον Ανδρουλάκη μιλάς. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά δεν μπορεί από τον Γεωργιάδη να χρησιμοποιείται αυτό με τον τρόπο τον χυδαίο που χρησιμοποιείται. Ο Ανδρουλάκης έχει άλλα να τον κρίνεις πολιτικά. Το ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και έχει καταθέσεις πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Και αυτά στο εξωτερικό έφερε λέει τα μισά. Και ξέχασε να δηλώσει και 1 εκατομμύριο. Εκεί και χτύπαρο, σαν χταπόδι που λέει ο λόγος.
Λοιπόν, η Αναστασία, καλημέρα. Μην το διαβάσετε. Α, έχεις δίκιο βρε Αναστασία, είναι ξέρεις από τα... ο Φίλιππος. Καλημέρα, να είμαστε καλά όλοι μας, ιδιαίτερα το Κόκκινο και ο Γιάννης. Γιορτάζουμε την, τα ελευθέρια με κακοκαιρία. Κατά τα άλλα, αγώνας δίχως στίγμα. Ο Μητσοτάκης θα γυρνάει και εμείς ακόμα θα πηγαίνουμε. Ακόμα δεν πήρε μαθήματα η αριστερά, βγάζοντας τα μάτια μόνη της. Αλήθεια, πώς αισθάνεται ο Μητσοτάκης με τον φασίστα φίλο του, τον Ζελένσκι, που ξεβρακώθηκε και του τα έδωσε όλα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Φίλιππε, άστα, συμφωνώ στις παρατηρήσεις σου. Ο Αθανάσιος. Καλημέρα, αλλά καταναλώνετε πολλή ώρα κατά του Τσίπρα. Αυτό κάνετε, δεν το καταλαβαίνετε. Όμως θα προτιμούσα να μην τρώτε πολλή ώρα κατά του Τσίπρα. Υπήρξε μεγαλύτερος ηγέτης και πρωθυπουργός χώρας. Δεν διαφωνώ. Είμαι ο τελευταίος και μάλιστα, εγώ το έχω πει πολλές φορές, εγώ τσιπρικός ήμουν με τον Τσίπρα. Αν θέλετε, εντάχθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ και νιώθω ότι φεύγει ένα κομμάτι μου με τις τελευταίες κινήσεις του κύριου Τσίπρα. Δεν μπορώ ρε φίλε, συγγνώμη για το ρε φίλε, να βλέπω τους μέντορες που, ή ανάμεσα στους μέντορες που έχει καλέσει ο κύριος Τσίπρας, ο ένας είναι αναθεωρητής της ιστορίας, ο άλλος αισθάνεται υπερήφανος για την περίοδο της διακυβέρνησης του Σιμίτη. Βγάζω σπυριά, πώς θα γίνει. Να μην το πω. Να μην το πω ρε φίλε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, θα επαναλάβω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με τον Τσίπρα. Εκείνος έφυγε, αυτόνομη κάθοδος, προτιμότερο, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Αυτή η ιδέα αρχή, εγώ δεν θα το ήθελα. Να βλέπουμε ένα ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέει η ψυχή μου. Όμως, αν είναι ανάγκη εγώ να συχνοτίζομαι πολιτικά με έναν που θεωρεί ότι ο Σιμίτης είναι, που είναι υπερήφανος για την περίοδο του Σιμίτη, ναι, δεν θα το κάνω. Ο Γιώργος από τη Δάφνη, καλημέρα και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, με υγεία Γιάννη. 3-15 τα λεμόνια και σήμερα. Α, συνεχίζει το ράλι εσχροκέρδειας για ένατη συνεχόμενη μέρα. Να χαιρόμαστε τους λαδέμπορους αυτής της χώρας, να μας κόβει ευρώ ο πορφυρογέννητος, να τα δίνει στους λαδιάριδες, λέει ο Γιώργος από την Δάφνη. Ο έτερος Γεώργιος από την Σπάρτη. Λοιπόν, να πάμε όμως σε εφημερίδες. Τι να πάμε, άργησα πάλι. Ας δούμε έστω τις πρωινές και θα επανέλθουμε. Δηλαδή, δέστε τώρα τα δικά σας μηνύματα. Αναλωνόμαστε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ας ξεκαθαρίσει πρώτα ο κύριος Τσίπρας αν τον θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Λοιπόν, πραγματικά ήθελα να φύγω από αυτή τη δουλειά, φτάνοντας τώρα και στο όριο να φύγω με σύνταξη. Με αυτή την ευχή που ένιωθα όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ότι κάνω κάτι το οποίο αγαπώ, με γεμίζει, με τρελαίνει. Κάνω μια δουλειά που ξυπνάω, παραμερίζω πάρα πολλά για να κάνω αυτό που κάνω. Ναι, ακόμα και εσένα. Και φτάνω στο σημείο αυτό το διάστημα να αισθάνομαι πολύ παράξενα. Σαν τον εργάτη που πονάνε τα πόδια του, τα χέρια του, η μέση του, αλλά πρέπει να πάει στην οικοδομή. Όχι ρε παιδιά, δεν περίμενα στο τέλος έτσι του εργασιακού μου βίου να αισθάνομαι αυτά τα πράγματα. Και μακάρι να είναι κάτι πρόσκαιρο. Λοιπόν, είναι αυτό όταν βάζεις σε όλα και το συνέστημα, άστα. Και εγώ, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε έστω τις πρωινές εφημερίδες πριν το διάλειμμα. Πάμε στην Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα.
επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Ήθελα να ξέρω ο Μητσοτάκης τι θα τους πει σήμερα στο συνέδριο. Για τα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Τι θα τους πει για το φίλο του το φασιστάκι το Ζελένσκι. Τι θα τους πει για το φίλο του τον Νετανιάχου. Τι θα τους πει. Δεν είναι ανάγκη να τους πει τίποτα. Θα έχει τον Γεωργιάδη από κάτω με τους υπόλοιπους κλακαδόρους να τον χειροκροτούν. Λοιπόν, θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά, πέστε στους ηλικιωμένους, γονείς, φίλους, αδέλφια, μην τζιμπάτε σε αυτά τα τηλεφωνήματα. Ούτε ο ΔΔΕ θα σας πάρει για το ρεύμα, ούτε η ΕΙΔΑΠ για το νερό, ούτε κανένας έχει ανάγκη να σε σκοτώσει. Είναι οι απατεώνες. Και εμένα έχουν επιχειρήσει και, και ανθρώπους του περιβάλλοντος μου και μου λένε ποιος είναι και ακούνε μια άγρια φωνή, το τηλέφωνο κλείνει. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή λοιπόν στους απάτες. Πέστε στους ανθρώπους, και εγώ υπήρξα με ηλικιωμένους ανθρώπους, τους θείους που έχω χάσει, οι οποίοι ήταν δύο άνθρωποι που απαντούσαν, τζιμπούσαν στα τηλέφωνα, τους έχω πει. Τελείωσε. Μακάρι να σου πούνε ότι έχεις ένα τόνο χρυσό έξω από την πόρτα και άνοιξέ μου, δεν θα το κάνετε. Είναι απάτες. Τελείωσε. Δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Όταν ο άλλος είναι, ποιος είσαι, το όνομα. Αν έχεις την παραμικρή αμφιβολία θα του λες, προσέξτε, δώσ' μου το τηλέφωνό σου να σε πάρω πίσω. Αυτή είναι η καλύτερη οδηγία προς ένα συνταξιούχο ή σε ένα ηλικιωμένο, αλλά ακόμα και νέοι άνθρωποι την πατάνε. Σας φαίνεται παράξενο, δελεαστικό αυτό το τηλεφώνημα? Δώσ' μου το τηλέφωνό σου να σε πάρω πίσω. Ή αυτό το τηλέφωνο που βλέπω είναι το τηλέφωνό σου, κλείσε και σε παίρνω. Μην τζιμπάτε. Αυτά τα κυκλώματα βγάζουν εκατομμύρια. Λοιπόν, παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Να μην παρκάρετε τα παιδιά σας μπροστά στην τηλεόραση για να κερδίσετε λίγο χρόνο από το άγχος. Εντάξει. Θα μου πεις απλό να το λες. Λοιπόν, αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια. Όλα έχουν το τίμημά τους. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε και στο ριζοσπάστη και να κλείσουμε με τις πρωινές εφημερίδες την πρώτη ώρα. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΔΙΕ. Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και, και στην ελληνική εμπλοκή. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Κορύφωση την Κυριακή με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την απαραίτητη ανάσα, να θυμηθούμε το τραγούδι με το οποίο ξεκινούσαμε όλα αυτά τα χρόνια την πρωινή μας εκπομπή και θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους μας για τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης εδώ στο Κόκκινο με τον Σπύρο Παπακώστα να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47, τον Γιάννη Πετρίδη να έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε, την δημοσιογραφική επιμέλεια έχουν ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στο μικρόφωνο Γιάννη Στρατάκης μέχρι τις 8 και όσο αντέξει. Και όσο αντέξει, βλέπω να παίρνω νωρίς την άδεια μου φέτονα. Δεν γίνεται, παιδιά, ειλικρινά. Συγγνώμη που σας κλαίγομαι, αλλά δεν κάνω μια εκπομπή δημόσιες σχέσεις. Έτσι. Ούτε για να φτιάξω γέφυρες, ούτε τίποτα. Μ' αρέσει να κάνω και να λέω αυτό που αισθάνομαι. Και όχι καθ' υπαγόρευση. Εντάξει. Λοιπόν, οι ακροατές τώρα, με τα αρκετά σημαντικά μηνύματα, κάθε μέρα εδώ στο Κόκκινο δίνουν το ερέθισμα για πάρα πολλές συζητήσεις. Μέσω του Viber είναι εύκολη επικοινωνία και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν. Και θα παρακαλούσα ιδιαίτερο στη Ζωή που έστειλε το μήνυμα να, αν δεν θέλει να την διαβάσω την άποψή της, να μην τη διαβάσω, αλλά θα επιθυμούσα σε δημόσιο διάλογο που κάνουμε το θέση. Δηλαδή, κατά την άποψή της, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει να συγκληθούν τα όργανα να αποφασίσει τι. Ειλικρινά, Ζωή, και καλοπροαίρετα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου. Ότι θέλω να συγκληθεί η. Ξεκληθούν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και να αποφασίσουν 1, 2, 3. Έτσι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε και την κουβέντα αυτή που έχουμε, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι η κουβέντα έχει ανάψει. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις. Το πρόβλημα, το δικό μου δεν είναι ο Τσίπρας. Το δικό μου πρόβλημα είναι ότι χάνεται μια ευκαιρία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο νίκης της προοδευτικής παράταξης. Αλλά δεν μπορείς να διαλύσεις ένα κόμμα για να υπάρξει αυτό το ψηφοδέλτιο. Ο κύριος Φάμελος τον έκανε πρόταση για τις δυνάμεις να συσπηρωθούν. Δεν έλεγε πάνω σχάρι εκεί στο Πασόκ διαλύστε το Πασόκ για να έρθετε. Δεν έλεγε στη Νέα Αριστερά διαλύστε τη Νέα Αριστερά για να έρθετε. Ελάτε να συνεργαστούμε, να βρούμε έναν τρόπο. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τοποθετηθεί. Να αφήσουμε το εγώ, βεβαίως, και να πάμε στο εμείς. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ πέρα που, εν πάση περιπτώσει, είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις. Να, μου λέει ο Γιάννης, ξεκίνα πάλι τις εκπομπές στο YouTube. Οσονού που έρχονται. Έρχονται, Γιάννη. Εγώ έχω γυρίσει, μου λέει ο Βασίλης, έχω γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ χάρη σε εσάς και στον Κώστα τον Αρβανίτη και άλλους. Το αρχηγικό κεντρικό σύστημα, Παύλα Κόμμα, είναι υπόλοιπα από άλλες εποχές. Καλή δύναμη, ραντεβού στην Παλίνη. Τη Δευτέρα έχει μια καλή εκδήλωση στην Παλίνη. Εδώ η αλήθεια είναι ότι αν πάμε μεταπολιτευτικά στην μεταπολίτευση, θα δούμε ότι τα κόμματα που ουσιαστικά κυβέρνησαν τη χώρα ή, αν θέλετε, οι κυβερνήσεις που προέκυψαν στη χώρα είναι μέσα από κόμματα. Όσοι σε ένα πλαίσιο, όπως περιγράφει ο φίλος, αρχηγοκεντρικό σύστημα επιχείρησαν, δεν υπήρξε. Δηλαδή είδαμε κόμματα εκτός κομματικών πλαίσιων και τα λοιπά, για την οποία και έχουμε και πολλά παραδείγματα που απέτυχαν. Να θυμηθώ την προσπάθεια πάνω σκάρου του Αβραμόπουλου. Έφυγε. Του Σαμαρά. Έφυγε. Επανήλθε ο Σαμαράς όταν ενετάχθηκε με το κόμμα του μέσα κτλ. Δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα ένα τέτοιο μοντέλο αρχηγοκεντρικό, όπως περιγράφει ο φίλος, να έχει φέρει αποτέλεσμα. Δεν θέλω βέβαια να πάω και στην άλλη λογική, την Αβερόφιο. Όποιος φεύγει έξω από το Μαδρίτη τον τρώνει λίγη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλει δουλειά πολύ. Έτσι. Αλλά και όχι να διαλύσεις κάτι άλλο κτλ. Ο Φώτης. Κύριε Σαρτάκη, καλημέρα. Προσωπική μου άποψη, ο κύριος Τσίπρας κατεβαίνει ανεξάρτητος, χωρίς δεσμεύσεις, δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά. Εσύ καλά τα λες. Το τι θέλει, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θέλει, απλά... εν πάση περιπτώσει, δεν θα πάμε και στην άλλη λογική ότι διαλυθείτε για να... Λοιπόν, ο Κώστας, οι Κινέζοι βάφτισαν το κρέας ψάρι σε σχέση με τον Ρούμπιο. Του άλλαξαν το όνομα, το ιδεόγραμμα δηλαδή, για να τον δεχθούν. Διπλωματία δεν λέω, αλλά δεν τους λες και τόσο μάγκες. Ναι, είναι αυτή. Και προσέξτε, ξαναπάει ο Ρούμπιο που με αυτή τη λογική μπόρεσε και μπήκε στην Κίνα και ξανακάνει τα ίδια. Δηλαδή, πέραν από τις δηλώσεις των δύο προέδρων, εκείνος μπαίνει και κάνει διευκρινήσεις πάλι εις βάρος της Κίνας και με την Ταϊβάν και με άλλα ζητήματα. Η Αναστασία, κύριε Σταθάκη, σας καταλαβαίνω, το ίδιο νιώθω και εγώ με την κατάσταση που βιώνουμε. Δεν έχω διάθεση ούτε για τη δουλειά μου που αγαπώ, ούτε για κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, πρέπει να βρούμε τα βήματά μας, να προχωρήσουμε ενωμένοι για να καταφέρουμε να ξαναβρούμε τη χαρά στη ζωή. Αυτό το, θα έλεγα τώρα ένα επίρρημα. Γι' αυτό το όλοι μαζί προσπαθούμε, που κάποιοι δυναμητίζουν. Γι' αυτό το γαμό το όλοι μαζί. Καλλιόπη, καλημέρα. Ο Αλβίνος, η αριστερά δεν χρειάζεται μεσίες και εθνάρχες, όποιοι θέλουν τέτοιους δεν είναι αριστεροί, αυτά που κάνει ο Τσίπρας είναι χολιγουτιανά σοου. Τέλος πάντων, λες κάτι άλλο, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δει την ανάγκη ότι πρέπει να φύγει, ότι ίσως, αλλά δεν γκρεμίζεις με τόση μεγάλη ευκολία, ιδίως ένα κόμμα της αριστεράς. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει εκμαυλιστεί, περιβάλλεται από στελέχη ή συγκροτείται από στελέχη τα οποία έχουν βουτυχθεί σε σκάνδαλα κτλ. Είναι όλοι ένα και ένας. Δεν έχεις δηλαδή ένα κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βαραίνει με σκάνδαλα, με υποχωρήσεις, με λάθος πολιτικές. Δεν έχει συμβεί, ρε παιδιά, κάτι τέτοιο. Δεν έχει συμβεί. Είναι μια κατηγορία ουσιαστικά προς αυτό το κόμμα ότι όσαν κάτι να το βαραίνει. Είναι κρυστάλλινος ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σκελετού στη δουλάπα του. Και αυτό είναι το γιατί. Έτσι. Λοιπόν... Για την κομμουνιστική ανανέωση και το σοσιαλισμό μόνο. Έτσι, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα γιατί δεν θα προλάβω να τα δούμε και να πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις, εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων. Πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην Δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Πολύ σκληρή γλώσσα. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κατηγορία. Μα τι δεν καταλαβαίνετε κι εσείς, ρε παιδιά. Το είπε ο Μητσοτάκης μετά την πρώτη συνάντηση με τον Ερντογάν στο περιθώριο του ΝΑΤΟ πριν από 5 χρόνια, ότι με το που ξεκινάς μια διαπραγμάτευση κάνεις και υποχωρήσεις. Τόσο απλό, τόσο κατανοητό. Τι δεν καταλαβαίνετε. Μας προειδοποίησε ο Άρχοντας. Εστία. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Ναι, χθες αισθανθήκαμε έτσι περήφανοι για το Θουκυδίδη, αλλά... Λοιπόν, οι σκέψεις του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πικρία πάντα. Λοιπόν, ακόμα και αυτά τα αυτονόητα που ξεκίνησαν από την Ελλάδα, εμείς αισθανόμαστε περήφανοι όταν άλλοι τα χρησιμοποιούν, αλλά εμείς τα στο πύρτο εξώτερων. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Ανδρουλάκη μου, όπως έστρωσες, κοιμάσαι. Ε? Με αυτούς δεν θες να κάνεις, με αυτούς δεν κάνεις κολεγές. Τώρα, σε πολεμάνε. Λοιπόν, πες και στην Ανούλα να πει μια κουβέντα. Πάμε στα νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ, μέσω Ελλάδος. Μάλιστα, η εθνικά υπερήφανη, ναι, το είπαμε. Πάμε και στην απογευματινή. Εντάξει, εδώ όποιος δεν, σκεφτόταν ότι αυτό θα ήταν το πρωτοσέλιδο σήμερα της απογευματινής, δεν ξέρει πράγμα που λένε στο χωριό μου. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Και αναφέρεται βεβαίως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Χειροκροτήστε τον, χειροκροτήστε τον, χειροκροτήστε τον. Και πάμε και κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο. Τι λέει εδώ? Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Έτσι. Δεν έχει πρώτο θέμα το συνέδριο. Παράξενο. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά εμείς τώρα στους καλεσμένους μας για να δούμε ορισμένα από τα θέματα της επικαιρότητας όπως μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, καλημερίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ποιον άλλο? Τον κύριο Κάντα, πρόεδρο των συνταξιούχων. Καλημέρα κύριε Κάντα, τι νέα?
1: Καλημέρα, καλημέρα, σε ακούω με μεγάλη προσοχή τώρα μισή ώρα και δυστυχώς μόνο θλίψη προκαλούν, αγαπητέ Γιάννη, τα λεγόμενά σου, και ότι δυστυχώς εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί στα αριστερά προοδευτικά κόμματα δεν αφουκράζονται τις αγωνίες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που τους φωνάζουν βρείτε τα, κατεβείτε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
0: Άμα ο άλλος δεν σε θέλει, δηλαδή θες να πας επίσκεψη σε ένα σπίτι που δεν σε θέλει, πας, παίρνεις και ανθοδέσμο.
1: Όχι. Λοιπόν. Όχι βέβαια, και συμφωνώ με τα λεγόμενά σου.
0: Συγγνώμη, για να μην παρεξηγιόμαστε. Δηλαδή υπάρχουν φωνές που λένε ότι πρέπει προσέξτε εδώ, συμφωνούν δύο αντίθετες πλευρές, πρέπει μια κατεύθυνση ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που υπάρχουν δύο κατηγορίες στελεχών που το ζητούν. Από τη μία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να σέρνεται πίσω από κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ή να μην γίνει και να ξεκαθαρίσει ή την αυτόνομη πορεία του ή τη συσπήρωσή του οργανωμένα, συντεταγμένα, όπως λένε οι αποφάσεις του κόμματος με τον Τσίπρα, ή αν δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, ή αν θέλει να πάνε μαζί. Δεν μπορεί όντως να σέρνεται το πράγμα έτσι επαγόριστον. Και πας εκεί που σε θέλουν. Εγώ δεν διανοούμε να πάω σε ένα σπίτι που μου έχουν διαμηνήσει ότι μην τολμήσει να έρθει, ή όταν τόλμησα να πάω μου λένε κάτσε στο χόλ εσύ, γιατί στο σαλόνι είναι οι άλλοι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Πρέπει όμως, αγαπητέ μου Γιάννη, να γίνει κάτι οπωσδήποτε γρήγορα. Οι ημερομηνίες τρέχουν, οι προθεσμίες στενεύουν.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Και θα πρέπει να βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους και να τα βρούνε, να πιάσουν τα μηνύματα που τους στέλνουν ο κόσμος της εργατιάς, οι φτωχοί συνταξιούχοι, ότι πρέπει να τα βρούνε. Όλοι μαζί σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο να φύγει από τη χώρα η χειρότερη νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει υπάρξει από τη μεταπολίτευση και εδώ. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι, οι φτωχότεροι συνταξιούχοι της Ευρώπης, αυτοί που γίνανε στάχτη η συντάξη μας μιας ολόκληρης δεκαετίας από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές των κυβερνήσεων της δεξιάς, έτσι συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
0: Εμείς σας καλέσαμε σήμερα γιατί πέραν από το γενικό πλαίσιο το οποίο θέτεται κάθε φορά και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι συνταξιούχοι τουλάχιστον κατεβαίνουν και διαδηλώνουν εδώ, προσπαθούν να μας πείσουν οι κυβερνώντες ότι διευρύνονται τα κριτήρια, το ότι περισσότεροι συνταξιούχοι θα μπουν, θα πάρουν το επίδομα, οι χείρες, τα ορφανά κτλ. Τι γίνεται στην πραγματικότητα, αυτό το περιβόητο δωράκι των 300 ευρώ?
1: Είναι αυτό, αγαπητέ μου Γιάννη, αυτές οι πολυδιαφημιζόμενες, να τις πω, αυτής της κυβέρνησης, μετά από 15 χρόνια περικοπών, Είναι μια κοροϊδία. Και να σου δώσω να καταλάβεις, δεν φτάνουν ούτε για να περάσει τη μισή σου μέρα. Να εξηγήσουμε όμως τους αγαπητούς τηλεθεατές και τους αδέρφους συνταξιούχους. Αντί να μας δώσει η κυβέρνηση τη θεσμοθετημένη και πολύ καλά τα λες από το μακρινό 2019 από το ΣΥΡΙΖΑ 13η σύνταξη, δίνει στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, 300 ευρώ στο σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων. Όμως δυστυχώς απορρίπτει με τα ηλικιακά όρια τους σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους που είχαν βαρέα και ανθυγίνα κάτω από τα 65 χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί, αγαπητέ μου Γιάννη? Οι οικοδόμοι που έχουν βαρέα και ανθυγίνα και βγαίνουν σε σύνταξη στα 58, στα 60 και στα 62. Και ποια άλλη κατηγορία απορρίπτει με το ηλικιακό όριο? Τους Έλληνες ναυτικούς που θαλασσοπνίγονται. Έχουν ειδικό ηλικιακό όριο μετά από 30 χρόνια να βγαίνουν στη σύνταξη και βγαίνουν στη σύνταξη αυτή σε 60 τους χρόνια. Αυτούς αποκλείει λοιπόν από το 300. Καλώς και τις χείρες και τα αλφανέα. Βέβαια τα 65 τα έκανε 60. Δηλαδή αν κάποια χείρα είναι πάνω από 60 θα τον πάρει. Αν είναι κάτω από τα 60 δεν θα τον πάρει. Εμείς λέμε λοιπόν να σταματήσει αυτά τα...
0: Ποιος υπουργός κάνει αυτές τις ρυθμίσεις?
1: Αυτές τις ρυθμίσεις είναι υποτίθεται. Δεν είναι υπουργός τώρα. Μπορεί να πούμε ότι το κάνει Κεραμέως ή το κάνει
0: ο Πιερακάκης.
1: Δεν νομίζω να είναι. Αυτά είναι κυβερνητική πολιτική εκεί μαζί τους που τα κάνουν. Και εδώ θα πω ότι δεν θα πρέπει να πέσουν σε αυτή την παγίδα οι Έλληνες συνταξιούχοι. Απορρίφθουν αυτή την εισοδηματική πολιτική και κατεβαίνουμε σε μαζική συμμετοχή σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών στη χώρα. Και ξεκινάμε από μεγάλη πανατική συγκέντρωση πάλι 27 Μαΐου στην πλατεία Κοντζιά, στην Αθήνα, πανατική συγκέντρωση και συνεχίζουμε. Θεσσαλονίκη, Λαμία, Καρδίτσα, Άρτα, Κοζάνη, Αγρίνιο, Πάτρα, Καλαμάτα και Καβάλα. Να πούμε ένα όχι σε αυτή την κοροϊδία που 6 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας έχει γονατίσει, μας έχει στείλει στα τάρταρα της στόχιας και της ένδυας. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν οι συνταξιούχοι μας, να μην βγάζουμε τα χέρια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
0: Τα μάτια
1: αλλά
0: μας, ναι.
1: Αυτό που είπες εδώ και μισή ώρα που λες, δεν βλέπουμε και κάτι άλλο από τα αριστερά προοδευτικά κόμματα, αγαπητέ Γιάννη. Να δούμε ένα φως στο τούνελ να μπει μέσα ο συνταξιούχος. Να τα αφήσουν αυτά. Ο κόσμος τους έχει αφήσει μια μεγάλη... Και αυτό που είπες, έτσι δεν μπορεί να πολλά μπορεί να προσάψει στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 15 μέχρι το 19. Όμως είναι τα χέρια τους καθαρά, δεν βάλανε στο μέλι ούτε τίποτα.
0: Αυτό είναι που καίει, είναι... κύριε Κάντα, αυτό που καίει. Δεν θες ένα κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ένα καινούργιο σχηματισμό, γιατί έχει στελέχη τα οποία ελέγχονται, έχει στελέχη που έκαναν του κεφαλιού τους, έχει στελέχη τα οποία δυναμίτησαν ή εν πάση περιπτώσει κινήθηκαν αντίθετα. Το αντίθετο σημαίνει. Διαφάνεια πλήρης. Ανάποδα που τους γύρισαν, τους σύλλεξαν ένα προς ένα. Εδώ βλέπεις τώρα, βγάζουν στη σέντρα τον Ανδρουλάκη. Φανταστείτε τι έλεγχος έχει γίνει πίσω για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν βρέθηκε ούτε ένα να έχει καταχραστεί ένα σέντς. Και λες ότι αυτό το κόμμα έχει κλείσει τον κύκλο του. Τελείωσε, δεν το θέλουμε.
1: Όχι, βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο ψάχνει να το βρει εδώ με κι άλλοι στα άλλα πολιτικά κόμματα. Εκεί πρέπει, αλλά θα πρέπει, αγαπητέ Γιάννη, όπως θα λες και εσύ, δεν γίνεται. Λέμε να φύγει έτσι. Και τι κάνουμε τώρα? Κρατάει τη σημαία ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Αυτό που λες, να αφήσουν το εγώ για το εμείς. Μόνο έτσι θα απαλλαγούμε.
0: Μακάρι, κύριε Κάντα, να ξημερώσει μια μέρα και να πούνε πάμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις με τον Τσίπρα, αλλά οργανωμένα και συντεταγμένα. Να πάμε πραγματικά να ανατρέψουμε αυτό το οποίο έχει δηλητηριάσει τη χώρα μας. Και λέγεται Μητσοτάκης. Καλημέρα, κύριε Κάντα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλούς αγώνες.
1: Με υγεία. Να είστε καλά.
0: Κοιτάξτε, εγώ προτιμώ να πω κάποια πράγματα και είμαι έτοιμος να δεχτώ και το τίμημα. Έτσι. Εγώ ούτε βουλευτής θέλω να γίνω, ούτε θέσεις θέλω να πάρω. Θέλω να πάω τουλάχιστον φεύγοντας από την ενεργό δράση να έχω ίσιση τη συνείδησή μου ότι δεν έβλαψα. Εντάξει. Και το επαναλαμβάνω. Επειδή το άκουσα, ούτε βουλευτής θέλω να γίνω, ούτε στέλεχος της καμιάς κυβέρνησης, τίποτα. Και εδώ στο ραδιόφωνο την εκπομπή που κάνω και φεύγω. Εντάξει. Και γι' αυτό δικαιούμαι να πω και δύο λόγια παραπάνω. Μου λέει τώρα εδώ ο φίλος ο Κώστας, σαν παλιά καραβάνα από το 1940 που έχει δει πολλά, η γνώμη μου είναι ότι η αποκαλούμενη προοδευτική παράταξη που περιλαμβάνει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και διάσπαρτα κομματίδια πρέπει να ενωθούν για να σχηματίσουν μια μεγάλη παράταξη τύπου ενώσεως κέντρου για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τα χρόνια θα περνούν και το σόου της αντιπολίτευσης χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα θα συνεχίζεται. Βεβαίως να μην έχουμε την κατάληξη τελικά της ενώσεως κέντρου, θυμόσαστε, γιατί παραπέμπει και σε ζήλιδες και τα λοιπά. Εντάξει, λοιπόν, αγαπητέ Κωνσταντίνο, Ισίδωρος, καλημέρα, εγώ έχω αγανάκτηση, φτιάξτε επιτέλους την εκπομπή στο διαδίκτυο με τους άλλους σταθμούς, δεν υπάρχει πρόβλημα, η λήψη είναι αδιάλειπτος. Λέει ο Ισίδωρος, θα τα δούμε όλα αγαπητέ. Εντάξει, προσέξτε τώρα γιατί έχουμε αυτό το κόκκινο, αυτό το ραδιόφωνο, έχουμε αυτή την εφημερίδα, το διαδίκτυο, τα οποία στηρίζονται δεν ξέρετε με πόσες θυσίες και του κόμματος και των εργαζομένων. Πέρασε διάστημα τότε με τα προβλήματα και τα λοιπά και 3 και 3,5 μήνες απλήρωτοι. Φεύγει ένας μεγάλος προϋπολογισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καλυφθούν εδώ τα λειτουργικά έξοδα. Καταλαβαίνουν όσοι ακούνε κόκκινο ότι το πρωί μπορεί να διαφωνούν με το Στρατάκι γιατί την έχει δει αλλιώς. Αλλά όλη την ημέρα αποκαλύπτει πράγματα. Υπάρχει, και αυτό είναι ευτύχημα, δεν υπάρχουν στρατιωτάκια εδώ. Ο Στρατάκης έχει την άποψή του, ο Χατζηνικόλας έχει την άποψή του, ο Σουρμελίδης έχει την άποψή του, ο Βούλγαρης, ο Καψόχας, η Ακριβοπούλου, ο Σπύρος ο Γκουτζάνης. Δεν είναι κανένας εδώ που έχει επιβάλει μια γραμμή κτλ. Αυτό το πράγμα όμως που απευθύνεται στη Δημοκρατική Παράταξη οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι ονειρεύονται, η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει κλείσιμο του κόκκινου και της Αυγής. Το έχετε καταλάβει? Και εντάξει, η Αυγή μπορεί, γιατί είναι το κόκκινο, είναι με μια ειδική άδεια που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πάβει να υφίσταται, ούτε μεταβιβάζεται ούτε τίποτα. Λοιπόν, ακόμα και σε αυτό που είναι το τελευταίο αν θέλετε, αλλά ωστόσο σημαντικό, λέει, τι θέλετε, να ανοίγετε το πρωί το Sky, το μεσημέρι τον ΑΕΝΑ, τον άλλο σταθμό και να έχετε ενημέρωση. Εντάξει, ωραία. Και σας βάζω μία παράμετρο που μπορεί να είναι και η πιο, αν θέλετε, ρηχή ή ίσον σημασίας. Αλλά ακόμα και αυτό το κόκκινο ο ΣΥΡΙΖΑ το πληρώνει. Πόροι του ΣΥΡΙΖΑ έρχονται εδώ για να πληρωθούμε. Εντάξει, λοιπόν.
2: Στο κόκκινο.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
9: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αττικής Παρασκευή σήμερα με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Όλα καλά?
3: Έχει ξεκινήσει η κίνηση. Πάλι ξεκινάει από
2: πάλι μπορεί. Χωρίς θαύμα από τον Άι Κυρανάκη σήμερα.
3: Τι γίνεται? Όχι, χωρίς θαύμα. Και ειδικά στους δρόμους που υπάρχει πρόβλημα, ο συνήθως, δηλαδή στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα υπάρχει πρόβλημα. Πιο έντονο στο ρεύμα της Ανόδου, ξεκινάει από την οδό Λένορμαν και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης προβλήματα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών, ρεύμα προς Ελευσίνα, ξεκινάει από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στη Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού, στην Αρδιτό, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα της Ανόδου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα της Ανόδου προς Αμπελοκήπους, στην Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου, στο Μεταξουργείο στην Οδό Αχιλλέως, στη Μάρνη στην πλατεία Αβάθη στο ρεύμα της Ανόδου, και μικρές καθυστερήσεις στο λιμάνι γύρω από στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή στους ακροατές και μην περιμένουν θαύματα από τον Άι Κυρανάκη.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Καλά κάνει η Μαρίνα και μας θυμίζει ότι κύριε Σταδάκη και εμείς βάλαμε πλάτη όταν μας ζητήθηκε ακριβώς για να μην κλείσει το Κόκκινο, όμως απογοητευόμαστε καθημερινά από την κατάσταση της αριστεράς και περιμένουμε με αγωνία κάτι που θα μας δώσει πάλι ελπίδα. Μαζί σου και εγώ, Μαρίνα, και αυτό πραγματικά θέλουμε. Η Ελένη μου λέει, κοίταξε Ελένη, εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα και θέλω να τα διαβάζω και να σου πω και κάτι. Περισσότερο θέλω να διαβάσω εκείνα με τα οποία, αν θέλετε, που εκφράζουν απόψεις με τις οποίες εγώ δεν ταυτίζομαι ή είναι απέναντι σε μένα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Και εγώ δεν φοβάμαι να μην χαλάσω σχέσεις. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Τώρα, αν και μερικοί, τέλος πάντων, άστος, αυτοί είναι καταδικασμένοι ούτως ή άλλως μερικοί. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, να είσαι δημοσιογράφος, να μεταπηδάς την πολιτική και να ξεχνάς ότι ήσουν δημοσιογράφος και να θες να κάνεις παρεμβάσεις για τους δημοσιογράφους που σου κάνουν κριτική. Δηλαδή αυτό το, κατά τα άλλα, είσαι αριστερός, έτσι, τέλος πάντων. Άσε μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα. Ο Γιώργος επανέρχεται. Γιώργο, εντάξει, γνωστά, γνωστά. Πάμε όμως στον καλεσμένο μας και αν σας φέρω μια... ένα παράδειγμα τώρα και με τον καλεσμένο μας. Έχω έναν καλεσμένο αυτή την ώρα που θα συζητήσουμε για ένα καυτό ζήτημα, το οποίο δεν θα το ακούσετε, και το λέω με απόλυτη σιγουριά, να συζητείτε σε κανένα συστημικό μέσο ενημέρωσης. Γιατί? Γιατί αυτά τα συστημικά είναι ταυτισμένα με αυτό που δεν θέλει ή με αυτό που θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μου. Δηλαδή τι? Να εμπορευματοποιούνται τα πάντα, ακόμα και τα κοινωνικά αγαθά, και βλέπουμε τα χάλια μας στη ΔΕΗ, στο ρεύμα, στο τηλέφωνο που ιδιωτικοποιήθηκαν για να έρθει ο ανταγωνισμός, για να αυτό. Τώρα έχουν βάλει στο μάτι το νερό. Έχουν κάνει απελπιδές προσπάθειες, βγάζει αποφάσεις στο Συμβουλίο της Επικρατείας, ακόμα και όταν βγάζει προσπαθούν να βρουν κάποιες διόδους δεξιά

0: αριστερά κάποια παραθυράκια για να μπουν ιδιώτες στο νερό. Αγωνίζονται με νύχια και με δόντια. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει και αν εμείς είμαστε ενδεχομένως υπερφύαλοι ή σε άλλο κλίμα με αυτό που πραγματικά πρέπει να είμαστε. Είναι καλεσμένος μου ο Γιώργος Αλεξανδράκης, εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα κύριε Αλεξανδράκη.
1: Καλημέρα κύριε Στοντάκη.
0: Είσαστε, φαίνεται μια... Η ΕΙΔΑΠ είναι μια πολύ φερνή νύφη από ό,τι αποδεικνύεται. Κάνουν μια προσπάθεια από εδώ. Ναι, έρχεται το ένα συγκέσιο μετά το άλλο, αλλά επιμένουν πάντως.
1: Είναι ακριβώς όπως τα παρουσιάσατε. Η ΕΙΔΑΠ είναι μια επιχείρηση που διαχειρίζεται το νερό, όπως είναι η ΑΤ και οι κατατόπους δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης, με συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, που σημαίνει ότι είναι εταιρείες οι οποίες μονοπωλιακά διαχειρίζονται το νερό και δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια, θα λέγαμε, υδάτινη ισορροπία που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να χρειάζεται βελτιώσεις. Σίγουρα όμως δεν χρειάζεται τους ιδιώτες για να μπουν και να διαχειριστούν το νερό. Μπορεί δηλαδή το δημόσιο με πολιτικές να αναπτύξει αυτές τις εταιρείες έτσι ώστε να διαχειρίζονται το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Και αυτό είναι αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς. Δυστυχώς η κυβέρνηση που από το 2019 συνεχώς επιχειρεί να ιδιωτικοποιήσει την εταιρεία, η τελευταία προσπάθεια που κάνει είναι να δημιουργήσει τη λεγόμενη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αλλά την επέκτηνε ουσιαστικά και σε υδάτων και αποχέτευση.
0: Αφού καμαρώσαμε δηλαδή, τα έργα της ΡΑΕ τότε για το ρεύμα, τώρα σου λέει κάτσε να τη βάλουμε και στο νερό.
1: Δηλαδή έρχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται μονοπωλιακά το νερό υπό δημόσιο έλεγχο, ουσιαστικά να εισάγει τον ανταγωνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα τελευταία αποτελέσματα τα είδαμε με την κία τιμολόγηση, η οποία με το τιμολόγιο, με τα νέα τιμολόγια του νερού, το οποίο έρθαν 1η-1η του 2026, όπου εκεί είδαμε και αυξήσεις στα τιμολόγια, αλλά ουσιαστικά είδαμε και χαριστικές ρυθμίσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των, για παράδειγμα, ας πούμε, των δημοτικών, των δήμων ή των κρατικών δομών.
0: Κύριε Αλεξανδράκη, λοιπόν ο κύριος Στεργίου και ο κύριος Σαχίνης να δουν το κοινωνικό αγαθό του νερού, προσπαθούν να εφεύρουν τρόπους, προσέξτε, για να χρεωθεί περισσότερο κόσμος και για να φύγει, να φύγουν δραστηριότητες σε ΕΙΔΑΠ, προς, υλοποιώντας βεβαίως την κυβερνητική, αν θέλετε, πολιτική. Και ξεκινήσατε κάτι και σας διέκοψα. Για το πώς οι πολίτες, από τη μια πλευρά, θέλουν να τους επιβαρύνουν με την αύξηση των παγίων και από την άλλη πλευρά χαρίζουν, κυριολεκτικά χαρίζουν χρήματα στους μεγάλους καταναλωτές. Και έχω συγκεκριμένο παράδειγμα, κύριε Αλεξανδράκη. Για τον πολίτη, που ζορίζεται, που ξέχασε, οποιαδήποτε λόγο, το χρέος του υπερβαίνει τα 100 ευρώ. 100 ευρώ και ένα λεπτό, έχω συγκεκριμένο παράδειγμα γι' αυτό σας λέω, του κόβουν το νερό. Ναι ή όχι?
1: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
0: Ένα, λοιπόν, για να μου απαντήσετε συνολικά. Κόβεται το νερό για τον πολίτη με 100 ευρώ και ένα λεπτό χρέος. Την ίδια ώρα χαρίζονται εκατομμύρια σε μεγάλους καταναλωτές. Δεύτερον, ποιος κόβει το νερό του πολίτη όταν πάει 100 και ένα λεπτό? Εργολάβος.
1: Εργολάβος.
0: Πόσο παίρνει ο εργολάβος αναπαροχή που κόβει και επανασυνδέει, δηλαδή πάει, γυρίζει το διακόπτη και ξαναγυρίζει και τον ανοίγει? Πόσο παίρνει? 24 ευρώ. Τόσο χρεώνει η ΕΙΔΑΠ. Εάν σου κόψουν το νερό και στο επανασυνδέσουν, χρεώνει 24 ευρώ. Αυτά με μια διαφορά. Τα παίρνει εργολάβος. Άρα εγώ γιατί να μην σκεφτώ, κύριε Αλεξανδράκη, ότι χαμηλώνουμε το χρέος για να έχουν περισσότερη δουλειά κάποιοι εργολάβοι και να παίρνουν εργολαβίες στην ΕΙΔΑΠ. Σκέφτομαι παράλογα?
1: Είναι μια κατάσταση η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα θα γίνει ακόμα πιο δυσμενή για τους πολίτες, για τους καταναλωτές. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε αναδείξει, δυστυχώς όμως όπως αναφερθήκατε κι εσείς, όχι τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι και η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης εταιρείας. Ουσιαστικά για πρώτη φορά έχουμε μια εταιρεία, μια τεχνική εταιρεία που είναι η Γεκτέρνα, εμείς την κατονομάζουμε.
0: Ο Θεός να τους έχει καλά, να μας κόβει χρόνια και να τους δίνει μέρες.
1: Έχει μπει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, εξαγόρασε δηλαδή ένα ποσοστό μέσα από το χρηματιστήριο 9,6% και πλέον και με μια νέα εξαγορά έχει φτάσει στο 13%. Ουσιαστικά, τι έχουμε δηλαδή? Για πρώτη φορά έχουμε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία να μπαίνει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας της ΕΙΔΑΠ και μάλιστα στο δελτίο τύπο το οποίο έβγαλε μετά την πρώτη της εξαγορά, ουσιαστικά μιλούσε για ανάπτυξη, για βελτίωση της δικής τους εταιρείας, δηλαδή όσον αφορά τις δραστηριότητες τα επόμενα χρόνια στο νερό. Άρα ουσιαστικά έχουμε την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή, για να μην κυριολεκόμαστε, ο οποίος θα έχει και εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και θα συμμετέχει στη διαχείριση και τη λειτουργία μειοψηφικά, αλλά ουσιαστικά με ένα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του νερού.
0: Άρα οι ιδιώτες έχουν μπει με αυτόν τον τρόπο, με το μετοχικό κεφάλαιο μέσα στην ΕΙΔΑΠ. Μια κρίσιμη παρατήρηση. Είπατε στην αρχή ότι η εποπτεύουσα, ας το πούμε αρχή, είναι η ΡΑΕ που εποπτεύει και ενέργεια και νερό. Ποιος είναι νομικός σύμβουλος στην ΡΑΕ?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Να σας πω εγώ ποιος είναι λοιπόν. Νομικός σύμβουλος λοιπόν στην ΡΑΕ ήταν η σύζυγος του κυρίου Γεραπετρίτη και κόρη μεγαλομετόχου της Στέρνα. Πάμε παρακάτω τώρα, συνεχίζουμε. Άνευ άλλου σχολείου.
1: Άρα ουσιαστικά με την αλλαγή, ουσιαστικά με την είσοδο ενός ιδιώτη με αυξημένα ποσοστά, δηλαδή έστω και μειοψηφικά στις αποφάσεις της εταιρείας, ανοίγει ο δρόμος αυτό που λέτε, ότι το δημόσιο να μην ασκεί 100% ή με ευκολία, ας πούμε, τη διαχείριση του κοινωνικού αγαθού. Και μέσα σε αυτό έρχονται και μία σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως αυτές που ψηφίστηκαν προχθές στην Ελληνική Βουλή και εμείς είχαμε εκφράσει τη διαφωνία, συναντηθήκαμε με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίες νομοθετικές παρεμβάσεις δίνουν τη δυνατότητα ένα ειδικό αποθεματικό που έχει η εταιρεία, που είναι 352 εκατομμύρια.
0: Σε αυτό θα έρχομαι τώρα.
1: Είναι 352 εκατομμύρια, να τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από το χρηματιστήριο να μπορούν να το μοιράσουν στους μετόχους, και από εκεί και πέρα και κάποιες ευέλικτες ρυθμίσεις, όπως είναι όσον αφορά τις προσλήψεις, η απομάκρυνση της εταιρείας από τον έλεγχο και τις διαδικασίες του ΝΑΣΕΠ. Για πρώτη φορά δηλαδή στην ΕΙΔΑΠ ο ΑΣΕΠ δεν θα έχει τον κύριο ρόλο όσον αφορά τις προσλήψεις του μόνιμου τακτικού προσωπικού, αλλά και η είσοδος στελεχών από την αγορά πλέον, πέρα από τους γενικούς διευθυντές,
0: όπως ο κύριος Αγινίδης και ο κύριος
1: νομοθετήθηκε και το 20% των διευθυντών δηλαδή να είναι από την αγορά και οι αμοιβές τους να είναι εκτός των αμοιβών του προσωπικού, γιατί το προσωπικό της ΕΙΔΑΠ αμείβεται με ένα νότα του πλαφόν, αυτό του γενικού γραμματέα, δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πάει παραπάνω.
0: Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι είδαν ότι έχει και ένα αποθεματικό 350 εκατομμύρια και σου λέει γιατί να τα έχουμε να κάθονται. Εμένα μου θυμίζει κάποια ιστορία με δομημένα ομόλογα παλιά, που κάποιοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, αλλά φαίνεται ότι η εποχή αυτή έχει παρέλθει, αν επιστρεφεί.
1: Ναι, θα φτάσω και γιατί όντως δεν το κρύβουν, το έχουν πει και δημόσια, πως τον τρόπο που θέλουν να λειτουργούν, και ότι δεν πρέπει, θεωρούν, να υπάρχουν χρήματα, για να το πούμε με την απλή λογική, να το καταλάβουν και οι ακροματές μας στην άκρη. Θεωρούν δηλαδή ότι θα πρέπει η εταιρεία να δανείζεται και να εξυπηρετεί το δανεισμό της, και αυτό θα έχει προς όφελος στην ανάπτυξή της και δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να κρατάει χρήματα στην άκρη. Και γι' αυτό έχουν εξαγγείλει και ένα μεγάλο εκτεταμένο πρόγραμμα, ένα επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δις, το οποίο ενώ θα έπρεπε το κράτος να αναλάβει την ευθύνη όλων αυτών των μεγάλων έργων, και από το 2019 έως τώρα δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικά έργο, είτε για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου, είτε για την ενίσχυση των αποθεμάτων νερού. Απλώς αντιθέτως, αυτό το οποίο έχουμε είναι να προσπαθούν αυτά τα έργα με τη νέα με τον νέο τρόπο τιμολόγησης αλλά και με τον νέο τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, να κάνει η ΔΑΠ αυτά τα έργα και να μετακυλεί το κόστος στους καταναλωτές και στα τιμολόγια. Άρα αυτό που μας περιμένει τα επόμενα χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού. Αυτό που θέλω όμως να κλείσω σήμερα για να κλείσω την τοποθέτησή μου όσον αφορά το νομοθετικό, τις νομοθετικές παρεμβάσεις που γίνανε στη Βουλή, ουσιαστικά θα έχουμε διευθυντές και γενικούς διευθυντές από τον ιδιωτικό τομέα, άρα οι υπάλληλοι εδώ θα έχουν ένα πρόβλημα όσον αφορά το να μπορέσουν να εξελιχθούν μέσα στην εταιρεία. Ουσιαστικά με την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή θα είναι πολύ πιο εύκολο να τοποθετηθούν στελέχη τα οποία θα είναι και κοντά στους ιδιώτες και αυτό θα επηρεάζει τη διαχείριση.
0: Βέβαια, με αυτό θέλουν, παιδί μου.
1: Θα έχουμε εργαζομένους εδώ οι οποίοι θα αμείβονται με πάρα πολύ υψηλές αμοιβές έναντι εργαζομένων στελεχών και εργαζομένων οι οποίοι θα αμείβονται με μισθούς οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ μικρά, αλλά θα έχουμε εργαζομένους και στελέχη δύο ταχυτήτων. Και αυτό το οποίο μας προβληματίζει όσον αφορά τις προσλήψεις είναι ότι ναι, από τη μία δεν υπάρχει ασία, παρά οδηγούμαστε σε μια κατάσταση αναξιοκρατίας που μας γυρίζει πάρα πολλά χρόνια πίσω.
0: Θέλουν να φέρουν στάσιδες και στην ΕΙΔΑΠ. Ναι. Στάσιδες στη ΔΕΗ, στάσιδες στην ΕΙΔΑΠ.
1: Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Δεν υπήρχε στο νομοσχέδιο καμία πρόβλεψη και δεν ψηφίστηκε καμία πρόβλεψη για εργαζομένους οι οποίοι δουλεύουν εδώ μέσω παρόχων, ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια στην εταιρεία. Νομίζω από το 2012 έχει ξεκινήσει η ΔΑΠ να έχει, ο αριθμός περίπου κινείται, κυμαίνεται περίπου στους 650 εργαζομένους μέσω παρόχων, οι οποίοι δεν προβλέπεται καμία μέρημνα για αυτή μοριοδότηση. Το βάλαμε και εμείς στη Βουλή, το βάλανε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το έβαλε και το Σωματείο των Ενοικιαζόμενων Εργαζόμενων. Συναντηθήκαμε όλους. Δυστυχώς η κυβέρνηση εμένει στις λογικές της πέρα από την εμπορευματοποίηση του νερού, αλλά και στην ευελιξία όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα
0: σας των έχουν εργαζομένων. Βάλει, κύριε Αλεξανδράκη, σας έχουν βάλει στο μάτι και πρέπει να το πάρετε είδηση. Αυτό το επόμενο που έχουν βάλει στο μάτι, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι το ταμείο σας, το ασφαλιστικό, οι εργαζόμενοι στην ΕΙΔΑΠ, επειδή έχετε ένα καλό ταμείο. Λοιπόν, θα σας διηγηθώ και για να το μεταφέρετε στις αρμόδιες υπηρεσίες ένα περιστατικό. Ασφαλισμένη έμεσα στην ΕΙΔΑΠ, η οποία απεβίωσε, είχε ασφαλιστεί μέσω του συζύγου, για να πάρει τα έξοδα κηδείας, τη ζητήθηκε ένα έγγραφο των ΕΦΚΑ, να πάει μία βεβαίωση ότι το 6% που παρακρατείται για την υγεία έχει αποδοθεί στην ΕΙΔΑΠ. Έγιναν οι ενέργειες, πήγαν οι συγγενείς στον ΕΦΚΑ και τους είπαν δεν μπορούμε να σας δώσουμε τέτοια βεβαίωση. Γιατί? Γιατί δεν έχει αποδοθεί στην ΕΙΔΑΠ αυτά. Ωραία. Παρακρατήθηκε? Ναι. Γιατί δεν δόθηκε? Μηχανογραφικό σφάλμα. Λοιπόν, είναι ένας μήνας τώρα μεταξύ Άννα και Καϊάφα, όπου δεν δίνεται σε ασφαλισμένο της ΕΙΔΑΠ η βεβαίωση ότι καταβλήθηκε το 6%, το οποίο ήταν και προϋπόθεση για να πάρει τη σύνταξη από την ΕΙΔΑΠ και από το Ταμείο το Ασφαλιστικό. Γι' αυτό σας λέω, σας έχουν βάλει στο μάτι και το ταμείο σας και τα μάτια σας. Και θα ήθελα και μια χάρη κλείνοντας. Θέλω, αν είναι δυνατόν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πόσο κοστίζει στην ΕΙΔΑΠ το χρόνο ο εργολάβος ή οι εργολαβίες που κλείνουν και επανασυνδέουν την παροχή του νερού λόγω χρεών.
1: Κοιτάξτε, το ακριβές ποσό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί κάθε εργολαβία είναι μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, δηλαδή είναι πολύ εργολαβία.
0: Δεν είναι ανάγκη να το πούμε τώρα, με την ησυχία σας, οπότε, για να δούμε πού πάνε τα λεφτά.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα τα κόστη τα οποία πληρώνουμε στη λειτουργία της εταιρείας ή στις οποιασδήποτε παροχές του εργολάβου είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό το οποίο καταγγέλουμε και έχουμε αναδείξει εμείς και άμα με ανακοινώσεις μας και με δημόσιες παρεμβάσεις, είτε δικές μου, είτε των άλλων εκπροσώπων των συλλόγων ή των μελών της διοίκησης της Ομοσπονδίας, είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τεράστια αύξηση των κονδυλίων τα οποία δίνονται σε εξωτερικούς συμβούλους και σε εργολάβους στην εταιρεία. Υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν μέσα από προσλήψεις δεν γίνονται, δηλαδή θα μπορούσε η ΔΑΤ να λύσει το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει της υποστελέχωσης στις υπηρεσίες, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Μα είναι επιλογή απλά. Είναι επιλογή.
1: Ελλειπή, καταπατώντας και την υγιεινή και ασφάλεια, γιατί ένα συνεργείο όταν δεν είναι στελεχωμένο με τον επαρκή αριθμό εργαζομένων, καταλαβαίνετε ότι απορρέει και ένας μεγάλος κίνδυνος όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων και αυτών των οποίων εργάζονται, ειδικότερα στο κομμάτι της ίδρυψης, όπου και έχουμε και σοβαρότατο πρόβλημα με τη μεγάλη αύξηση των βλαβών. Καθημερινά οι βλάβες είναι πάρα πολύ αυξημένες στο δίκτυο και αυτό δεν προβληματίζει και τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, αλλά και την για τον τρόπο που δυστυχώς λειτουργεί η εταιρεία. Και από την αντίποδα βλέπουμε τεράστια ποσά τα οποία δίνονται σε εργολάβους, σε γραφεία ενοικίας προσωπικού, σε εταιρείες παροχών υπηρεσιών. Δηλαδή ένα αντικείμενο εργασίας που κάλλιστα θα μπορούσε να καλυφθεί από προσωπικό της εταιρείας.
0: Ναι, είναι επιλογή όμως άλλη και όπου υπάρχει φαγητό οι εταιρείες ιδιωτικές τρέχουν. Δεν έρχονται για τα... για την ψυχή της μάνας τους. Καλημέρα κύριε Αλεξανδράκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: και καταλάβαμε πού το πάνε και με το νερό αυτοί οι κυβερνήτες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Βλέπω ότι απασχολεί έντονα το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Συμφωνώ με όσα λέτε, όσο για το νερό αλλάζουν παντού τα ρολόγια και μετά έρχεται ό,τι πιο ακριβό. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει εδώ πέρα για τη συνεργασία και τι πρέπει να γίνει. Βλέπω ότι έχουμε θέμα. Έτσι. Ποιοι κάνουν κουμάντο, πώς κάνουν κουμάντο. Θα τα πούμε και αύριο. Όχι αύριο. Τη Δευτέρα, αν δεν πάρω άδεια. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά την πτώση της από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, η ανήλικη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τη διατηρήσουν στη ζωή. Με τον θάνατο της 17χρονης ολοκληρώνεται η τραγωδία που εκτελήχθηκε το μεσημέρι της 3ης 12 Μαΐου στην Ηλιούπολη, όταν οι δύο συνομήλικες φίλες ανέβηκαν στον έκτο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά όπως προειδοποίησε θα εξοντωθεί. Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στην ανάρτησή του σημείωσε χαρακτηριστικά: ο πρόεδρος Σι δεν αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή άνοδο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τους 16 μήνες της κυβέρνησής μου, που περιλαμβάνει ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, στρατιωτική νίκη και ισχυρή σχέση με τη Βενεζουέλα, καθώς και τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στο Πεκίνο, ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας ως τη σημαντικότερη στον κόσμο, δηλώνοντας προς τον Τραμπ: πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην τη χαλάσουμε ποτέ. Ο Κινέζος πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η Ταϊβάν αποτελεί το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε πως ένας λανθασμένος χειρισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department χαρακτήρισε την πρώτη μέρα των επαφών παραγωγική και θετική, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των διαβουλεύσεων. Η Ουκρανία οφείλει σαφείς εξηγήσεις για τον τρόμο που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, ενώ σημείωσε ότι ο φάκελος θα διαβιβαστεί στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα. Σε νέα ηχηρή παρέμβαση παροχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μία ημέρα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, σε χαιρετισμό του σε δείπνο στην Ξάνθη, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας την διεθνή κόμβο. Η τοποθέτηση Καραμαλή πραγματοποιείται στον απόϊχο της επιστολής των 10 πρώην γαλάζιων υπουργών και στελεχών που τονίζουν ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και ανοίγουν το δρόμο για νέο κόμμα. Σήμερα το απόγευμα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έναρξη των εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπόλιταν Expo. Ευθείες βολές από το Σοκράτη Φάμελο στο ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως χαρακτήρισε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νόμου του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Υπουργό Υγείας εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα. Ενώ απέδωσε προσωπικά στον Πρωθυπουργό την ευθύνη για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο Σοκράτης Φάμελος έθεσε με σαφήνεια ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Άδωνη Γεωργιάδη, διαρωτώμενος αν μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα ένας υπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό. Σήμερα το πρωί, στις 10.30, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ στην Αθήνα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ φαίνεται να καταραίει. Μετά τις παραιτήσεις 4 υφυπουργών, οι οποίοι ζήτησαν ανοιχτά την αποχώρησή του λόγω της καταβαράθρωσης του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, την παραίτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας West Reading, δηλώνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ο Στρίντινγκ θεωρείται πλέον ένα από τα επικρατέστερα πρόσωπα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος και κατ' επέκταση της Πρωθυπουργίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μήνυμα συσπήρωσης προς τον κόσμο του Ολυμπιακού έστειλε ο Εβάν Φρουνιέ στη Media Day της EuroLeague εν όψη του Final Four που θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου στο Telecom Center Athens. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό με τον Γάλλο Γκάρντ να καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν δυναμικά την ομάδα. Φίλαθλοι του Ολυμπιακού, θέλω να μπει στο Telecom Center Athens και να φωνάξεις για εμάς, εντάξει? Χρειαζόμαστε την έντασή σας και το πάθος σας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φουρνιέ.
2: Ο καιρός.
4: Άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, καθώς και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ορεινά υπηρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας στην Αθήνα τους 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 8. Κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 9. Κόλλησα τώρα. Τι να κάνω, συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, δίνεις μια στην πλάτη και ξεκολλάς. Το τηλέφωνο στο Viper για να μας παίρνετε να γράφετε τα μηνύματά σας. 6985-870-059. 6985-870-059. Τώρα που ξεκόλλησε και πήρα φόρα, 15 Μαΐου 2026 παρακαλώ. Σήμερα ξεκινάει σε 2 ώρες από τώρα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γαλάζιο συνέδριο παρακαλώ. Το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου είναι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Δηλαδή, τι κλεισεδιά, κανονικά δηλαδή. 100 χρόνια τα ίδια μαζί για την Ελλάδα του 2030. Το 2030 θα πάνε στο συνέδριο μαζί για την Ελλάδα του 2040. Και ούτω καθεξής, από το 40 θα πηγαίνεις προς τα πάνω. Τα χρόνια θα περνάνε, εμείς θα φεύγουμε και θα μένει μόνο το μαζί, μια προοπτική κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον. Μαζί να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος και δεν θα γίνουμε ποτέ. Απλά τα συνθήματα είναι ίδια. Λοιπόν, το πρόβλημα τώρα εκεί είναι η όποια εσωστρέφεια υπάρχει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι και οι φανέλες ιδρωμένες. Ποιος την ιδρώνει καλύτερα τη φανέλα? Βάλανε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, το απόγευμα του Σαββάτου να μιλήσει. Ρωτήθηκε ο κύριος Βαρινάκης μήπως αυτό είναι υποβάθμιση, γιατί ούτε καν το όνομά του δεν γράφεται στο έντυπο του συνεδρίου. Γράφονται μόνο οι θεματικές. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι το πρόγραμμα βγήκε και η ομιλία των στελεχών βγήκαν με βάση τις θεματικές. Η θεματική του κύριου Δένδια ήταν εκείνη την ώρα, οπότε δεν υπήρχε κανένα θέμα υποβάθμισης. Περιμένουμε να δούμε αν ο κύριος Δένδιας θα απαντήσει στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, για τις ιδρωμένες φανέλες και για τις φανέλες που δεν είναι ιδρωμένες. Έχουμε και αυτά τα 10 πρώην βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν βέβαια ξένο σώμα εδώ και καιρό από τη Νέα Δημοκρατία, εδώ και χρόνια. Βγάλαν αυτή την ανακοίνωση χθες, προφανώς όχι τυχαία, εν ώψη και του συνεδρίου, για τη Νέα Δημοκρατία που έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές της αξίες κτλ. Και βεβαίως είναι το συνέδριο ενός κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο για πρώτη φορά οι πρώην πρόεδροι του κόμματος δεν θα είναι εκεί. Δηλαδή, οι δύο πρώην πρόεδροι του κόμματος, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής, δεν θα είναι εκεί. Και αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο όλο αυτό. Από εκεί και μετά, κυρίαρχες ειδήσεις είναι βεβαίως και η επίσκεψη του κ. Τραμπ στην Κίνα. Και τα όσα συμβαίνουν στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτοί αλλάζουν τους πρωθυπουργούς από κάμεσα εκεί, οι Βρετανοί. Εμείς έχουμε 2 τηλεφωνικές σήμερα. Πάμε να βάλουμε, να μας βάλει εδώ ο Σπύρος ένα τραγούδι και να πάμε στην πρώτη τηλεφωνική και θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για να πάμε και στην τηλεφωνική μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο καλός συνάδελφος, ο Βαγγέλης Τριάντης. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καινούργια εβδομάδα, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει, καινούργια εβδομάδα. Από συνήθεια.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα. Οπότε μπορείς, μια χαρά μπορείς να μας ευχηθείς καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Τι γίνεται με το ΟΠΚΠΕ εκεί, γιατί διάβασα με ενδιαφέρον το κείμενό σου, την αποκάλυψή σου στους data journalists για το καινούριο σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ, αυτή τη φορά με τα KID. Ήμουν βέβαιος ότι θα γινόταν αυτό και κάποια στιγμή έπρεπε να βγει, αλλά για εξήγησέ μας εσύ που το έχεις γράψει.
1: Λοιπόν, το σκάνδαλο έχει ένα τίτλο. Είναι τα οικολογικά σχήματα. Είναι ένα από τα σκέλη του ΟΠΚΠΕ, το οποίο είναι ανοιχτό και το διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι διάφορα σκέλη του ΟΠΚΠΕ ανοιχτά, διάφορες φωτογραφίες έτσι που είναι υπό έρευνα και θα έχουμε, πιθανώς στο μέλλον θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ναι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι τα οικολογικά σχήματα. Τι είναι τα οικολογικά σχήματα? Έλα, είναι κάποιες επιδοτήσεις που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι από τον κινητικό προϋπολογισμό, προς τους αγρότες προκειμένου για να ενισχύσουν γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Λοιπόν, το 2023 και μετά αυτό που ερευνούν οι εισαγγελείς έτσι και το οποίο έχει καταγγελθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το εξής, ότι από το 2023 και μετά όταν είδαν ότι με τα βοσκοτόπια υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορούν να δίνονται επιδοτήσεις μαϊμού σε αγρότες, έγινε το εξής. Ξεχύλωσαν, Δημήτρη, τα προγράμματα όλα αυτά που ήταν να κάνουν με επιδοτήσεις για οικολογικά σχήματα. Δηλαδή, ουσιαστικά τα οικολογικά σχήματα αντικατέστησαν τα βοσκοτόπια σε ό,τι αφορά την απάτη, σε ό,τι αφορά τα χρήματα του κινητικού προϋπολογισμού που δόνονταν σε αγρότες. Και τι κάνανε σε αυτό? Βάλανε μέσα στο παιχνίδι, μπήκανε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Προκειμένου κάποιος αγρότης να έπαιρνε τις απαιτούμενες κινητικές επιδοτήσεις για τα οικολογικά σχήματα, έπρεπε να πάει σε κάποιο κέντρο υποδοχής δηλώσεων, έτσι, να κάνει την αίτηση, να το πιστοποιήσει ότι πράγματι αυτός έχει τις απαιτούμενες καλλιέργειες που προβλέπονται από την κοινωνική νομοθεσία και να πάρει ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Λοιπόν, τι γινόταν? Καταρχήν υπήρχε βραχίδια περίοδος που άνοιγε ο χρόνος υποβολής δηλώσεων, δηλαδή γύρω στον ένα μήνα περίπου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται όλες οι δηλώσεις μαζί, εκατοντάδες χιλιάδες δηλώσεις, έτσι έχει καταγγελθεί τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, από ανθρώπους που γνωρίζουν, παραγωγούς κτλ. Και έπαιρναν ένα αριθμό πρωτοκόλλου, έπαιρναν ένα χαρτί ότι δήθεν έχουν κάποιοι οικολογικά σχήματα καλλιέργειας σε φιλικές προς το περιβάλλον και έπαιρναν επιδοτήσεις. Λέει λοιπόν, έλα όμως που στην ουσία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που όριζε η κοινωνική νομοθεσία και όχι μόνο δεν είχαν γεωργικές πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με ό,τι προέβλεπε η κοινωνική νομοθεσία. Λοιπόν, τα κίνδυνα για όλο αυτό, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έπαιρναν 7-8% επί της δήλωσης. Όλο μαζί ο προϋπολογισμός για τα οικολογικά σχήματα μόνο για το 2023 ήταν 450 εκατομμύρια. Άρα περίπου μόνο για το 2023 40 εκατομμύρια πήγαν στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δηλαδή από τα χρήματα που έπρεπε να πάνε στους αγρότες, ναι, πήγαν στους ενδιάμεσους που έπρεπε να κάνουν τις γεωργικές δηλώσεις. Αυτό λοιπόν που διερευνά τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει καταγγελθεί είναι κατά πόσο όλος αυτός ο μηχανισμός που υπήρχε, που είχε στηθεί και έδινε μαϊμού επιδοτήσεις μέσω των βοσκοτόπων και των ψεύτικων δηλώσεων, πήγε και χρησιμοποίησε 14 από το 23 και μετά που δεν μπορούσε, πήρε όλα τα λεφτά που ήταν για τα οικολογικά σχήματα και μέσα από αυτά έδωσε αρκετά χρήματα σε απάτες. Λοιπόν,
0: με απλά ελληνικά δηλαδή δεν υπήρχαν τέτοιες καλλιέργειες, φιλικές προς το περιβάλλον.
1: Ναι, ήταν αρκετοί αγρότες που είχαν παραγωγή, που είχαν ήταν νομιμότατοι και πλήρωσαν και την τσέπη τους μεγάλο ποσό για να φτιάξουν όλα αυτά, γιατί προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις, έτσι. Λοιπόν, έχει ειδικά που πρέπει να κάνουν οι αγρότες και υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση. Μάλιστα. Αυτό ερευνάται, είναι μια δικογραφία ανοιχτή, είναι σε εξέλιξη, είναι υπό έρευνα, έχουν κληθεί δεκάδες μάρτυρες προς εξέλιξη αυτή τη στιγμή, Δημήτρη μου, έχουν και από τον ΟΠΚΠΕ και από συνεταιρισμούς και από φορές πιστοποίησης που είχαν κληθεί να ελέγξουν παραγωγούς κτλ. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, έτσι, που μελετάται πολύ προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πιθανότητα θα έχει και σοβαρές εξελίξεις στο μέλλον. Εδώ θα πρέπει να τονίσω, έτσι, και προαναγγέλλω είναι επόμενη σειρά αποκαλύψεων, ότι και εδώ δυστυχώς φαίνεται ότι με πολιτικές αποφάσεις, με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, το πρόγραμμα από το 23 και μετά ξεχύλωσε. Δηλαδή, δόθηκε η δυνατότητα σε πάρα πολλούς να μπουν μέσα για να πάρουν την περιοχή στα οικολογικά σχήματα.
0: Ναι, μοιράζανε χρήματα. Μοιράζανε
1: λοιπόν, το ερώτημα αυτό που θα τεθεί είναι αν όλο αυτό το πράγμα έχει γίνει, δηλαδή είναι όπως τα αποσκοτόπια, έτσι υπήρξε πολιτική παρέμβαση και πολιτική εμπλοκή. Θα φανεί στο μέλλον αυτό από την έρευνα που κάνουν οι Ευρωπαϊκοί Εισαγγελείς.
0: Το γραφείο εδώ, έτσι, οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εισαγγελείς.
1: Ναι, οι ενταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς και οι Έλληνες. Ναι. Λοιπόν, πάντως είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, έτσι, το οποίο και ένα από τα σκέλη του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα απασχολήσει στο μέλλον. Και δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα, θα είναι οι γνωρίζοντες του πώς λειτουργούσε όλο το σύστημα με τα οικολογικά σχήματα, έτσι, και τα έχουν καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα έχουν καταγγείλει. Και μένει μόνο να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες από την έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Και εδώ βεβαίως δεν υπάρχει τώρα ούτε το άρθρο 86, ούτε η άρση της ασυλίας των βουλευτών. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες, τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκεί, όπως είπες, πλάτες και αν στοιχειοθετούνται ενδεχόμενα δικήματα από πολιτικούς. Αλλά εδώ θα τρέξει, μπορεί να τρέξει άμεσα η δικογραφία και μπορεί να πάνε σε δίκη οι συγκεκριμένοι, οι εμπλεκόμενοι, έτσι, φαντάζομαι.
1: Δεν υπάρχει ασυλία. Δεν υπάρχει ασυλία. Και αυτό που διερευνάται είναι κατά πόσο, δηλαδή, είναι και πιο, ίσως είναι και ένα από τα σκέλη της το ΠΚΠ, το οποίο είναι και ίσως και πιο εύκολο να αποδειχτεί. Με ποια έννοια, ότι έχεις οικολογικά σχήματα, ναι. Έχεις βάλει τα απαιτούμενα που ορίζει νομοθεσία, όχι. Άρα έχετε διατελέσει το δίκαιο της απάτης. Έχεις πάρει χρήματα από τον κοινωνικό προπολογισμό, τα οποία δεν έπρεπε να πάρεις. Είναι νομίζω ξεκάθαρο. Είναι όπως και με τα αποσκοτόπια, τα μαϊμού αποσκοτόπια. Με μαϊμού συμβόλαια κτλ. Θα έχει εξελίξεις αυτό, εκτιμώ.
0: Ωραία, θα τις παρακολουθούμε. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις να σου κάνω ακόμα πριν κλείσουμε. Εδώ βλέπω, διαβάζοντας το κείμενό σου και την αποκάλυψή σου, βλέπω ότι και πάλι επικαλείσαι ένα έγγραφο της κυρίας Τυχεροπούλου το 2023.
1: Βεβαίως, ναι. Η πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου, κυρία Τυχεροπούλου, έτσι, που παραμένει εκτός του νέου φορέα στην ΑΔΕ. Πρέπει να τα πούμε αυτό, έτσι, παρόλο που έχει δικαιωθεί και δικαστικά πρωτοδίκως.
0: Το τελείωσε ο κύριος Πιτσιλής αυτό. Είπε ότι μόνο για αποζημίωση συζητάμε.
1: Ναι, οκ. Και είναι γύρω παραπάνω στα πυρόβλητα όλα τα υπηρεσιακά στελέχη τα οποία βλέπουν τι δικογραφίε. Πλέον, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κύριε Τυχεροπούλου, το 2023, με εσωτερικό έγγραφο το οποίο δημοσιεύουν στο Data Journals, είχε προειδοποιήσει ότι είχε ουσιαστικά υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού για τα οικολογικά συστήματα κατά 178%, δηλαδή από 450 εκατομμύρια είχε φτάσει στα 780 περίπου, έτσι, και μόνο για το 2023, και είχε προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να δοθούν χρήματα εάν δεν γίνει μια απαραίτητη διασταυρωτική έλεγχη. Λοιπόν, διασταυρωτική έλεγχη στην ουσία δεν πολύ έγινε.
0: Από το 23 αυτό, λες αυτό, έτσι.
1: Και αυτό το έγγραφο είναι μόνο για το 2023. Μες. Τώρα, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, υπάρχουν και άλλα έγγραφα που είχαν πάει τότε εκείνη την περίοδο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι, από συνεταιρισμούς, από παραγωγούς, οι οποίοι προειδοποιούσαν και έλεγαν ότι εδώ στην υπόθεση με τα οικολογικά σχήματα γίνονται στρεβλώσεις. Εδώ γίνονται πράγματα και θάματα. Εδώ γίνονται πολλά και περίεργα. Αλλά δεν εισακούστηκαν.
0: Αλλά δεν ίδρωνε κανένας τα αυτή.
1: Δεν ίδρωνε κανένας τα αυτή, έτσι. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το θύμα, πέρα από τον απλό φορολογούμενο, έτσι, που φορολογείται για να πάνε στον κοινωτικό προϋπολογισμό αυτά τα χρήματα, και ο Έλληνας και οι λοιποί Ευρωπαίοι, εδώ είναι θύματα και οι νόμιμοι νομοταγείς αγρότες. Αυτοί δηλαδή που είπαμε πριν, οι οποίοι βάλαν χρήματα από την τσέπη τους, κάναν ό,τι προβλέπει η κοινωνική νομοθεσία και είδαν άλλους, οι οποίοι δεν ξέρω καν αν ήταν αγρότες, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις, να έχουν πάρει αποζημιώσεις χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Απλά με ένα χαρτί που πήραν από κάποιο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και το προσκόμισαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Και δεν θέλω να σου κάνω την ερώτηση αυτή που εγώ την έχω απορία. Βεβαίως, εντάξει, δεν κάνω το ρεπορτάζ αυτό, οπότε δεν το γνωρίζω, εσύ το γνωρίζεις. Γράφτηκαν και ακούστηκαν τόσα για τον Φραπέ, για τον Χασάπη, για την κυρία με τη Φεράρι. Δικαστικά η υπόθεση αυτή πού βρίσκεται? Γιατί δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε διαβάσει τίποτα. Όλα αυτά που γράφτηκαν για αυτό, πού είναι στην πέτρα, στο τέτοια γράφτηκαν? Στην άμμο.
1: Όχι, υπάρχουν ανοιχτές. Αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται. Δεν έχουν
0: διερευνώνται, πίεση. Ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Από πού, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι. Είναι πολλά σκέλη ο ΠΚΠ Το έχει πει η κυρία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Λάουρα Κοβέση, πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχουν διάφορες ανοιχτές υποθέσεις. Δηλαδή δεν είναι, ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή, μάλιστα, πριν από ένα χρόνο. Ήρθε μια δικογραφία τώρα για τους βουλευτές, μάλιστα. Δεν είναι ούτε, δεν είναι το τέλος το ΠΚΠ. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις, ανοιχτές δικογραφίες, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, πολύ σοβαρά με την μέχρι στιγμή, τουλάχιστον, δηλαδή για παράδειγμα σε σχέση με τους βουλευτές, που είδαμε τώρα τελευταία να έρχονται στη Βουλή. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρές δικογραφίες αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη και θα δούμε στο μέλλον, έτσι. Μία από αυτές, για παράδειγμα, όπως είπα πριν, τα οικολογικά σχήματα. Τώρα δεν κάτι άλλο στην παρούσα φάση, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υποθεί.
0: Ναι.
1: Θα έχει εξελίξει ο ΠΚΠ στο μέλλον.
0: Οπότε
1: δεν τελειώνει.
0: Μας περιμένει πολύ δουλειά
1: και
0: στο μέλλον.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα είναι το εξής. Είναι αυτό κατά πόσο στοιχειοθετείται νομικά και θα μπορεί κάποια στιγμή να ασκηθούν διώξεις για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι αυτό που διερευνάται. Αν μπορέσουν να στοιχειοθετεί ότι υπάρχει στοιχειοθετείται το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τότε μιλάμε για νέα τροπή στην υπόθεση του ΠΚΠ.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Εννοείται. Δικανικά μιλάμε και για κακουργηματικές κατηγορίες, έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό. Μετά εκεί θα υπάρξουν, φαντάζομαι, προφυλακίσεις, έτσι. Θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα υπάρξουν συλλήψεις, θα είναι...
0: Εντάξει, εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Ναι. Θα μας απασχολεί στο μέλλον, έτσι κι αλλιώς. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα.

0: Δεν μεγάλωσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα και ας μεγαλώνουν στην πρόνοια.
1: Στο κόκκινο.
2: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
3: Δεν ξέρω, η αγάπη?
2: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
4: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημαδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να δούμε την κίνηση στην Αθήνα σήμερα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, κλασικά ο Κυφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι, στη Λεωφόρου Αθηνών Κορίθου στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας η συγκρού εκείνη ξεκινάει από τη Χαροκόπου Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού είναι στο κόκκινο. Λεωφόρου Αλεξάνδρου στο ύψος του Γκίζη και Κηφισία στο ύψος του Γεωργοκομείου μεσογείων σε όλο το μήκος της καθυστερήσης γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη, περιφερειακό Καρέα και στην Ποσειδόνος. Προβλήματα ξεκινάνε από τη Λεωφόρου Αλήμου με μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
7: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
8: Και εγώ. Γεια σας.
7: Λοιπόν, και πάμε να ξαναβάλουμε τον Λέξη να πάμε μια βόλτα στην αγαπημένη μου Σαλούγκα. Ξέρετε, ποιος δεν το ξέρει, Σαλούγκα είναι η Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε λίγο το Καρντάσι εκεί από εκεί πάνω με τον πραγματικά υπέροχο στίχο του.

Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Λέξ με την αλήθικη του αγάπη. Ναι, προφανώς και έπρεπε να τον ακούσουμε όλο, γιατί το διακόψαμε, γι' αυτό το ξαναβάλαμε. Και πάμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον ποινικολόγο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θόδωρο Μαντά. Κύριε Μαντά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικόλα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Φαντάζομαι θα σας αρέσει ο Λέξ, τον ακούσατε λίγο έτσι, δεν έχετε πρόβλημα.
1: Ναι. Μοιραζόμαστε τα ίδια ακούσματα, κύριε Χατζηνικόλα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, η αφορμή που σας κάλεσα σήμερα ήταν ότι βρεθήκατε σε μια εκδήλωση με επίκεντρο την κρίση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, μια εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπου ήσασταν και εσείς και άλλοι παράγοντες από την

0: Ελλάδα, αλλά συνδέονται ευθέως με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, με το κράτος δικαίου στην Ευρώπη, τις αποκλίσεις, τις ομοιότητες, τις διαφορές, και άρα από την άποψη αυτή εισφέρθηκε στο δημόσιο διάλογο υλικό και για προβληματισμό αλλά και για επισήμανση σοβαρών αδυναμιών, σε τρόπο ώστε να αρχίσουμε κάποτε να έχουμε μία ευθύγραμμη πορεία σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικόλα, το κράτος δικαίου δεν είναι ούτε μία αφηρημένη έννοια, ούτε ένα καθεστώς ιδιοκτησίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Το κράτος δικαίου είναι μία καθημερινή μάχη, μία καθημερινή προσπάθεια, η οποία πρέπει να γίνεται και πρέπει να καταβάλλεται, ώστε διαρκώς η δικαιοσύνη να εναρμονίζεται με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, και αυτό προέκυψε και αυτό ήταν και το συμπέρασμα της πλούσιας περιεχόμενος συζήτησης που έγινε, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η έννοια του κράτους δικαίου στη χώρα μας έχει υποχωρήσει κατά πολύ, με πρακτικό αποτέλεσμα να είμαστε στους δείκτες σε μία από τις τελευταίες θέσεις σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι μία διαπίστωση, μία πραγματικότητα θλιβερή, και αυτό από την άλλη μεριά δείχνει ότι ο χρόνος πια έχει λιγοστέψει. Χρειάζονται κινήσεις σοβαρές, ουσιαστικές, γενναίες, σε τρόπο ώστε να αποκατασταθεί εκ νέου η τροφίσα αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι αυτή η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε με δεδομένα τα συμπεράσματα για τη δημοσκόπηση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, από την οποία προέκυπτε, συγκρατήστε το νούμερο, κύριε Χατζηνικόλα, το 72% των Ελλήνων πολιτών δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς είναι ένας αμήλικτος αριθμός, στον οποίο πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τον ανακτήσουμε και να τον αποκαταστήσουμε. Το αντίθετο θα ήταν αποδεκτό, κύριε Χατζηνικόλα. Το αντίθετο. Ναι. Το 72% και αισθάνομαι ότι και πάλι λίγο είναι, αλλά τουλάχιστον το 72% να έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πού οφείλεται όλο αυτό? Πρώτη άποψη, όπως την εξέφρασα και στη δημόσια θέση.
1: Στο σφιχτό της αναγκαλισμό με την εκάστοτε νομοθετική εξουσία, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Τα είπατε όλα. Τον εναγκαλισμό, τον απελπιστικά, θα μου επιτρέψετε τον επιθετικό προσδιορισμό, τον απελπιστικά σφιχτό εναγκαλισμό με την κεντρική, με την εκτελεστική εξουσία. Εδώ ήταν οι εύστοχες παρατηρήσεις του Χρήστου Τουράμου, και να το πούμε στο δημόσιο χώρο, γιατί ο κύριος Ράμος έχει αποτυπωθεί όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει γίνει κομβικό πρόσωπο με την ιδιότητα του Προέδρου της Αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Υπάρχει μια διαφορά, κύριε Χατζηνικόλα, και θέλω στην εκπομπή σας να ακουστεί. Ο κύριος Ράμος υπήρξε κορυφαίος δικαστής και αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ήταν μια παρθενογέννηση, δεν βρέθηκε ξαφνικά από το πουθενά στην Προεδρία της Αρχής του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Είχε κάνει διαδρομή, είχε προηγηθεί, για να ακριβολογώ, διαδρομή 40 ολόκληρων ετών, εξαντλώντας κυριολεκτικά την επετηρίδα και την ιεραρχία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν λοιπόν από το σώμα του Χρήστου Τουράμου αποτυπώνονται όχι απόψεις, θέσεις, απιστώσεις που μιλούν για αυτόν τον ασφικτικό πληθυσμό

0: διαπιστώνονται συμπεριφορές και αποκλήσεις στην κατεύθυνση όχι να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία στη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά να επιτευχθεί έτσι περαιτέρω η τίμωση, έτσι και η διασφάλιση ότι στην πραγματικότητα μέσα από τη δικαιοσύνη φορά θα επιβεβαιώνεται η κυβερνητική πολιτική, νομίζω ότι αυτό μια τεράστια σημασία. Και επειδή το άκουσα και από άλλες εκπομπές, πρέπει να πω, κύριε Χατζηνικόπουλε, ο λόγος και η τοποθέτηση του Χρήστου του Ράμου ήταν καταγγελτικός. Όχι. Είμαι εκεί για το προνό.
1: Όχι, δεν έχει καταγγελτικό λόγο ο κύριος Ράμος. Έχει διαπιστωτικό λόγο ο κύριος Ράμος.
0: Δεν ήταν καταγγελτικός. Λόγος διαπιστωτικός. Διαπίστωνε τις αποκλήσεις, διαπίστωνε τη διολύσθηση της κυβερνητικής πολιτικής και την έλλειψη ανεξαρτησίας στη δικαιοσύνη. Συμπεριφορά που μας έχει φτάσει σήμερα εδώ που βρισκόμαστε. Με πρόταγμα βέβαια, αυτό μου επιτρέπετε να το εισφέρω, με πρόταγμα βέβαια το τεράστιο θέμα των υποκλοπών, όπου οι ευθύνες εκεί δεν είναι απλά κυβερνητικές, προσωποποιούνται στα ύψιστα κλιμάκια της κυβερνητικής εξουσίας.
1: Μα και ο κύριος Δράμος ως πρόεδρος της καθήλυνα αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής αυτό το σκάνδαλο προσπάθησε να διαλευκάνει και βρήκε απέναντί του το βαθύ κράτος, είτε αφορούσε πρώην συναδέλφους του, είτε αφορούσε την νομοθετική παύλα εκτελεστική εξουσία. Γι' αυτό το συζητάμε τώρα, κύριε Μάντε.
0: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το σημαντικό βέβαια από την άλλη μεριά, προσπαθώ κάθε φορά στην φιλόξενη εκπομπή σας να δίνω την αισιόδοξη νότα.
1: Α, για δώστε την. Για δώστε.
0: Το σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις θέσεις, όπως ακριβώς διατυπώθηκαν στη δημόσια συζήτηση, στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Δεν θα χρησιμοποιήσω υπερβολικά τη λέξη καθολική ανταπόκριση, θα πω όμως ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Φαίνεται ότι αυτός ο εναγκαλισμός στο τελευταίο χρονικό διάστημα της κυβερνητικής με τη δικαστική εξουσία ενοχλεί, κύριε Χατζηνικόλα, πλέον και συντηρητικούς πολίτες, αλλά πρωτίστως είναι απολύτως σαφές ότι αρχίζει έντονα και ενοχλεί τους ίδιους τους δικαστές. Τουλάχιστον στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Ξέρετε, αφήνω λίγο σε μία απόσταση την ηγεσία της δικαιοσύνης. Η ηγεσία, η οποία, να το επαναλάβω, το έχουμε κουβεντιάσει πάλι μαζί στο δημόσιο χώρο. Η ηγεσία διορίζεται. Τώρα αυτή η λέξη που να την κάνουμε λίγο πιο κομψή, επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι επιλέγεται, η τελική θέση είναι από τον πρωθυπουργό της χώρας. Έτσι. Το επιλέγεται είναι κομψή έννοια. Θα μπορούσα να μιλήσω για επιλογή, κύριε Χατζηνικόλα, εάν η πρόταση των ίδιων των δικαστών που γίνεται με ψηφοφορία, για πρώτη φορά το είχαμε πέρσι, των δικαστών του ανώτατου θεσμικού οργάνου της δικαιοσύνης, του Αρείου Πάγου, είχε έναν δεσμευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να επιλέξει μία δεξαμενή από τους πέντε πρώτους προτινόμενους από τους δικαστές. Ναι. Όσο η διαδικασία αυτή παραμένει αυστηρά γνωμοδοτική, δεν έχουμε διορισμό.
1: Την πρόταση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, για αυτό που συζητάτε, την είδατε? που αντικαθεστά το Υπουργικό Συμβούλιο με μια επιτροπή στη Βουλή.
0: Ναι, την είδα.
1: Κομίζει κάτι διαφορετικό προς την...
0: Όχι. Και να το πούμε εδώ. Και κάνετε καλά και με ρωτάτε. Να πούμε και να το πληροφορηθούν οι ακροατές μας ότι τα θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης, Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και η Ένωση σε θεσμικό επίπεδο δικαστών και εισαγγελέων είναι απέναντι σε αυτήν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της δικαστικής ηγεσίας. Είναι πολύ μακριά από το αίτημα των καιρών, από το αίτημα της εποχής και από την ωριμότητα των προσώπων που συγκροτούν σε θεσμικό επίπεδο την ελληνική δικαιοσύνη, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Στην πραγματικότητα είναι κατά την άποψή μου μια πρόταση η οποία για μια ακόμη φορά έρχεται να εξοραίσει αλλά όχι να επιλύσει το τεράστιο θέμα που υφίσταται σήμερα και έχει μπει με τόση επίταση και τόση ένταση στο δημόσιο διάλογο για την ανάγκη αλλαγής σε επίπεδο συστήματος του τρόπου επιλογής δικαιοσύνης. Κύριε Χατζηνικόλα, να μοιραστώ κάτι μαζί σας.
1: Ναι, βεβαίως. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μαντάτη.
0: Είναι δυνατόν να είναι σε θεσμικό επίπεδο ρυθμισμένο έστω στα 3/5, στα 3/5 της Βουλής όπως έχουμε σήμερα, η δυνατότητα επιλογής των ανεξάρτητων αρχών και να μην είναι με τον ίδιο τρόπο θεσμικά ρυθμισμένο η επιλογή στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Δηλαδή η κορυφή, η δικαιοσύνη, τα θεσμικά της όργανα είναι υποδεέστερα από οποιαδήποτε μία από τις πολλές ανεξάρτητες αρχές.
1: Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο, γι' αυτό και ο τρόπος δεν είναι τα 3/5. Είναι
0: ακριβώς. Άρα λοιπόν όταν είμαστε στα 3/5 της Βουλής για την ανεξάρτητη αρχή, θα εξακολουθούμε εμείς να έχουμε παραλλαγή, σύστημα παραλλαγής για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να κλείσουμε με αυτό τον κύκλο επιτέλους, και η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης που μας δίνεται είναι μοναδική, και είναι μοναδική και για έναν επιπλέον λόγο. Θα πέσουν οι μάσκες, κύριε Χατζηνικόλα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πάμε στη συνταγματική μεταρρύθμιση να δούμε ποιοι από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, πρωτίστως η κυβέρνηση, θα υπηρετήσουν αυτό το πάνδημο θεσμικό αίτημα για την αλλαγή στην επιλογή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας.
1: Δεν είμαι προσωπικά και πολύ αισιόδοξος, γιατί είδα την πρόταση της κυβέρνησης.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Ναι, είναι στη λογική, άλλαξε ο μονολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Επί της ουσίας η πρόταση απλά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται από τις προτάσεις των δικαστών.
0: Εγώ το είπα ακόμα πιο καθαρά.
1: Αλλά και πάλι η κυβερνητική πλειοψηφία
0: λειτουργεί εκτονοτικά σε ένα πάνδημο αίτημα για την αναγκαιότητα αλλαγής του τρόπου. Να, κάτι κάναμε, εντάξει. Κάτι βελτιώσαμε, κάτι εξοραίσαμε. Σιγά τώρα δηλαδή. Κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να λύσει εάν περάσει η πρόταση αυτή, να το θυμηθείτε.
1: Λοιπόν,
0: θα ανακυκλώσει το πρόβλημα και δεν θα το επιλύσει.
1: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μαντά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Και πάμε εμείς να ακούσουμε τον κύριο Ράμο, μια που κάναμε την κουβέντα με τον κύριο Μαντά, από την εκδήλωση αυτή την προχθεσινή στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Η κατάσταση στον χώρο του κράτους δικαίου δεν είναι η καλύτερη, ένας εφημισμός είναι αυτό, και υπάρχει μια σοβαρή κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην κοινωνία. Και όταν η κοινωνία δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, καταλήγει κάποια στιγμή να μην εμπιστεύει για τη δημοκρατία. Δυστυχώς δεν είναι παροδικό το φαινόμενο, δεν μοιάζει να είναι παροδικό. Η δε πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, που αρνήθηκε παρά την ύπαρξη μιας τεκμηριωμένης απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου για τα θέματα των υποκλοπών και παρέπεμψη για περαιτέρω διερεύνηση σοβαρότατων θεμάτων που είχαν ανακύψει με τις μαρτυρίες, είναι η κορφή του παγόβουνου και δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Η τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα είναι εμφανής. Η κοινωνία μοιάζει να βρίσκεται σε μια κατάσταση παθητικής στάσης και απογοήτευσης. Ο κόσμος αισθάνεται ότι οποιοδήποτε και να πάρει την εξουσία, οποιοδήποτε και να κυβερνήσει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το οποίο σημαίνει ότι απαξιώνει και τον θεσμό των εκλογών. Βλέπουμε μια γενικευμένη διαφθορά και ακούμε, διαφθορά υπήρχε πάντα θα μου πείτε, και ακούμε κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης να λέει κοινικά και προκλητικά το πρωτοφανές, ότι η πολιτική είναι ρουσφέτη ή αυτό που οι αποκαλούμενες κατεφημισμών εξυπηρετήσεις και ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ποινική δίωξη.
1: Αυτά ήταν, είναι ακριβώς όπως το είπε, και το κυριότερο είναι επισήμωση αυτή που έκανε ο κύριος Δράμος, ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ότι ό,τι και να γίνει, όποιος και να έρθει στην εξουσία, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, γιατί απαξιώνει και τον ίδιο το θεσμό των εκλογών, την κορυφαία αυτή γιορτή της δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται και από τη μεγάλη εποχή, από την τεράστια εποχή που υπάρχει, αφενός. Αφετέρου φαίνεται και από τις επιλογές μερίδας του κόσμου, γιατί μην νομίζετε ότι η επιλογή του κόσμου ή αν θέλετε όποιος είδα φως και μπήκα είτε στη Βουλή είτε στα κόμματα, η συμπεριφορά αυτή δεν κρύβει από πίσω της αυτή τη μεγάλη απαξία που έχει ο κόσμος για μερίδα του πολιτικού κόσμου και για το γεγονός ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να προσπαθήσει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα απολύτως. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην σημερινή μας δημοκρατία. Υπάρχει παντού, υπάρχει και στο εξωτερικό, αλλά εδώ για πολύ συγκεκριμένους λόγους, τους ξέρετε να μην τους επαναλαμβάνω εγώ, η αίσθηση αυτή είναι γενική, γενικευμένη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας πρέσας. Είναι και η Παρασκευή. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Και να κλείσουμε. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στα μικρόφωνα, ήταν ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Χάρης Δάλλας σήμερα στις δύο τηλεφωνικές και πίσω από το τζάμι. Να περάσετε το Σαββατοκύριακο όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε.

0: Στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που νεσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά την πτώση της από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, η ανήλικη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τη διατηρήσουν στη ζωή. Με τον θάνατο της 17χρονης ολοκληρώνει τη τραγωδία που εκτελήχθηκε το μεσημέρι της 3ης 12 Μαΐου στην Ηλιούπολη, όταν οι δύο συνομήλικες φίλες ανέβηκαν στον έκτο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον, διαφορετικά όπως προειδοποίησε θα εξοντωθεί. Μέσω ανάρτησης του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στο Πεκίνο, ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας ως τη σημαντικότερη στον κόσμο, λέγοντας προς τον Τραμπ: «Πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην τη χαλάσουμε ποτέ». Ο Κινέζος Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ταϊβάν αποτελεί το κρίσιμο ζήτημα στις σχέσεις των δύο χωρών και προειδοποίησε πως ένας λανθασμένος χειρισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department χαρακτήρισε την πρώτη μέρα των επαφών παραγωγική και θετική, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Σε νέα ηχηρή παρέμβαση προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μία μέρα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, στον χαιρετισμό του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας στην Ξάνθη, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας την διεθνή κόμβο. Η τοποθέτηση Καραμαλή πραγματοποιείται στον απόϊχο της αποστολής των 10 πρώην γαλάζιων υπουργών και στελεχών που τονίζουν ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και ανοίγουν δρόμο για νέο κόμμα. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έναρξη των εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται στο Metropolitan Expo. Ευθείες βολές εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα, αποδίδοντας παράλληλα στον Πρωθυπουργό ευθύνες για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του δημόσιου συστήματος υγείας. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Υπουργού, διερωτώμενος αν μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα ένας υπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό. Σήμερα στις 10.30 το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ στην Αθήνα. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα λύκεια της Επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για την τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν επίσης τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την πρόκριση για τον τελικό της Eurovision το Σάββατο εξασφάλισαν η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο ξεσήκωσε το κοινό στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Αντιγόνη με τον Τζάλα εντυπωσίασε στον δεύτερο ημιτελικό. Στη διεθνή επικαιρότητα. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ φαίνεται να καταραίει. Μετά τις παραιτήσεις 4 υφυπουργών, οι οποίοι ζήτησαν ανοιχτά την αποχώρησή του λόγω της καταβαράθρωσης του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, την παραίτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, δηλώνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ο Streeting θεωρείται πλέον ένα από τα επικρατέστερα πρόσωπα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος και κατ' επέκταση της Πρωθυπουργίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νικηφόρα ξεκίνησε η ΑΕΚ την προεμιτελική σειρά των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ απέναντι στον Άρη. Η Ένωση επικράτησε με 87-81 στη Σανέλ Αρίνα και την Κυριακή θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 στη Θεσσαλονίκη με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες. Η ομάδα του Dragon Sakota φάνηκε επηρεασμένη από την απώλεια του τίτλου στο Basketball Champions League, όμως διατήρησε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
9: Ο καιρός.
10: Άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς καθώς και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείεται μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ορεινά υπηρετικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας στην Αθήνα τους 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Παρασκευή σήμερα. Τελειώνει η εβδομάδα. Πάμε πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε να δώσει ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Αυτό λέει ο κύριος Δένδιας. Ζητώ συγγνώμη. Ο δικός μας Υπουργός Άμυνας, μιλώντας για τον ντρόουν, το οποίο χαρακτηρίζει ως ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση με επιβατικό πλοίο ή οποιοδήποτε άλλο πλοίο, η σύγκρουση φυσικά του ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το φωνάζουμε από την πρώτη ώρα. Και όχι πως έπρεπε να ακούσουν εμάς, αλλά έπρεπε να ακούσουν την κοινή λογική και τα συμφέροντα της χώρας. Το λέμε και το ξαναλέμε, είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν πρέπει να μείνει έτσι. Η κυβέρνηση, έστω και με καθυστέρηση, ασχολείται. Το πήγε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούνται με τα στενά του Ορμούζ. Και όχι με τα στενά μεταξύ Λευκάδας και Ζακύνθου. Ή στη Μεσόγειο, ξέρω εγώ, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Ασχολούνται με άλλη ελευθερία. Μακριά, αλλά στη Μεσόγειο που είναι καθαρά Ευρωπαϊκή θάλασσα, έτσι, στο μισό τουλάχιστον, δεν ασχολούνται οι κύριοι αυτοί. Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, αλλά και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης, διότι τους αφήνει να μην καταλαβαίνουν, εντός πολλών εισαγωγικών. Θα ξανάρθουμε στο θέμα, θα ξανάρθουμε, αλλά δεν θα το αφήσουμε από την πρώτη στιγμή, ασχολιόμαστε με αυτό το θέμα και πάρα πολύ καλά κάνουμε. Λοιπόν, συνέδρια, βουλευτές πάνε και έρχονται, σηκώστε τηλέφωνα, μη σηκώνετε τηλέφωνα. Έχουμε και το συνέδριο, ξεκινάει, έχουμε και κόμματα μάλλον που έρχονται. Το επόμενο 15ήμερο θα εμφανιστούν και επισήμως τα νέα κόμματα, 3 τον αριθμό. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι θα 21 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος, θα ανακοινώσει επισήμως αυτό που έχει προαναγγείλει, ότι θα προχωρήσει σε ένα κόμμα, σε μια παράταξη εν πάση περιπτώσει, για να κατέβει στις εκλογές. Περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, που επίσης ουσιαστικά το έχει εξαγγείλει, το έχει ανακοινώσει, αλλά περιμένουμε και τις τυπικές διαδικασίες. Αγωνία σε βουλευτές, αγωνία στα συνέδρια, παραιτήσεις στη Νέα Δημοκρατία, επιστολές κατά του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ξεκινάει σήμερα λοιπόν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τα λέω όλα αυτά, αν και σε διπλωματικά μονοπάτια. Θα δείτε γιατί τα λέω. Ξεκινάει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με όλη αυτή τη φασαρία που γίνεται και όλα αυτά που γίνονται στην πολιτική σκηνή. Τελειώνει την Κυριακή. Το μεσημεράκι του Σαββάτου ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, θα φύγει και θα πάει στο Κώστα Ναβαρίνο. Δεν θα πάει για διακοπές. Δεν θα πάει για διακοπές. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα φόρουμ, το European Gulf Forum, οργανώνει μια συνάντηση. Κλειστή συνάντηση. Ποιοι θα είναι στη συνάντηση? Η εκτελεστική διευθύντρια του Delta Nitaf, η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρντ, γνωστή μας. Η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι. Ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο πρωθυπουργός της Φιλανδίας, ο Αλεξάνδρες Τουμ. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Χριστοδουλίδης, είναι και εδώ από χθες. Και ρόλο στη σύνθεση όλη αυτή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ρόλο στη σύνθεση αυτού όλου αυτής της συνάντησης έχει ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει αναλάβει ρόλο senior advisor στον όμιλο του Αντένα. Θα είναι και ο κύριος Κυριακού του Αντένα.
Ο Αντένα όμως, ο οποίος πλέον δεν είναι ελληνικός ή Θεόδωρος Κυριακού, έχουν μπει κεφάλαια μέσα, Κατάρ, Σαουδάραβες κτλ. Στη συνάντηση αυτή στο Κώστα Ναβαρίνο υπάρχει εμμύρης του Κατάρ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κρατικού Επενδυτικού Φαν του Κατάρ και Υπουργοί από χώρες του Κόλπου. Είπαμε, ο εμμύρης του Κατάρ ο Αλθάνη, ο CEO του Φαν του Κατάρ, ο Σοβαϊντή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ήταν και χθες εδώ, από χθες εδώ μάλλον στην Αθήνα, ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο κ. Γκάργκας, ο Υπουργός Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Μπαχρέιν, ο Υπουργός Οικονομικών του Μπαχρέιν, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άμος Χοκστάιν. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί εδώ? Συζητούν για λεφτά, συζητούν για συνέργειες επιχειρηματικές, συζητούν βεβαίως για τη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά συζητούν. Και εκεί λαμβάνονται αποφάσεις, αν μη τι άλλο, υπάρχουν και ενημερώσεις. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλά πληροφορημένοι για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Διότι πολλά από αυτά που θα γίνουν θα προσπαθήσουν να τα κάνουν οι ίδιοι, να τα προωθήσουν οι ίδιοι. Έχουμε λοιπόν μια συνάντηση, γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει από τα συνέδρια και τις φασαρίες όλες αυτές, διότι αυτά όλα έχουν δευτερεύουσα σημασία, για να μην μπούμε, πολύ μικρότερη σημασία από αυτά που θα πάει να συζητήσει εκεί. Να πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, των τελευταίων 24 ώρων, στο Πεκίνο, ο Σι και ο Τραμπ. Τι συζητούν? Λεφτά. Λεφτά. Υπάρχει αυτή η τεράστια αντίφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι λένε? Ο μεγάλος μας αντίπαλος, που είναι πραγματικότητα αυτή, είναι η Κίνα. Είναι η ανερχόμενη δύναμη, μας έχει πλησιάσει όχι μόνο οικονομικά αλλά και τεχνολογικά και σε, από κάθε άποψη και γεωπολιτικά, διότι είναι χώρα η οποία επιδρά σε όλες τις υπήρους πλέον. Και βλέπουμε τι μάχες γίνονται στη Βενεζουέλα, για τη διόρυγα του Παναμά, με πόση αγριότητα ο Τραμπ αρπάζει πράγματα, γιατί είναι οι Κινέζοι μέσα, για να φύγουν οι Κινέζοι. Στην Αφρική γίνονται πράγματα και ας μην πολυσυζητιούνται ακόμα, θα ξανασυζητηθούν. Βεβαίως στη Μέση Ανατολή βλέπουμε τι γίνεται στο Ιράν, αλλά στη συνάντηση υπάρχουν, συνοδεύουν τον Τραμπ, οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες των ΗΠΑ, που δεν είναι μόνο των ΗΠΑ, είναι και παγκόσμιοι επιχειρηματίες μεγάλοι. Δεν είναι ο όγκος του πλούτου τους το θέμα. Το θέμα, η δύναμή τους είναι ο όγκος των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους, των data. Διότι είναι η μεγαλύτερη όμιλη της νέας τεχνολογίας, οι οποίοι επηρεάζουν την παραγωγή και την εξέλιξη σε πάρα πολλά επίπεδα. Ελέγχουν τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, όσα πράγματα γίνονται στον πλανήτη. Τα γνωρίζουν από το πρώτο δευτερόλεπτο που συμβαίνουν. Και αυτή είναι η μεγάλη τους δύναμη. Αυτοί υποτίθεται όλοι, αυτά έλεγε ο Τραμπ στους Αμερικανούς, ότι έπρεπε να φύγουν από την Κίνα και να κάνουν επενδύσεις στην Αμερική, να πάρουν τα λεφτά τους και να φύγουν. Και τώρα είναι μαζί με τον Τραμπ και λέει ο Τραμπ στον Κινέζο, ξέρεις, να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο την Κινέζικη αγορά, διότι αυτοί οι κύριοι θα επενδύσουν. Θα επενδύσουν στην Κίνα και στην ευρύτερη περιοχή, βέβαια δεν επενδύουν μόνο στην Κίνα. Μάλιστα. Και έτσι μπορεί να κάνει όσες γκριμάτσες και όσες παλαβομάρες θέλει ο Μάσκ, αδιάφορο. Μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να βγάζει σέλφι, μπορεί να ταλαιπωρεί εκείνο το παιδάκι του που έχει, δικό του το παιδί, εντάξει, αλλά το κουβαλάει παντού μαζί του το μικρό παιδάκι. Λοιπόν, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι. Εκεί όμως κρίνονται οι εξελίξεις, με τις αντιφάσεις τους, με τις αντιθέσεις τους. Ο Τραμπ
φεύγει από εκεί και θα πει ότι ορίστε, εξασφάλισα 200 Boeing θα αγοράσουν οι Κινέζοι. Έχουν υποσχεθεί να αγοράσουν οι Σαουδάραβες πόσα άλλα 200. Οι Καταριανοί, ξέρω εγώ, διάφορα από την Boeing. Έτσι. Τώρα και οι Κινέζοι, λέει, ήταν 500 ζητούσε, του είπανε 200 θα αγοράσουμε τα επόμενα χρόνια μεγάλε. Έτσι αλλιώς δεν πρόκειται να είναι 200 χρόνια στην ηγεσία των ΗΠΑ. Ο Τραμπ 2,5 χρόνια θα είναι ακόμα. Μάξιμουμ. Λοιπόν, αυτά είναι τα επίπεδα των αποφάσεων. Είτε μιλάμε για τον πλανήτη, είτε μιλάμε για την περιοχή στο Κώστα Ναβαρίνο. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να ασχολούνται με τα συνέδρια, με το ποιος βουλευτής πάει πού, ποιος θα παραιτηθεί, ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει. Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, τη συνάντηση στο Πεκίνο, ναι, πράγματι υπήρξαν συζητήσεις και για την Ταϊβάν και για το Ιράν βεβαίως. Σίγουρα ο Τραμπ την ίδια ώρα που ήταν στο Πεκίνο έδωσε πάλι συνέντευξη, έδωσε μια συνέντευξη στο Fox, στο αγαπημένο του κανάλι, και είπε πάλι ένα περίεργο, λέει ότι αυτό για το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν στα χέρια τους οι Ιρανοί, θα ήμουν, ρε παιδί μου, λέει, πολύ ευχαριστημένος να το είχα στα χέρια μου. Ναι, θα ήταν καλύτερα. Γιατί τον ρώτησαν, όταν φύγεις από εδώ θα ξανακάνεις πόλεμο? Γιατί αυτό είπε, ανεβαίνοντας στο αεροπλάνο να πάει στο Πεκίνο. Να ξαναθυμίσουμε τι είπε, ότι μόλις επιστρέψω θα συνεχιστεί το χάος, θα βομβαρδίσω το Ιράν. Λοιπόν, θα προτιμούσα να το έχω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το είχα. Αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας παρά για κάτι άλλο. Αυτό είπε ο Τραμπ σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν στα χέρια τους κάτι εκατοντάδες κιλά οι Ιρανοί. Αυτό είπε στο Fox News από το Πεκίνο. Και να δούμε τι σημαίνει αυτό. Βέβαια ο Τραμπ δεν βγάζει άκρη. Τη μία μέρα λέει το ένα, την άλλη μέρα λέει το άλλο. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και να έχεις ένα σίγουρο συμπέρασμα για το τι θα κάνει όταν επιστρέψει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο Νετανιάχου επιμένει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι πόλεμοι, να καταστρέφεται ο Λίβανος, να καταστρέφεται το Ιράν, να καταστρέφεται η Γάζα, να πεθαίνουν άνθρωποι στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη επίσης, μιλάει ο ΙΕ, δεν ακούει κανένας. Όλες αυτές οι καταστροφές συνεχίζονται και κανείς βεβαίως δεν ενοχλεί τον Νετανιάχου, προς ώρας τουλάχιστον. Ο Κινέζος, να το πούμε, νομίζω το λέγαμε και χθες, αλλά ας το θυμίσουμε και σήμερα, ο Κινέζος, μιλώντας για τις σχέσεις Αμερικής-Κίνας, ο Σι, ο πρόεδρος Σι, μίλησε για την παγίδα του Θουκεδίδη. Μίλησε προς τον Τραμπ, ουσιαστικά τι του είπε, ότι ξέρεις, θα είναι καλό εμείς οι δύο δυνάμεις, εσείς η παλιά δύναμη, εγώ είμαι η καινούρια, σε ό,τι αφορά τώρα ότι είμαι ανερχόμενη δύναμη, εμέσως πλην σαφώς. Λοιπόν, θα είναι καλό εμείς οι δύο που είμαστε οι ισχυροί του πλανήτη να μην φτάσουμε στη σύγκρουση. Αυτό το μάθημα, το οποίο ναι είναι μάθημα από το Θουκυδίδη και από την περιγραφή του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, είναι όμως ο τίτλος, είναι τίτλος βιβλίου και όχι βιβλίου μελετών που έχει κάνει ο Γκράχαμ Άλισον, ένας καθηγητής στο MIT, Αμερικανός, μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία, σύμβουλος ασφαλείας, μάλλον άνθρωπος που μετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ σε διαφορετικούς προέδρους από την εποχή του Κάρτερ. Εκεί στο μακρινό 15 λοιπόν, γράφοντας ένα βιβλίο για την άνοδο της Κίνας, το οποίο τιτλοφόρησε η παγίδα του Θουκυδίδη, το συμπέρασμα όλο ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να πέσουν σε αυτή την παγίδα, ούτε και η Κίνα βεβαίως, και η παλιά δύναμη με την ανερχόμενη δύναμη να φτάσουν να συγκρουστούν όπως έκανε η Σπάρτη με την Αθήνα. Στο τέλος και οι δύο καταστράφηκαν. Ο τίτλος είναι τίτλος του βιβλίου του Γκράχαμ Άλισον, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έχει γίνει και ένα σεμινάριο, έχει οργανώσει εδώ και χρόνια ο ίδιος ο Γκράχαμ Άλισον στο MIT, την παγίδα του Θουκυδίδη, όπου σε αυτό εξετάζονται, διαχρονικά εξετάζονται οι συγκρούσεις και οι σχέσεις 16-17 αυτοκρατοριών στο βάθος της ιστορίας. Τις μεγάλες που ξέρουμε και τις μικρότερες, τη Ρωμαϊκή, την Οθωμανική, διάφορες αυτοκρατορίες, σε σχέση με άλλες ανερχόμενες και τι κάνει η παλιά αυτοκρατορία όταν βλέπει μια καινούρια να ανεβαίνει και πώς γίνεται η σύγκρουση και πού καταλήγει όλο αυτό. Συνήθως καταλήγει στην καταστροφή όλων των πάντων. Αυτό σε ό,τι αφορά την παγίδα του Θουκυδίδη και τον όρο που χρησιμοποιήθηκε, έχει αξία το ότι ο Σι είπε στον Τραμπ, διαβάζω πολύ καλά τι λένε οι δικοί σας σύμβουλοι, το ξέρω και σου το λέω. Τώρα δεν ξέρω τι ξέρει ο Τραμπ,
αλλά κάποιος θα τους φύριξε, εν πάση περιπτώσει, κάτι. Μάλλον θα ξέρει και τον Γκράχαμ Άλισον. Μάλλον θα τον ξέρει.

0: Πλησιάζουμε προς το διάλειμμα μας στο ημίωρο. Να πούμε ότι ναι, αυτό το θέμα με το ουκρανικό ντρόουν δεν μπορεί πλέον να το αφήσει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί πλέον να κάνει τα στραβά μάτια ότι δεν κατάλαβε. Πρώτον, γιατί όντως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Να το ξαναπούμε, είχαν άγιο οι ψαράδες στη Λευκάδα και ο οικισμός εκεί στη Βασιλική. Θα μπορούσε να γίνει ένα τεράστιο δυστύχημα. Θα μπορούσε επίσης αυτό, αν όντως είχε χάσει τον έλεγχο του ή αν κάτι πήγαινε στραβά, αυτό το πλοιάριο με τα εκρηκτικά να πέσει πάνω σε οποιοδήποτε πλοίο της γραμμής ή σε τουριστικό πλοίο, αυτό που λέει τώρα ο κ. Δένδιας. Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την πρώτη μέρα στη Θεσσαλονίκη ήταν αμήχανος, γι' αυτό και έξω και τα σαρδάμ που έκανε. Ήταν αμήχανος, δεν ήξεραν τι να πούν, δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν και τι ακριβώς να πούν. Τώρα, ναι, βεβαίως δεν μπορούν να τα αφήσουν πέσει κάτω, πόσο μάλλον που έρχονται προβλήματα και με την Τουρκία. Διότι, και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά από το διάλειμμα αυτό, το θέμα με την Τουρκία, η Τουρκία κλιμακώνει τις απαιτήσεις της αυθαίρετες. Με επικίνδυνο τρόπο κλιμακώνει τις απαιτήσεις της σε βάρος της Ελλάδας και θα δούμε τι σημαίνει αυτό και θα δούμε τι σημαίνει αυτό και σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, κύριε Σπύρο, πόσο θέλουμε ακόμα? Εδώ είμαστε, πάμε σε ένα διάλειμμα, θα σας ενημερώσουμε μετά και για την κίνηση στους δρόμους και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ερχόμαστε για τα τουρκικά.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ναι, είμαστε πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια. Αλλά πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζονται τα προβλήματα με την κίνηση. Στη λεωφόρο Κηφισού πλέον η κίνηση ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι το Κόκκινο Μήλο και στα δύο ρεύματα. Κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ξεκινάει από το Μενίδη και φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση και στον κόμπο της Μεταμόρφωσης προβλήματα από την Εθνική. Συνεχίζεται στη λεωφόρο Αθηνών το πρόβλημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμακά, όπως και στην λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά. Όσον αφορά το κέντρο, προβλήματα στο Μεταξουργείο, στην Αχιλλέως, στην πλατεία Βάθη, στη Μάρνη, στο Κόκκινο η Αρδιτού, η Βασιλέως Αλεξάνδρου, η Βασιλίση Σοφίας, η λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Αμπελοκήπους, στη λεωφόρο Σικρού στο ρεύμα της Ανόδου ξεκινάει από τη Λαγουμιτζή το πρόβλημα, στη λεωφόρο Κηφισίας προβλήματα από το γυροκομείο μέχρι και τη Νέα Φιλοθέη. Και στα νότια, από στη λεωφόρο Ποσειδώνος, το πρόβλημα ξεκινάει από το Φλίσβο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Παρασκευή σήμερα όμως. Όχι όπως και τις προηγούμενες μέρες ήταν κάπως, δεν ήταν ελαφρύ, αλλά Παρασκευή σήμερα είναι κάπως αναμενόμενα όλα αυτά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Και εμείς.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ψυχραιμία, υπομονή, όσοι βρίσκετε στους δρόμους και όσοι πρόκειται να βγείτε, να πάτε κάπου, υπολογίστε το χρόνο σας και τι θα αντιμετωπίσετε. Να πούμε τώρα και μια πληροφορία από την Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, όποιος μπει στο application της Κοσμοτέ, μπορεί να βρει και ειδικά στο Κοσμοτέ Insurance ή στο kosmoteinsurance.gr κατευθείαν, θα βρει 19 διαφορετικές προτάσεις, 19 διαφορετικά προγράμματα ασφάλισης του αυτοκινήτου του από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση της χαμηλότερης τιμής. Μπορείτε να συγκρίνετε τα διαφορετικά αυτά ασφαλιστικά προγράμματα όποιος σας εξυπηρετεί και πραγματικά εκεί άμα πει στο Cosmote Insurance θα βρείτε και για το αυτοκίνητο, για τη μηχανή, για το σπίτι, για το σκάφος. Θα βρείτε να συγκρίνετε δηλαδή διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα. Τώρα πάμε σε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, πρωτίστως στα ελληνοτουρκικά, και έχουμε τον κατάλληλο συνομιλητή για αυτό, τον κύριο Γιώργιο Καμπά, επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Καμπά, θα πάμε στα τουρκικά, αλλά πρέπει να μας πείτε και δύο λόγια τι γίνεται με αυτό το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο όντως είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Και πως δεν είναι μόνο να δοθούν οι εξηγήσεις που λέει ο κύριος Δένδιας για το τι έγινε με το συγκεκριμένο, αλλά και πως θα δεν θα έχουμε νέα τέτοια φαινόμενα, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την αυσιπλοεία, για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν ή που κάνουν διακοπές στις θάλασσές μας και στη Μεσόγειο γενικώς.
9: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι ήταν και είναι πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Στην ουσία δείχνει ότι την αδιαφορία της Ουκρανίας για την ασφάλεια της χώρας μας και γενικότερα για το αν θα μεταφέρει τον πόλεμο στην περιοχή μας. Γιατί στην ουσία αυτό έκανε με αυτά τα ντρόν, ας το πούμε ντρόν. Ουσιαστικά είχε τη δυνατότητα και αποφάσισε να μεταφέρει τον πόλεμο στην περιοχή. Δηλαδή στις χωρικές θάλασσες τις δικές μας ή έστω και στην ΑΟΣ τη δικιά μας. Έστω την ενδυνάμει ΑΟΣ, αν και προς το Ιόνιο έχουμε κανονική ΑΟΣ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είχε φέρει μέσα στην ΑΟΣ μας τον πόλεμο με αυτό το σκάφος. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό γεγονός και δείχνει την αδιαφορία και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε τη σχέση μας. Μάλιστα. Αλλά και και γενικότερα τη στάση μας προς την Ουκρανία μετά από αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το γεγονός, είναι ότι σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο στα χέρια μας είναι χρυσός. Από τη στιγμή που το πήραμε, το έχουμε και ελπίζω έτσι να το εκμεταλλευτούμε και να το χρησιμοποιήσουμε και από την πλευρά την ελληνική.
0: Για τη διάγνωση των τεχνικών παραμέτρων, λέτε.
9: Ακριβώς, διότι ξέρουμε ότι δουλεύουμε πάνω σε αυτά, το ξέρουμε από οι διάφορες εταιρείες, οπότε το να έχουμε έτοιμη τεχνογνωσία νομίζω ότι θα μας βοηθήσει απλώς να επιταχύνουμε, όχι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
9: Τώρα, όσον αφορά για το σύστημα αυτό, κοιτάξτε, συζητιέται από το 2010 να φτιαχτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης της θάλασσας. Έχουμε γύρω στο 1.100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μάλιστα. Θαλάσσιας έκτασης, γύρω στα 18.500 ακτογραμμή χιλιόμετρα. και πάνω από 7-8 χιλιάδες νησιά. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι όλη αυτή η περιοχή είναι μια τεράστια περιοχή, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θέλει λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και η απορία μου είναι ότι άντε να πούμε ότι στην αρχή υπήρχαν τα προβλήματα με τα μνημόνια. Από ένα σημείο και μετά όμως αυτό τελείωσε, δηλαδή από το 18-19 και μετά τελείωσαν τα μνημόνια. Θα έπρεπε να έχει επιταχυνθεί η απόκτηση ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο έχει αναλυθεί επιχειρησιακά. Δηλαδή ξέρουμε περίπου τι χρειάζεται το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να

0: που να περιμένει. Της Λευκάδας μιλάμε.
1: Πρώτα, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Πρώτα, δεν ξέρουμε ακριβώς πιανού ήταν. Ότι ξέρουμε ότι είναι η κατασκευή Ουκρανίας, το ξέρουμε. Τώρα από εκεί και μετά πιανού ήταν, υπάρχουν πολλά σενάρια, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ακριβώς από ποιον ήταν, εκτός αν έρθει κάποιος και μας πει ναι, δικό μου ήταν και μου ξέφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι ήταν ότι κρυβόταν εκεί πέρα, διότι αν κρυβόταν τη στιγμή που πλησιάσαν για να το πιάσουν,
0: θα γινόταν κίνηση, κάποια κίνηση,
1: ναι,
0: θα γινόταν.
1: Θα έφευγε. Άρα λοιπόν, για να μην φύγει ή τέλος πάντων για να μην να αποφύγει τη σύλληψή του, καταλαβαίνετε πως το εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι όχι, ήταν χαλασμένο πλέον, είχε ξεφύγει από την
0: νεοχή
1: παρατήρηση.
0: Κρατάω αυτό που είπατε, ότι πρέπει να δοθούν οπωσδήποτε οι εξηγήσεις και πρέπει να επαναξιολογήσουμε τη σχέση μας με την Ουκρανία και την όλη κατάσταση και για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Να πάμε στα τουρκικά. Έχουμε μία κλιμάκωση.
1: Τα πράγματα είναι πιο σοβαρά.
0: Βεβαίως. Έχουμε μία κλιμάκωση των απαιτήσεων, των διεκδικήσεων, των αυθαιρεσιών και των απειλών της Τουρκίας. Ναι. Και περιμένουμε αυτό το νόμο. Ναι, καταρχήν, αν έχουμε κάποια πληροφορία, τι θα είναι αυτό το πράγμα, τι περιμένουμε από τους Τούρκους τώρα να κάνουν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία με αυτό το νόμο τον οποίο δημιουργεί στην ουσία νομιμοποιεί τα θέματα της γαλάζιας πατρίδας, ένα, και δεύτερον την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης του 1997 που είχε πάρθει σχετικά με το Casus Belli. Στην ουσία τα κάνει όλα αυτά πλέον ένα νόμο, κάτι το οποίο αυξάνει το επίπεδο απειλής εναντίον της χώρας μας. Γιατί πλέον, εφόσον είναι νόμος, θα κληθούν οι ηθήνοντες στην Τουρκία, μεταξύ αυτών και η ακτοφυλακή αλλά και το πολεμικό του ναυτικό, να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελέγχουν όλη αυτή την περιοχή, την οποία, όπως γνωρίζουμε από αυτά που έχουμε ακούσει, περιμένουμε να δούμε τι θα γράφεται βεβαίως μες στον νόμο, θα είναι το μέσο του Αιγαίου περίπου. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θα συμβούν όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απειλή. Στην ουσία υπάρχει καταπάτηση της δικιάς μας εθνικής κυριαρχίας, διότι έστω και στα διεθνή ύδατα ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου που είναι καθαρά ελληνικά, όλη αυτή η περιοχή περικλείεται μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, την ενδυνάμει ελληνική ΑΟΣ, και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αποδεχθούμε το ότι παραδίδουμε αυτή την περιοχή ή κάνουμε βήματα πίσω, διότι έστω και ένα βήμα πίσω να κάνουμε, βλέπουμε ότι τελικά με τη μέθοδο της αλαμοποίησης η Τουρκία σιγά σιγά προχωρεί προς τα δικά της θέλω. Και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό για τη χώρα μας. Γενικότερα βλέπω μια Τουρκία αρκετά επιθετική, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το ανέμενα, ιδιαίτερα μετά τη λήξη του πολέμου με το Ιράν, όταν θα έρθει αυτή. Αυτό. Θα δείτε ότι θα ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο η Τουρκία, διότι θα προσπαθήσει να πάρει πίσω όλα αυτά τα σημεία στα οποία βγήκε μπροστά η Ελλάδα λόγω του πολέμου, που κέρδισε πόντους τέλος πάντων και με την Κύπρο και με την Κάρπαθο και με άλλες κινήσεις που είχε κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα θα προσπαθήσει να τα πάρει πίσω. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν είναι ανόητη, δηλαδή ξέρει ότι με την Ελλάδα δεν θα μπορέσει εύκολα να τα βγάλει πέρα. Δεν είμαστε ούτε Κούρδοι, δεν είμαστε ούτε Σύριοι πολιτοφύλακες. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό, ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τους εξοπλισμούς, μετά τη λήξη των μνημονίων βεβαίως. Άρα λοιπόν αυτά τα ξέρει και τα συνυπολογίζει. Εκείνο το πονηρό το οποίο όμως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, και εδώ εντάσσεται περισσότερο στο θέμα τα εξωτερικής πολιτικής, γιατί από άμυνα τα είπα προηγουμένως, είναι το θέμα το ότι η Τουρκία θέλει να φέρει αυτά τα θέματα, αυτό το θέμα, θέλει να δημιουργήσει κάποια κρίση στο Αιγαίο, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη μπορεί να τη φτάσει μέχρι και θερμό επεισόδιο, έτσι ώστε στη συνέχεια να σταματήσουν όλα, διότι γρήγορα θα σταματήσουν αυτά, με τον Α ή με τον Β τρόπο υπέρ πιανού θα δείξει, και εδώ εξαρτάται τη δικιά μας αποφασιστικότητα. έτσι ώστε μετά να μας αναγκάσει κάποιος μεγαλύτερος από εμάς, δυνατότερος εννοώ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση,

0: οποιοδήποτε, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αυτό επιδιώκει η Τουρκία. Θέλει να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μπορέσει να ζητήσει πράγματα. Και εδώ έχετε η δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο θα πρέπει από τώρα να αρχίσει να το δουλεύει αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να δημιουργήσει συμμαχίες, αλλά ουσιαστικά να πείσει το διεθνή περίγυρο στο πόσο φάουλ είναι η Τουρκία, αλλά συγχρόνως πρέπει να υπάρχει αποφασιστικότητα, και αυτό πρέπει να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λύνονται όλα με τη διπλωματία. Πρέπει να έχουμε την ετοιμότητα και να το ξέρει απέναντι η Τουρκία, να έχουμε την ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κίνησή της είναι αυτή, είτε θερμή είτε όχι.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτές, περιγράψατε και την κλιμάκωση πώς γίνεται και τις επιδιώξεις. Αυτό το θέμα με τα καλώδια τελικά δεν ήταν μόνο στην Κάσο προς την Κύπρο. Κάνει παρενοχλήσεις, ναι, ακόμα και μεταξύ Κόκκιας και Πάλαιας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι το επικίνδυνο που λέτε ότι μπορεί να κλιμακωθεί και να φτάσουμε ακόμα και σε θερμό επεισόδιο.
0: Κοιτάξτε,
1: διότι εκεί δεν μπορεί, να μην το απαντήσεις αυτό, δεν μπορεί.
0: Ακριβώς,
1: να το αφήνεις.
0: Μα δεν το συζητάω. Μάλιστα είδατε ότι, γι' αυτό σας λέω, από πλευράς άμυνας τα πράγματα τα βλέπω να πηγαίνουν, να είναι καλά. Δηλαδή είδα ότι αυτό το σκάφος το οποίο πήγαινε από Αστυπάλαια Αγιακό, απλώνοντας το οπτική ίνα, εμποδίστηκε ελεκτικά, τέλος πάντων, από κάποια τουρκική ακτοφυλακή. Παρ' όλα αυτά εμφανίστηκε μια φρεγάτα ελληνική και έβαλε τα πράγματα στη θέση του, που σημαίνει ότι προφανώς η φρεγάτα δεν πέρναγε από εκεί, δεν ήταν περαστική, να το πω έτσι. Η φρεγάτα υπήρχε εκεί, διότι γνωρίζανε ή μάλλον όχι γνωρίζανε, εκτιμούσαν ότι μπορεί να υπάρχει μια τέτοια παρέμβαση, και ορθώς για μένα έγινε αυτό το πράγμα, διότι έτσι δείχνουμε, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, δείχνουμε την αποφασιστικότητά μας, δείχνουμε ότι ξέρεις, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω πλέον, γιατί οι Τούρκοι μας έχουν μάθει να κάνουμε βήματα πίσω. Μερικές φορές στο παρελθόν και τώρα ιστορικά μπερδεύουμε την αποτροπή με το να αποδεχόμαστε μερικά πράγματα, δηλαδή τον κατευνασμό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, άλλο αποτροπή, άλλος κατευνασμός. Ο κατευνασμός είναι κάτι το οποίο κακομαθαίνει τον αντίπαλο και θα πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Επίσης χαίρομαι διότι ο Υπουργός της Εθνικής Αμήνης χθες έβγαλε ένα αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία πάνω σε αυτό το νόμο που πρόκειται να έρθει, και μάλιστα από πού? Από ένα νησί το οποίο είναι στον πυρήνα των τουρκικών αμφισβητήσεων. Μιλάμε για το Αγαθονήσι, που είναι ένα πολύ ωραίο νησάκι, μικρό, το οποίο το αμφισβητούν συνεχώς οι Τούρκοι όσον αφορά το οτιδήποτε. Ακριβώς. Άρα ήταν και αυτό μια κίνηση σωστή, αλλά εντάξει, είναι η ρητορική κίνηση. Από εκεί και μετά σας είπα, χρειάζεται αποφασιστικότητα και κινήσεις στο πεδίο, διότι από αυτά καταλαβαίνουν οι Τούρκοι.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο πεδίο, στο ευρωπαϊκό, κύριε Καμπά. Αυτή η ιστορία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης και μέσα σε μια πολύ θολή κατάσταση λόγω των πολλαπλών συγκρούσεων, έχουμε δύο μεγάλες εστίες πολεμικές στην περιοχή μας. Γίνεται κάτι ή ήταν μόνο λεκτικά και έχουμε μείνει στις σχεδιασμούς σε αυτό το επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, ο επανεξοπλισμός αυτός, ο οποίος προχωράει, αλλά όπως θα καταλαβαίνετε προχωράει με αργούς ρυθμούς, διότι μιλάμε για τεράστιες κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, γιατί μην βλέπετε τη χώρα μας η οποία έχει κάποια σοβαρή υποδομή και απλώς επεκτείνει αυτήν την υποδομή της ή βελτιώνει αυτήν την υποδομή της. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν είχαν σχεδόν τίποτα, όπως η Γερμανία, όπως η Ιταλία, όπως και άλλες χώρες, η Ολλανδία και άλλες τέτοιες χώρες, οι βαλτικές χώρες όλες. Αυτά λοιπόν, αυτές οι χώρες λοιπόν χρειάζονται πολύ καιρό, πολύ χρόνο για να μπορέσουν και να έχουν εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία πλέον αρχίσουν να φτάνουν στα χέρια τους τα συστήματα που παραγγέλνουν, αλλά το πιο σημαντικό να φτιάξουν και την ανθρώπινη αλυσίδα, δηλαδή τα στελέχη τα οποία θα στελεχώσουν όλα αυτά τα πράγματα που παραλαμβάνουν, τα οποία καταλαβαίνετε δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει χρόνο για να γίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έμεινε πίσω η Ευρώπη. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν έπιασε το ρυθμό της εποχής. Όχι τώρα. Τώρα πλέον τρέχει, αλλά είναι πολύ πίσω. Το ρυθμό της εποχής, και να έχει και το στρατιωτικό σκέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι απεδείχθη πλέον ότι μετράει αυτό, η ισχύς, η στρατιωτική και η στρατηγική ισχύς χρειάζεται, μετράει, και βλέπουμε ότι όλα πλέον μετά από αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους πολέμους, όπως πολύ σωστά είπατε, που είναι και στην περιοχή μας, στην ουσία επανήλθε αυτή η ανάγκη για στρατιωτική ισχύ. Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, το ταξίδι του Αμερικάνου Προέδρου στην Κίνα αυτές τις ημέρες, που είναι και στην επικαιρότητα, βλέπετε ότι ουσιαστικά αυτές οι δύο λογίζονται σαν τις μεγάλες υπερδυνάμεις, και ουσιαστικά στηρίζονται και οι δύο και στη στρατιωτική τους ισχύ. Λέω και στη στρατιωτική ισχύ, διότι υπάρχουν και άλλες βεβαίως. Άρα λοιπόν πρέπει και η Ευρώπη να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Μάλλον το κατάλαβε, αλλά χρειάζεται πολύς χρόνος να γίνει αυτό το πράγμα και να γίνει και σωστά. Γιατί βλέπω και κινήσεις δυστυχώς για να αναπτυχθεί, να βοηθιώνται χώρες οι οποίες είναι εχθρικές προς κάποιες χώρες της Ευρώπης. Και μιλάω για την Τουρκία, η οποία ουσιαστικά κάνουν αυτή τη στιγμή, φτιάχνονται συμβόλαια και με την Ιταλία και με την Ισπανία. Διάβασα σήμερα ότι και με τη Γαλλία υπάρχει καταρχάς συμφωνία με μια εταιρεία ηλεκτρονικών, με την Bayraktar, τη γνωστή εταιρεία την τουρκική. Δηλαδή βλέπουμε και τέτοιες κινήσεις οι οποίες στην ουσία χτυπάνε την καρδιά της ευρωπαϊκής υποστήριξης, και αυτό δεν είναι καλό, και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας
1: να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Ναι, και σε ό,τι αφορά το drone, βεβαίως πρέπει να δοθούν εξηγήσεις, αλλά δεν ξέρουμε τώρα σε ποιον να το πούλησαν. Εδώ στην περιοχή οι Ουκρανοί κάνουν τέτοιες ενέργειες για το ρωσικό στόλο. Το θέμα είναι αν θα δώσουν εξηγήσεις. Δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Και το θέμα είναι αν η ελληνική κυβέρνηση θα επιμείνει και προς τους Ευρωπαίους και προς τους Ουκρανούς για το θέμα αυτό, γιατί όντως θίγει το σκληρό πυρήνα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, πέρα από την πρακτική επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουμε όσο συνεχίζεται αυτή η τρομοκρατική, ουσιαστικά η πειρατική συμπεριφορά στη Μεσόγειο. Την είχαν και οι Ισραηλινοί, την έχουν και οι Ουκρανοί. Σε ό,τι αφορά και ένα μήνυμα από την κυρία Λιλιάνα, αν διαβάζω σωστά το όνομά της, δεν υπάρχουν εθνικιστικές κορώνες. Η γνώση είναι δύναμη. Και έχω ξαναπεί, δεν είμαστε μόνοι μας. Καλό είναι να παρακολουθούμε τα όσα γίνονται. Καλό είναι να ακούμε τα όσα γίνονται. Δεν υιοθετούμε, ούτε μιλάμε για εθνικιστικές κορώνες εδώ. Κάθε άλλο, το αντίθετο.

Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, να θυμίσω από τώρα, λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή για αυτή τη βδομάδα, να θυμίσω από τώρα, Αυγή της Κυριακής, μην τη χάσετε, και με όλες τις πολιτικές εξελίξεις, που είναι πολλές, είναι πυκνές, έρχονται τρεις καινούργιοι σχηματισμοί, οι οποίοι σίγουρα θα προκαλέσουν μετακινήσεις στην πολιτική σκηνή εν ώψη των εκλογών που δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα γίνουν, αλλά ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα πλέον, ειδικά μετά το Σεπτέμβριο θα μετράμε αντίστροφα σίγουρα. Θα δούμε τι αποφάσεις θα πάρει ο Πρωθυπουργός αναλόγως πως είναι η κατάσταση στο κόμμα του, διότι και στο κόμμα του υπάρχουν αναταραχές, μετακινήσεις, κόσμος πάει και έρχεται, και εκεί γενικώς υπάρχει μια ρευστότητα στην πολιτική σκηνή, υπάρχει και στο χώρο της αριστεράς αυτή η ρευστότητα, και θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χρειάζεται ψυχραιμία και υπευθυνότητα από όλους, αυτό είναι το σίγουρο, δεν λέμε κάτι καινούργιο και κάτι σοφό. Υπάρχουν αυτά λοιπόν όλα στην Αυγή της Κυριακής, και τα εξωτερικά θέματα και τα, για τα ελληνοτουρκικά, για τα θέματα που δημιουργήθηκαν με το ρεσάλτο των Ισραηλινών, τα καλώδια της παρενοχλήσης, το ουκρανικό ντρόν, γεγονότα που μαζεύτηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και τι έδειξαν. Τελικώς μπορεί να μιλάνε και να παριστάνουν τους προστάτες των θαλασσών, των ελληνικών θαλασσών, οι κυβερνώντες, αλλά τι κάνουν στην πράξη. Και στην πράξη αυτά που κάνουν δείχνουν αμηχανία, δείχνουν αδυναμία και δείχνουν μια εικόνα μιας χώρας η οποία δεν ελέγχει την περιοχή της. Αυτό είναι το διατάφτα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Διότι αν ενώσει κανείς όλα αυτά τα μικρότερα, τα επιμέρους γεγονότα, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι αυτό. Και σε μια στιγμή που η Τουρκία κλιμακώνει τις διεκδικήσεις της και τις απειλές της σε βάρος της χώρας μας. Αυτά. Κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για αυτή τη βδομάδα έφταναν στο τέλος τους. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, νομίζω επέστρεψε, Θεόφιλος Ιχλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο στις 2. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η ώρα είναι 10.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά όπως προειδοποίησε θα εξοντωθεί. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Πεκίνο, ο Xi Jinping υπογράμμισε ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας ως τη σημαντικότερη στον κόσμο, λέγοντας προς τον Τραμπ πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην τη χαλάσουμε ποτέ. Ο Κινέζος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ταϊβάν αποτελεί το πιο κρίσιμο ζήτημα στη σχέση των δύο χωρών και προειδοποίησε πως ένας λανθασμένος χειρισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα των επαφών παραγωγική και θετική, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Με ηχηρές απουσίες ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα παραστούν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε περίοδες εστρέφειας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έχουν αναζωοποιηθεί τα σενάρια για τον χρόνο των επόμενων εκλογών. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να βάλουν φρένο στη σχετική σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της κομματικής συσπήρωσης και την ενεργοποίηση των γαλάζιων μηχανισμών τους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα, 10 πρώην βουλευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους κάνουν λόγο για την ανάγκη μιας νέας πατριωτικής, δημοκρατικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης, ασκώντας έντονη κριτική στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Η επιστολή, που ερμηνεύεται ως προαναγγελία νέου κόμματος, σχολιάστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τους 10 για κατάχρηση της ιστορίας της παράταξης και τους κάλεσε να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα στις 7.30 αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου στο Metropolitan Expo. Ευθείες βολές εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Υγείας. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα, αποδίδοντας παράλληλα στον Πρωθυπουργό ευθύνες για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του δημόσιου συστήματος υγείας. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Υπουργού, διερωτώμενος αν μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα ένας υπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό. Σήμερα στις 10.30 το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ στην Αθήνα. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται αυτή την ώρα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ. Σήμερα συνεδριάζει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ασύλου, η οποία θα αποφασίσει για την ανάκληση του καθεστώτος προσφυγικής προστασίας του πριν από τη λήξη της διάρκειάς του, έπειτα από παρέμβαση του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Ο Τζαβέντ Ασλάμ προσήλθε στο Υπουργείο προκειμένου να παραστεί στη διαδικασία. Παράλληλα, έξω από το Υπουργείο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης από την ΚΕΡΦΑ και άλλες συλλογικότητες. Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή τα μαθήματα στα λύκεια της Επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει χαρακτηριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για την Τρίτη Λυκείου, οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν επίσης τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την πρόκριση για τον τελικό της Eurovision το Σάββατο εξασφάλισαν η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο» ξεσήκωσε το κοινό στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Αντιγόνη με το «Τζάλα» εντυπωσίασε το στο δεύτερο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νικηφόρα ξεκίνησε η ΑΕΚ την προημιτελική σειρά των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ απέναντι στον Άρη. Η Ένωση επικράτησε με 87-81 στη Σανέλ Αρίνα και την Κυριακή θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 στη Θεσσαλονίκη με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες. Η ομάδα του Dragon Sakota φάνηκε επηρεασμένη από την απώλεια του τίτλου στο Basketball Champions League, όμως διατήρησε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
0: Ο καιρός.
9: Άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, καθώς και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας στην Αθήνα τους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στο κόκκινο, στο 105 και 5. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πλησιάζουμε στις εξελίξεις, αρχίζει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα. Ανοίγει τις εργασίες του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όχι μόνο, από ό,τι μαθαίνουμε θα ανοίξει και θα κλείσει και θα ενδιαμέσως. Θα είναι πολύ έτσι...
0: αισθητή η παρουσία του.
1: Έντονη, ναι. Εντονότατη, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό μαθαίνουμε, ότι θα παρίσταται, δεν θα βγει καθόλου από εκεί μέσα. Πάει να πει ότι είναι σε μεγάλη πίεση.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς τώρα η επιμονή του. Ανοίγει συνέδριο, κλείνει συνέδριο, μετέχει σε όλες τις εργασίες. Έχει δηλώσει, ανακοινώσει, οι πληροφορίες λένε ότι θα παρίσταται και θα παρεμβαίνει, ναι, σε ό,τι κρίνει ενδιαμέσως εννοώ. Mm-hmm. Σε ό,τι κρίνει αναγκαίο.
0: Δηλαδή θα μιλάει κάποιος, ας πούμε, ο Δένδιας και θα παρεμβαίνει, ναι, και θα του λέει όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω αυτό, τι. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα.
0: Θα παρεμβαίνει πάντως.
1: Θα παρεμβαίνει. Τώρα θα θέλει να μπαίνει στη συζήτηση με κάθε αφορμή και με κάθε. Όπως κρίνει. Εν πάση περιπτώσει είναι. Δεν έχει δείξει τέτοια επιμέλεια ακόμα και στα βουλευτικά του καθήκοντα ή και στα πρωθυπουργικά του καθήκοντα ο Πρωθυπουργός. Και θα καθίσει τώρα τρεις μέρες μέσα σε ένα συνέδριο. Τρεις μέρες, δεν είναι. Λοιπόν, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής που κλείνει τις εργασίες, σημαίνει ότι κάτι τον προβληματίζει ή κάτι φοβάται, δεν ξέρω.
0: Πάντως αναμένεται με ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει. Άλλοι μιλούν για την ψυχή της παράταξης που την αναζητούν. Άλλοι μιλάνε για συνέδριο που θα διχάσει. Παραμονή συνεδρίου είχαμε και τους 10 που λέγαμε και χθες ότι μιλούν για την ψυχή της παράταξης. Και μένει να δούμε τώρα τι θα σημαίνουν όλα αυτά και πώς θα τοποθετηθούν πρωτοκλασάτοι και εμείς στη Νέα Δημοκρατία και τι εξέλιξη θα έχει.
1: Γιώργο, κοίταξε, επειδή θέλω να πω τη γνώμη μου σε αυτό το πράγμα και επειδή το ακούω όχι μόνο από αυτούς που κάνουν κριτική ή φεύγουν, είδαμε την επιστολή των 10 που αποχώρησε στελεχών που μιλούν για ψυχή της παράταξης και κάποιοι, ας πούμε, ακόμα και δημοσιογράφοι ή αναλυτές κάνουν λόγο ότι για το διακύβευμα, το κυρίαρχο και το κεντρικό νόημα, ας πούμε, του συνεδρίου αυτό θα είναι η αποκατάσταση της ψυχής της παράταξης. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή όταν αν εννοούν και αυτό εννοούν ότι η ψυχή της παράταξης είναι να αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία ξανά, όπως λένε κάποιοι, το ανθρώπινο και το λαϊκό πρόσημο και το όλα αυτά, αυτά είναι ανοησίες, γιατί κανένας στην πραγματικότητα και μέσα στην Νέα Δημοκρατία κυρίως αυτό δεν ενδιαφέρεται ούτε για το αν είναι φιλολαϊκή η πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το αυταρχικό πρόσωπο και το αλαζονικό της κυβέρνησης, ούτε για το μεταναστευτικό, ούτε για την πολυφωνία της, ούτε για την έλλειψη δικαιοσύνη, όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν, εν πάση περιπτώσει, διάφορες. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η νομή της εξουσίας. Πρόσεξε να δεις κατά τη γνώμη μου τι έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης έκανε κάτι το οποίο ανέτρεψε όλη τη δομή που υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία. Πάντα η Νέα Δημοκρατία είχε χαρακτηριστικά τζακιών, βαρονιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή υπήρχανε είτε κομματάρχες που ήταν ισχυροί, είτε τοπάρχες
0: ναι.
1: που ήταν γνωστή. Θυμήσου, γιατί είμαστε και από τον ίδιο νομό, ότι εμείς ας πούμε μάθαμε ότι ξεκινούσαν οι εκλογές, εννοώ την Ετωλακαρνανία, και το δίδυμο που ήταν αχτύπητο ήταν ο Σταμάτης και ο Στράτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν δηλαδή οι άνθρωποι που αποφάσισαν και μετήχανε λοιπόν σε όλα που είπε, και παντού ναι, ναι. υπήρχε ανάλογες περιοχές, ήταν ναι. οι Σούρλας από εκεί, Σουφλιάδες από πάνω, ναι, μπας περιπτώσει ναι, ναι, ναι. είχε ένα σωρό, ανά περιοχή είχε διάφορους τέτοιους. Αυτοί τι είχανε? Είχανε λοιπόν και την δυνατότητα να ελέγχουν και το πολιτικό και το εκλογικό παιχνίδι, να ελέγχουν και τη διάθεση του χρήματος, να το πω, και των βοηθειών που έπρεπε να δοθούν ή θα δίνονταν στις περιοχές, αλλά και να ελέγξουν και τις όποιες εξελίξεις ταυτοχρόνως. Είχαν και τη δυνατότητα να είναι βασικοί παίχτες στο κεντρικό παιχνίδι. Πάντα υπήρχε ο πατερούλης. Απλά τους άφηνε και τη δυνατότητα. Τώρα λοιπόν, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει συνολικά? Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος φέρνει όλους τους ξένους, αυτό λένε. Mm. Δηλαδή, και έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή αυτή τη στιγμή να συζητάμε ως έναν εκ των υποψηφίων προέδρων και διαδόχων της Νέας Δημοκρατίας να είναι ένα ξένο σώμα. Μιλάω για τον Πιερακάκη. Και έρχεται λοιπόν ο δεξιός και λέει ότι εμένα δεν μου αφήνει τη δυνατότητα ως βουλευτής ναι, ή ναι. κομματάρχης να λειτουργήσω κάνοντας τα ρουσφετάκια μου, τα οποία ήταν παραδοσιακά. Δεν μου αφήνει τη δυνατότητα λοιπόν, έρχεσαι και μου λες ότι εγώ δεν είμαι ικανός να ηγηθώ σε υπουργείο, και μου φέρνεις τον Πιερακάκη, τον Φλωρίδη, τον Χρυσοχοίδη, τους ξένους δηλαδή. Έρχεσαι και όλα αυτά. Έχουν εδώ, είναι το πιο, θα λέγα, το πιο έτσι εύστοχο, με όλη τη σημασία της λέξης, που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια, ήταν από τη Μακαρίτισσα την Φόφη τη Γεννηματά, που χαρακτήρισε αυτό Μητσοτάκης ΑΕ, με όλα τα χαρακτηριστικά του ΑΕ. Αυτή λοιπόν η ιστορία είναι που δεν την έχουν αποδεχτεί και προσπαθούν να την ανατρέψουν, διότι όλοι αυτοί ομνίουν στο Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή το 90% των πάντων τα διαχειρίζεται ο Μητσοτάκης με ένα ξένο σώμα ανθρώπων, οι οποίοι όμως δηλώνουν υπακοή στον μεγάλο αρχηγό. Αυτή είναι η ουσία που σήμερα κάθονται, στην πραγματικότητα έχει αλλάξει. Αυτό είναι για το δεξιό, μιλάω ναι, τώρα, ναι. ψηφοφόρο. Γιατί...
0: κάτσε τώρα. Ναι, για ολοκλήρωση και θα σου πω.
1: Ναι, όχι, συνέχισε για να μην...
0: Εκτός βέβαια και τι...
1: Άρα, γενιά... για να καταλήξω ναι. σε αυτό που λέω, δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή το ότι έχει ακροδεξιά χαρακτηριστικά ναι, ναι. του, τι έγινε κι αν είναι ο Άδωνης ή ο ναι. Βορύδης ή οποίο, δεν τους ενδιαφέρει αυτό ναι. το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή αυτό που κλωτσάνε μέσα τους, ή το ότι συμπεριφέρονται ναι. με αυτόν τον τρόπο και η κεντρική εξουσία στους μετανάστες, ή δεν ξέρω άλλα ναι. θέματα που... ή το ότι παρακολουθούνται από κάποιο ναι. κύκλωμα. Γιατί ποιος παρακολουθείτε, ρε Γιώργο? Παρακολουθούνται ας πούμε οι υπουργοί της κυβέρνησης, mm. άρα κάποιος τους παρακολουθούσε, μέσα τους το ξέρουν αυτοί. Mm. Άλλο τι δηλώνουν προς τα έξω ότι δεν ενδιαφέρονται, αλλά τους παρακολουθούσε ποιος? Το κεντρικό σύστημα, το Μαξίμου. Mm. Γιατί τους παρακολουθούσε?
0: Κοίταξε όμως, λες ότι είναι οι ξένοι που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία και υπακούν στο Μητσοτάκη. Έτσι είναι μια μητσοτακική κυβέρνηση... και ό,τι άλλο, και το Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή τους ελέγχει ο Μητσοτάκης, είναι εκεί, δηλώνουν υπακοή και πίστη. Έτσι όμως δεν μπορεί να πει ο Μητσοτάκης ότι κοιτάξτε, εγώ διαμβόλησα το Πασόκ, το κέντρο με τους κεντρώους και τα λοιπά και τα λοιπά, και θέλει να τους κρατήσει πάλι μέσα. Δεν είναι και αυτό ένα επιχείρημα από το Μητσοτάκη?
1: Όχι, ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς, κοίταξε να δεις, ως πρακτική και ως αντίληψη που είχε ο ίδιος ναι. τουλάχιστον πριν αναλάβει αυτά ναι. τα ενία, για να σου ναι. πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η οικογένειά του, προφανώς και ο ίδιος και η Ντόρα, ναι. αλλά και ο Μακαρίτης ο πατέρας του, μας έλεγαν ας πούμε ότι πάση περιπτώσει πρέπει να διευθετηθεί το θέμα της Μακεδονίας και να βρεθεί μια σύνθετη ονομασία. Έτσι δεν, δεν μας έλεγαν, αυτό παίζανε το παιχνίδι. Και έφτασε στο σημείο λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να προσκοληθεί στην ακροδεξιά και την ακραία άποψη με μεγάλη ευκολία. Αυτός που εμφανιζόταν ως μεταρρυθμιστής, ως φιλελεύθερος, ως κεντρός, ως μετριοπαθής και όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος του ποιος ήταν? Να κερδίσει ένα κόσμο, ένα χώρο και, να, και τον κόσμο βέβαια, και να το φτιάξει στα μέτρα του. Ναι. Με μεγάλη ευκολία διολύσθενε σε μία θέση. Δηλαδή από τη μια έχεις τις ακραίες θέσεις του, ας πούμε, με τη λογική που απευθύνονταν στα σώματα ασφαλείας που τους έλεγε το κράτος είστε εσείς, και με την ίδια ευκολία έβγαινε, συγκρουόντανε με το συντηρητικό κομμάτι του κόμματός του για να περάσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών. Ας πούμε, πόσο αντιφατικά είναι όλα αυτά, για να μην θυμίσουμε κι άλλα. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς κατάφερε να φέρει αυτό που λες κεντρό κομμάτι, ας πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι αυτή τη στιγμή, κατάφερε όμως με όλα, με αυτά και με αυτά, όλο του το ακροδεξιό κομμάτι και των ψηφοφόρων να μετακινηθεί προς ακραία δεξιά κόμματα, προς την άλλη μεριά. Αυτή η πολιτική του, τι τον έκανε, σε αυτό θα συμφωνήσω που λες αυτή η επισήμανση, τι τον έκανε, του έμεινε αυτό το μεγάλο κομμάτι, το δικό του, το προσωπικό κομμάτι αυτή τη στιγμή, αν δεχτούμε ότι τα ποσοστά του πλέον κινούνται εκεί πέριξ του 20-22%, και έχει μετρηθεί ότι ένα μεγάλο κομμάτι προέρχεται από τους πρώην πασόκους, ακροκεντρώους κλπ, που παραμένει ακόμα με όλους αυτούς λοιπόν οι οποίοι έχουν αυτό λοιπόν προφανώς και θέλει να το κρατήσει και δεν θέλει να το, να το αφήσει να επαναπατριστεί, να πάει σε κάποιον άλλο χώρο, και θα δώσει μάχη γι' αυτό, συμφωνώ, αλλά είναι τόσο αντιφατική η μάχη που δεν μπορεί να την κρίνεις με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, γιατί όταν θες να μιλήσεις στο όνομα μιας ευρύτερης πλειοψηφίας και απήχησης στην κοινωνία, δεν μπορεί να μείνεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Πώς γίνεται τώρα, λύσε μου μια απορία. Επειδή μιλάμε και για τους κεντρώους, τους εξυγχρονιστές που έφυγαν από το Πασόκ και είναι στη Νέα Δημοκρατία και θέλει να τους κρατήσει, οι επιθέσεις στον Ανδρουλάκη, δηλαδή βγαίνει ο Κερίδης ότι η μόνη συνεργασία που μπορεί να γίνει με το Πασόκ έχει ξαναγίνει στο παρελθόν κτλ. Και απ' την άλλη χτυπούν τον Ανδρουλάκη.
1: Κοίταξε, για κάποιους θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό ξανακάνει αντίπαλό του στην όποια αντιπαράθεση, ξανακάνει αντίπαλο ενδεχομένως στις εκλογές το Πασόκ. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που κάνει είναι αυτό που είπες πριν. Δηλαδή, στην ουσία πάει να πετύχει να, μέσω της φθοράς του αντιπάλου να κρατήσει το κεντρό κομμάτι, να μην ξαναγυρίσει στον Ανδρουλάκη για κάποιους λόγους, ας πούμε, και μέσω της φθοράς αυτής του Ανδρουλάκη προσπαθεί να κρατήσει αυτό το κομμάτι το οποίο δεν θέλει να το αποχωριστεί, γιατί το έχει ενσωματώσει.
0: Και το έχει ενσωματώσει και είναι και αυτό που υπακούει, έτσι, εξυγχρονιστές του Πασόκ, και αυτό πήγανε και λόγω Μητσοτάκη. Οπότε σου λέει, γιατί να πάνε πίσω, γιατί να του κάνουμε, ας πούμε, γιατί το 12-15 παράδειγμα.
1: Είναι και αντιφατικό, δηλαδή βγήκαν πριν 2-3 μέρες και αρχίσανε οι διάφοροι να λένε ότι να ποιος, να πούμε, είναι ο αντίπαλός του, θα είναι ο Τσίπρας. Αρχίζανε να εξηγούνε, ο Άδωνης να λέει, κρίνονται με όλη τη συμπάθεια μας, έλεγε, που έχω στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά θα χάσει από τον Τσίπρα, θα βγει αυτό. Και τώρα ξαφνικά δεν είναι αντιφατικές, είναι τρικυμία εν κρανίο η όλη πολιτική, ας πούμε, που έχει χάσει τη στόχευση και την αυτή η Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως δεν θέλει να χάρει στους εξυγχρονιστές
1: Όχι, αυτό σίγουρα θέλει να το κρατήσει.
0: Λοιπόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του πραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Αφήσαμε λίγο το χαλάκι να βοηθήσουμε και τον Αλέξανδρο να βγει από το στούντιο εκεί με τα τρυπόδια του και τις αυτά για τα social media, να διευκολύνουμε, Σωτήρη.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι. Τώρα βλέπω ένα μήνυμα εδώ από τη Μαρία που λέει τον λέτε πρωθυπουργό και το πιστεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Μαρία, μην τον υποτιμάς τώρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε μέχρι χθες να ελέγχει απόλυτα το κυρίαρχο παιχνίδι πολιτικό, δεν είναι να το υποτιμάς. Αν είναι πρωθυπουργός, είναι καλός ή κακός, αυτός είναι πρωθυπουργός. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως αυτό που είναι και που υφιστάμεθα.
0: Όπως έλεγες πριν που είμαι μέσα, επιθυμία δική μας δεν σημαίνει ότι τι να ακούει ο ελληνικός λαός.
1: Τι να ακούμε τώρα. Το τι θέλουμε εμείς. Θυμάστε ότι λάθη που έχουν κάνει. Θυμάμαι τον Τσίπρα να του λέει στη Βουλή πάμε σε εκλογές γιατί θα σε κερδίσω όλες τις φορές. Έτσι τον, δηλαδή, το, και ο ίδιος και ο Τσίπρας τον υποτίμησε.
0: Και μέσα αλλά, και έξω από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι, ναι. Για τώρα για καθίστε, να είμαστε σοβαροί.
0: Διαφημίσεις λέει ο Βαγγέλης. Πάμε, Βαγγέλη.
2: Στο κόκκινο.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις, με εγγύηση καλύτερης τιμής. Έλεγε Σωτήρη ότι με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε η φίλη ακροάτρια ότι υποτιμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και δεν πρέπει να συνεχίσουμε ή να νομίζουμε ή ό,τι, γιατί μπορεί να κάνει μια τρίπλα. Πάντως και στο παρελθόν θυμάμαι και μέσα στο κόμμα υποτιμήθηκε, δεν πίστευε κανείς ότι θα κερδίσει στις κομματικές εκλογές και στη συνέχεια ότι δεν θα γίνει και ποτέ πρωθυπουργός. Να όμως που και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έγινε και πρωθυπουργός έγινε και δεύτερη θητεία είχε και μάλιστα με 41%.
1: Εγώ, φίλε μου Γιώργο, ένα πράγμα έχω μάθει και τουλάχιστον το έμαθα με τα χρόνια, ότι άλλοι το είχαν λύσει αυτό το θέμα πολύ νωρίτερα και το είχαν απαντήσει. Βασική αρχή ενός πολέμου είναι να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο αντίπαλος και πώς λειτουργεί ο αντίπαλος. Αν δεν έχεις γνώση ή τουλάχιστον αναλύσεις σωστά τον αντίπαλο, την πατάς. Αυτό που λέει το έξυπνο πουλί που λέει ο λαός μας, από τη μύτη πιάνεται. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα που δεν με ενδιαφέρει, και απαντώ λίγο και στον φίλο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ο Αντώνης νομίζω μας το γράφει αυτό, ότι τι καταλαβαίνει ο λαός. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το λαό. Το λαό, ας πούμε, αυτός είναι, αυτό καταλαβαίνει. Και εν πάση περιπτώσει, είτε είναι σε παρακμή, είτε είναι σε παράκρουση, ό,τι και να μας λες, η ουσία είναι το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα έχει διαμορφωθεί, διότι εδώ πρέπει να καταλάβουμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Τι είναι αυτό λοιπόν που διακυβεύεται σήμερα κατά τη γνώμη μου, και αυτή τη γνώμη μου μπορείτε να μην τη δεχτείτε, δεν είναι, εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Η αμφισβήτηση του κυρίου Μητσοτάκη μπορεί να έχει ως προμετωπίδα την ψυχή του κόμματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι η νομή της εξουσίας. Αυτό το πράγμα τους έβλαψε. Δεν μπορούν να δεχτούν σήμερα οι δεξιοί, αυτοί όποιοι έχουν μείνει, ότι τα τζάκια τους δεν λειτουργούν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν οι Μακρικοστέοι και οι Κοντογιοργέοι που ήταν, να θυμηθούμε την ταινία
0: η αυτή. Η οικογένεια που... Βαρβιτσιώτη είναι η πιο παλιά πολιτική οικογένεια, από το 1800 τόσο. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Σήμερα δεν υπάρχει Βαρβιτσιώτης στη Νέα Δημοκρατία. Που λες για τζάκια
1: υπάρχουν
0: και
1: υπάρχουν και όχι μόνο. Δεν... Υπάρχει η οικογένεια, αφού μοιράζει όλο το χρήμα. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη έχουν.
0: Τυπικά βουλευτές δεν είναι.
1: Τυπικά όχι, αλλά ήταν μέχρι χθες. Ο Μιλτιάδης. Ο άλλος ελέγχει, διακινεί όλο το χρήμα μέσω της ομάδας αλήθειας και των αυτών. Πώς δεν υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτά όμως, είναι κατ' εντολήν. Όλα πάνε στην κεντρική εξουσία. Δηλαδή, πρόσεξε Γιώργο, για να μην υποτιμούμε. Δηλαδή, το λένε κάποια στιγμή και ήδη φάνηκε. Και γιατί αντέδρασε ο κύριος Μητσοτάκης όταν βγήκε στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα και είπε ότι εσείς που είστε εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο, στον ΠΚΠ, θα είστε ξανά υποψήφοι. Τι τους είπε? Ναι, δεν σας έκανα υπουργούς ή υφυπουργούς που φωνάζατε μέχρι τώρα και έφερα απ' έξω, αλλά να ξέρετε ότι εγώ δεν θα σας εγκαταλείπω. Δηλαδή, πάει να τους ξαναβάλει στο παιχνίδι. Η λογική λοιπόν, αυτή η πίεση που ασκείται στην πραγματικότητα, είναι να ξαναπάρουν πάλι την εξουσία του ίδιου τους του κόμματος και να μετέχουν και ήδη να είναι σε ένα βαθμό ομοτράπεζη του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, αυτή η λογική ότι η πυραμίδα που λειτουργούσε, ας πούμε, στην ουσία με το Μητσοτάκη παντοδύναμο και όλες οι εντολές, αυτό που ο ίδιος ονόμασε επιτελικό κράτος, είναι αυτό που ενόχλησε. Και

0: να συζητάνε και για τη διάδοχη κατάσταση του κυρίου Μητσοτάκη με έναν άνθρωπο τον οποίο, ο οποίος δεν προέρχεται από το δικό του κόμμα. Μιλάμε για τον το Μπιερακάκη. Όπως επίσης υπάρχουν κάποιοι άλλοι που συζητάνε για μεταβατικούς πρωθυπουργούς κάποια στιγμή, ειδικού σκοπού λένε κάποιοι, αν δεν προκύψει. Και ποιους βάζουν σαν ανθρώπους που θα παίξουν ρόλο? Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Στουρνάρας, που είναι με τρίτη θητεία και θα καθίσει 18 χρόνια διοικητής της τράπεζας, ούτε ο Μακαρίτης ο Ζολώτας δεν έκατσε τόσο, δηλαδή να φανταστείτε το μέγεθος διαφορά. Δεν είναι δικό, δεν είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, δεν προέρχεται από εκεί. Όλο αυτό λοιπόν οι δεξιοί ενστικτοδός το καταλαβαίνουν τι έχει παιχτεί. Αυτό δεν, και βεβαίως το σημαντικότερο από όλα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν θα τους συγχωρήσουν ποτέ, μιας και μιλάμε για ψυχή, είναι ότι κατάφερε να πετάξει έξω από την ομή της εξουσίας ή από τη συμμετοχή τέλος πάντων σε αυτή τους Καραμανλικούς και τον ίδιο τον Καραμανλή. Εγώ έτσι διαβάζω τα πράγματα, τα υπόλοιπα όλα εντάξει, έχω ακούσει κι άλλες αναλύσεις.
1: Πάντως έχει καταφέρει και με ό,τι ψέμα έχει χρησιμοποιήσει για αριστερή παρένθεση, είτε για το ΠΑΣΟΚ είτε για το ΣΥΡΙΖΑ, του έχει βγει. Να χάσουν, δηλαδή να κερδίσει και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και να έχει χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, μα με ομάδα αλήθειας, μα με τρολ, μα 15-19, μα το ένα, μα το άλλο, έχει καταφέρει με οτιδήποτε ψέμα έχει χρησιμοποιήσει, το έχει καταφέρει αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως τα έχει καταφέρει. Μέχρι τώρα λέγαμε και εμείς εδώ και το συζητούσαμε και κατηδίαν, μέχρι τώρα είναι τα προηγούμενα χρόνια, ότι είχε πετύχει παντοδυναμία στο μηντιακό έλεγχο. Δηλαδή περνούσε ό,τι ήθελε, άνοιγε την ατζέντα. Ξέρετε, είναι βασικό πράγμα στην πολιτική να ανοίξεις ποιος βάζει το θέμα και ποιος σέρνεται πίσω από αυτό. Δηλαδή όποιος έχει την ατζέντα κερδίζει, να το πω έτσι λαϊκά, και το χρήμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, τα χρόνια τα προηγούμενα, άνοιγε τα θέματα όπως γούσταρε, κατευθύνονταν από εκεί και όλο το μηντιακό σύστημα, είτε πληρωμένο, είτε απλήρωτο, είτε εθελότυφλο, είτε εθελόδουλο ή δεν ξέρω τι, έτρεχε πίσω από αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε δει μια κατάσταση όπου ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα γεγονότα, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι αυτό δεν το πέτυχε, ας πούμε, η αντιπολίτευση. Ήτανε φυσική εξέλιξη πορεία των πραγμάτων, και είτε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήρθε από το απ' έξω, είτε το δυστυχές γεγονός των τεμπών, είτε οι υποκλοπές οι οποίες γίνανε, τους πιάσανε στα πράσα, πώς να το πω τώρα, έγινε ένα από λάθος. Και ας πούμε τα τρία μεγάλα θέματα, και τρέχει συνεχώς πίσω από αυτά και προσπαθεί να τα κλείσει και κάθε φορά τις γεννώνται. Αλλά μέχρι τότε ήταν η κυρίαρχη στο παιχνίδι.
1: 15 σήμερα αρχίζουν οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 21 Μαΐου όμως η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει κόμμα, και μάλιστα έχει κάνει και μία ανάρτηση στο... εκεί στο Ολύμπιο που θα γίνουν οι ανακοινώσεις, αφήνει ένα λευκό περιστέρι που έχει στο στόμα του ένα κομμάτι ελιάς. Αυτό πώς το βλέπεις να επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό? Θα το επηρεάσει?
0: Κοίταξε, Γιώργο, τώρα, αν μέχρι τώρα ήταν αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι οι όποιες παρεμβάσεις έκανε η κυρία Καριστιανού δεν τις βγήκανε σε καλό. Η προετοιμασία των λεγόμενων της και όλα αυτές οι στρατηγικές της επιλογές και όλα αυτά. Εάν συνεχίσει με την ίδια λογική, γιατί κάποια στιγμή ως αρχηγός ενός νέου κόμματος κάτι πρέπει και να πει, θα πρέπει να βγει σε πράγματα, να δούμε και τι στελέχη και όλα.

0: αυτά. Εκείνο που εγώ κατάλαβα πριν συμβούν όλα αυτά είναι ότι η ανάγκη του, των Ελλήνων πολιτών για κάτι καινούριο και φρέσκο ήταν και είναι περισσότερο από εμφανής. Ισχύει. Θέλουν κάτι καινούριο. Θέλανε και θέλουν. Πολλοί τότε είδανε ως κάτι καινούριο την κυρία Καριστιανού που μόνο που αυτό ξεθόριασε αρκετά και ξεθόριαζε στην πορία των
1: είπε για τις αυγνώσεις, είπε για τους μετανάστες εισβόλης.
0: Τι να σου πω δηλαδή.
1: Δεν να το κάνει επίκηδες, ξέρω εγώ.
0: Δεν νομίζω τώρα ότι. Για
1: βέβαια
0: μένα
1: το μάζεψε μετά με τις αυγνώσεις. Είπε μιλάω ως παιδίατρος και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εγώ δεν μπορώ να την αξιολογήσω, μόνο πολιτικά θα την κρίνω και αφού τη δω. Πιστεύω όμως ότι τελικά αυτό το κεφάλαιο το οποίο προσπάθησε να χτίσει το έκαψε με δικές της παρεμβάσεις.
1: Το έκαψε με δικές της παρεμβάσεις, πάντως δεν τη δείχνουν και χαμηλά οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Ξέρεις τι, αναρωτιέμαι για μια φορά, επειδή δεν μιλάμε και για την ακροδεξιά, είπες βέβαια ότι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας πηγαίνουν προς τα εκεί. Μήπως από κάτω ο κόσμος και κυρίως του καναπέ γίνονται πράγματα που δεν έχουν πάρει χαμπάρι και τα κόμματα? Ή παρουσιάζεται μια εικόνα με βάση τις δημοσκοπήσεις ή με βάση τα μέσα ενημέρωσης και υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το έχουν πάρει χαμπάρι? Δεν είναι αντιληπτό ακόμα?
0: Γιώργο, εγώ νομίζω ότι ο καναπές για να σηκωθεί πρέπει να συντρέχουν δύο λόγοι. Καταρχήν αυτοί που έχουν επιλέξει τον καναπέ να συναισθανθούν την αναγκαιότητα κάποιων πραγμάτων που πρέπει να αλλάξουν, και το δεύτερο είναι να, που είναι σημαντικό, είναι να κινητοποιηθούν με βάση κάτι καινούριο που θα τους δελεάσει.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει ο καναπές, αλλά αυτά είναι βασικές προϋποθέσεις και βασικά αίτια για να μπορέσει ο καναπές να κινηθεί. Αν καταφέρει κάποιος, δεν ξέρω δηλαδή, ας πούμε, ποιος από τα λεγόμενα παλιά κόμματα θα μπορέσει να κινητοποιήσει τον καναπέ. Εγώ γι' αυτό επιμένω και λέω ότι οι Έλληνες πολίτες σήμερα θέλουν κάτι καινούριο. Ναι. Μόνο που το καινούριο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Και δεν είναι ο καινούριο σε πρόσωπα, έτσι, γιατί καινούριο και στη συμπεριφορά και στο λόγο και λοιπά. Αλλά τώρα.
1: Λες δηλαδή ότι ο καναπές μπορεί να είναι και πολιτική στάση, δηλαδή απέχω γιατί θέλω να πάω αλλά δεν βρίσκω τι?
0: Ναι, δεν βρίσκω. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που βαριούνται γιατί θέλουν να πάνε να κάνουν μπάνιο, ας πούμε, και δεν μπορούν να πάνε δύο λεφτά να περάσουν από το σχολείο της γειτονιάς ή δεν ξέρω που είναι για να ψηφίσουν. Είναι επιλογή τους.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν απαξιώσει όλο αυτό που παίρνουν. Και επίσης δεν τους δελεάζει κάτι με τη στάση του και με όλα αυτά τα οποία βιώνουν καθημερινά.
1: Έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία από τα Τέμπη? Έχουμε κανένα δύο λεπτά ακόμη, να σου το ρωτήσω αυτό. Έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία από τα Τέμπη? Δεν έχουν εισπράξει άλλοι. Αλλά αυτές όλες οι κινητοποιήσεις που είναι έξω από τα κόμματα και ζητούν οι άνθρωποι δικαιοσύνη και αυτά, με βάση τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν βλέπουμε να τις εισπράττει η Μαρία Καριστιανού. Δηλαδή τη δείχνουν γύρω στο 7, ας πούμε. Δεν δείχνει δηλαδή ότι και η ίδια εισπράττει. Άρα βλέπουμε τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη γενικώς απέναντι στο σύστημα, να το πω έτσι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε Γιώργο, το είπαμε και πριν. Πώς να το εισπράξει όταν, ας πούμε, πρέπει, θέλει επαρκεία και ευστροφία για να αξιοποιήσει ένα γεγονός. Όταν η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται με το καλημέρα θέλοντας να δώσει τις συστάσεις της στις γενικότερες στον κόσμο για να αναγγείλει τα κόμματα, και αυτό που της είπαν, ένιωσε την ανάγκη, δεν ξέρω πώς, αισθάνθηκε η ίδια να εξηγήσει και να συστηθεί στον κόσμο λέγοντας ότι εγώ είμαι δεξιά και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα πιστεύω, αλλά το άλλο που δεν κάνανε δηλαδή είναι μια που δεν έγινε σωστά η δικαιοσύνη, αλλά εγώ δεν έχω αλλάξει, και ότι ο αντίπαλός μου είναι ο Τσίπρας γιατί είναι κομμουνιστής, τι ακριβώς τώρα είναι αυτό το πράγμα? Ποιος ευφυής νους, δηλαδή τι ακριβώς χρειαζόταν αυτό το στίγμα? Το χρειαζόταν γιατί το ίδιο το πιστεύει, Άρα λοιπόν, αν, όταν έχεις δώσει αυτό με το καλημέρα, αρχίζει πλέον κόσμος που την έβλεπε πριν και δεν ήξερε τι, και δεν ήθελε να τη δει με ιδεολογικό πρίσμα, ήθελε να τη δει σαν μια μάνα η οποία με αφορμή το δυστυχές γεγονός του χαμού του παιδιού της προσπαθεί να μπει στην πολιτική και να αλλάξει κάποια πράγματα, και ξαφνικά έρχεται και λέει ότι είμαι μία από τα ίδια και ότι από εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορείς...
1: Και στην κριτική που έκανε στον Τσίπρα, δεν έκανε κριτική κάτι για δικαιοσύνη.
0: Όχι, όχι.
1: Κάτι για διαφάνεια.
0: Για το 15, για κολοτούμπες, ναι, έλεγε, ναι, και τέτοια. Ναι. Δηλαδή ότι η προπαγάνδα, ναι, της ομάδας αλήθειας... Ναι, ναι, ότι η ομάδα αλήθειας διακινούσε και διακινεί, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, αυτό ακριβώς έκανε. Πώς θα πάει, ας πούμε, πόσο μπροστά, ναι, να πάει. Θα διώχνει με το καλημέρα τόσο
1: ένα
0: κόμμα.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ένθετο, για πριν πάμε στο ένθετο, να πούμε τώρα έτσι, Σωτήρη, έτσι... να, αν κάποιος ψάχνει γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένει σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα από την Κίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Διπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο για το θέμα της κρυοσυντήρησης οαρίων. Κύριε Πάντο, καλή σας μέρα. Για μία ακόμα φορά, η επιστήμη έχει πλέον στο πλωστάσιό της πολλά όπλα για να καταπολεμήσει την υπογονιμότητα. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει χαρίσει την ευτυχία σε πολλές χιλιάδες υπογόνιμα ζευγάρια να γίνουν γονείς. Ωστόσο, έχει κάνει και ένα βήμα παραπάνω, την κρυοσυντήρηση οαρίων για γυναίκες, οι οποίες δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδί στην παρούσα φάση της ζωής τους. Ποια είναι η διαδικασία για τη γυναίκα που θέλει να καταψύξει τα οάρια της, κύριε Πάντο?
3: Είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίσει αν θα ήθελε κάποτε να αποκτήσει παιδί. Γιατί υπάρχουν και πολλές γυναίκες που δεν θέλουν παιδί και είναι απόλυτο δικαίωμά τους. Αλλά όσες θα ήθελαν κάποια στιγμή να δημιουργήσουν οικογένεια ή να αποκτήσουν ένα παιδάκι, τότε καλό είναι μέσα από τον δίκτυο γονιμότητας ΣΑΜΗ να γνωρίζει και τις επιλογές της. Και βέβαια αυτός ο δείκτης δείχνει ότι μετά την ηλικία των 35 η γονιμότητα μειώνεται και μειώνεται και σημαντικά. Όταν κρυοσυντηρούμε οάρια, που είναι μια καλή επιλογή για όσες θα ήθελαν κάποια στιγμή να αποκτήσουν παιδί, καλό είναι να γνωρίζουν ότι σε ηλικίες κάτω των 35 θα πρέπει να καταψύξουν, να κρυοσυντηρήσουν τουλάχιστον 15 με 20 οάρια, προκειμένου αργότερα στη ζωή τους να έχουν μια πιθανότητα 80% περίπου, 80-85% να ολοκληρώσουν το όνειρό τους και να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Όταν μια γυναίκα είναι άνω των 40 ετών, έχει αφήσει τα χρόνια και έχουν περάσει, τότε όλη η βιβλιογραφία μιλάει ότι για να έχει μια πιθανότητα 50% θα πρέπει να κρυοσυντηρήσει πάνω από 30 οάρια. Αλλά για μια πιθανότητα 50%. Οπότε το μήνυμα εδώ είναι όσο πιο νωρίς κρυοσυντηρήσει κάποια γυναίκα τα οάρια της, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει αργότερα στη ζωή της για να έχει επιτυχία μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Και για πόσα χρόνια μπορούν τα οάρια να καταψυχθούν μέσα αγωγικά χωρίς να χάσουν την ποιότητά τους και να λιωθούν? Και μετά την απόψυξη για χρήση τη γυναίκα έχουν την ίδια γόνιμη σύσταση, κύριε Πάντο?
3: Ναι, έχουν ακριβώς την ίδια γονιμότητα που αντιστοιχεί στην ηλικία που αποφάσισε η γυναίκα να τα κρυοσυντηρήσει. Και βέβαια διατηρούνται για πολλά χρόνια, δεκαετίες, μέχρι την ηλικία που ο νόμος προσδιορίζει ως ανώτερη ηλικία, που είναι τα 54 έτη σήμερα, γιατί μπορεί να αλλάξει και στο μέλλον. Μέχρι προετών ήταν στα 50, τώρα έχει πάει στα 54. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, να τα γονιμοποιήσουν είτε με το σπέρμα του συντρόφου, εφόσον έχουν. Οι πολλές γυναίκες αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδάκι μόνες τους με σπέρμα από τράπεζα σπέρματος.
2: Και σε αυτή την ηλικία, δηλαδή που είπατε 54 χρονών, ακόμα και αν τα οάρια είναι σε άριστη κατάσταση, η γυναίκα μπορεί να τεκνοποιήσει σίγουρα με υποβοηθούμενη παραγωγή, αν βρίσκεται σε γόνιμη ηλικία, δηλαδή έχει περίοδο, ή υπάρχει πρόβλημα κατάστασης της μήτρας λόγω της ηλικίας, κύριε Πάντο?
3: Η γονιμότητα επηρεάζεται βασικά από την ποιότητα του οαρίου και όχι από την μήτρα. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία είναι 20 ετών και έχει μια πιθανότητα 70% να μείνει έγκυος, αν πάρουμε τα οάρια της ή τα βάλουμε σε μια γυναίκα 53 ετών, και αυτή η γυναίκα θα έχει 70% πιθανότητα να μείνει έγκυος. Εάν πάρουμε τα οάρια μιας γυναίκας που είναι 47 ετών, που έχει 5% πιθανότητα να μείνει έγκυος, και τα βάλουμε σε μια γυναίκα 20 ετών, 24 θα έχει πάλι 5%. Αυτό τι μας λέει? Ότι αυτό που προσδιορίζει την επιτυχία δεν είναι η μήτρα, εκτός αν έχει υποστεί βλάβη η μήτρα βέβαια, για διάφορους λόγους, αλλά είναι η ποιότητα των οαρίων. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και γυναίκες που έρχονται από το εξωτερικό και ακόμα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και μάλιστα παρουσιάσαμε και αποτελέσματα σε ένα συνέδριο πριν 2 εβδομάδες στη Λίμνη Πλαστήρα για γυναίκες έως 67 ετών που έχουν μείνει έγκυες και έχουν γεννήσει, βέβαια κάνοντας, πραγματοποιώντας αυτές τις υπηρεσίες εκτός Ελλάδας.
2: Κύριε Πάντο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλες αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε και χτες και σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και συγχαρητήρια για το συνέδριο που είχε τεράστια επιτυχία στην Ιθάκη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή μέρα.
0: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα. Τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Μια νέα εύθραυστη ισορροπία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας αποκάλυψε η συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου ανέδειξε τόσο σημεία σύγκλησης όσο και σημαντικά αγκάθια στις διμερείς σχέσεις. Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε το ζήτημα της Ταϊβάν, με τον Σι να υπογραμμίζει ότι το θέμα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό, προσθέτοντας πως η ανεξαρτησία της και η ειρήνη στα στενά του Ορμούς είναι ασυμβίβαστες σαν τη φωτιά και το νερό. Ο Κινέζος Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας αποτελεί το μεγαλύτερο κοινό παρανομαστή μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν τοποθετήθηκε δημόσια επί του ζητήματος, ενώ στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Στο περιθώριο της Συνόδου, το Πεκίνο κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ και ότι οι θαλάσσιοι εσοδοί πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές αναφορές, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν θα προχωρήσει σε αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ιράν. Πάντως, το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι επέτρεψε τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά του Ορμούς. Με ηχηρές απουσίες ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα παραστούν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε περίοδο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έχουν αναζωπηρωθεί τα σενάρια για τον χρόνο των επόμενων εκλογών. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να βάλουν φρένο στη σχετική σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της κομματικής εισπύρωσης. Την ίδια ώρα, 10 πρώην βουλευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους κάνουν λόγο για την ανάγκη μιας νέας πατριωτικής, δημοκρατικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης, ασκώντας κριτική στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Η επιστολή, που ερμηνεύεται ως προαναγγελία νέου κόμματος, σχολιάστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος κατηγόρησε τους 10 για κατάχρηση της ιστορίας της παράταξης και τους κάλεσε να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου στο Metropolitan Expo. Ευθείες βολές εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα, αποδίδοντας παράλληλα στον Πρωθυπουργό ευθύνες για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του συστήματος υγείας. Να διερευνηθούν άμεσα οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης μεταναστών εργατών γης μετά τον θάνατο 20χρονου από λεπτοσπήρωση, ζητούν 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή σε μια πρωτοβουλία της Έλενα Ακρίτα. Η κοινοβουλευτική παρέμβαση αφορά στην τραγική υπόθεση 20χρονου εργάτη γης, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο του Ρίου από λεπτοσπήρωση, αναδεικνύοντας, όπως σημειώνεται, τις ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης σε καταβλισμούς εργατών σε Ηλία και Αχαΐα. Την ίδια ώρα, αναφορές για επιπλέον κρούσματα εργατών υγείας που νοσηλεύονται με συμπτώματα φυματίωσης εντείνουν την ανησυχία για πιθανό κίνδυνο δημόσιας υγείας. Οι βουλευτές ζητούν άμεσους ελέγχους από τον ΕΟΔΗ, πλήρη καταγραφή των επιδημιολογικών δεδομένων, έλεγχο της καταλληλότητας των καταλυμάτων και κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας των εργατών. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα συνεδριάζει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ασύλου, η οποία θα αποφασίσει για την ανάκληση του καθεστώτος προσφυγικής προστασίας του πριν από τη λήξη της διάρκειάς του έπειτα από παρέμβαση του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Ο Τζαβέντ Ασλάμ προσήλθε στο Υπουργείο προκειμένου να παραστεί στη διαδικασία. Παράλληλα, έξω από το Υπουργείο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης από την ΚΕΡΦΑ και άλλες συλλογικότητες. Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή τα μαθήματα στα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για την τρίτη Λυκείου, οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν επίσης τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός. Στο τελευταίο παιχνίδι του τριφυλλού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off δεν θα υπάρξει κόσμος στις εξέδρες, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα της ΠΑΕ για αναστολή της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών θα αποτελέσει την προσωρινή έδρα της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις για τη σεζόν 2026-27 πριν από τη μόνιμη μετακόμιση στο νέο γήπεδο του Βοτανικού.
2: Ο καιρός.
5: Άστατος ο καιρός σήμερα με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, καθώς και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας στην Αθήνα τους 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Ντάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βούλγαρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Διαβάζω τώρα από το avg.gr, συνεδρίασε χθες το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να μένεται να συνεδριάσει κεντρική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει την πορεία του κόμματος στο επόμενο διάστημα με κυρίαρχο αιτούμενο την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής αριστεράς κόντρα στα όποια σενάρια διάλυσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μπρέγιανη, που θα είναι στο μαγκαζίνο το μεσημέρι, από την αριστερά λοιπόν το ρεπορτάζ, κάποιοι βουλευτές και κάποιες βουλεύτερες δεν συμμετείχαν και αναμένεται να αποχωρήσουν από την αριστερά. Ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα κάποια απόφαση ως αυτή την ώρα τουλάχιστον, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πλευρά όσων παρουσιάζονται ότι βαίνουν προς αποχώρηση. Μάλιστα. Αυτό είναι μια είδηση που διαβάζω στο avg.gr. Θα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η Κατερίνα το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Γεια σας, γεια σας. Κύριε Λυρίτση, να ξεκινήσουμε λίγο από ένα θέμα το οποίο εν πάση περιπτώσει προέκυψε τώρα, έχουμε κι άλλα βέβαια, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οι πληστηριασμοί αμύωτοι, έτσι, έχουμε νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ετοιμάζονται για πάνω από 12.000 πληστηριασμούς ακινήτων και λοιπά. Τι συνεχίζεται, έτσι, τα φαντ μεγαλουργούν.
1: Κοιτάξτε, το θέμα των πληστηριασμών όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται σε μεγάλη ένταση, ειδικά μετά την περίοδο του COVID, ξεκινώντας από το 22 κατέτος. Έχουμε κάθε χρόνο αύξηση πληστηριασμών και ρεκόρ 15ετίας και 20ετίας θα κλείσουμε φέτος. Δηλαδή έχουμε επιστρέψει στα πρώτης κρίσης επίπεδα και ταυτόχρονα βέβαια δεν έχουμε προστατευτικό πλέον πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας. Να σας δώσω ενδεικτικά νούμερα. Το 2025 έκλεισε με 69.000 προγραμματισμένους πληστηριασμούς. Το 2026 θα κλείσει πάλι σε ένα τέτοιο νούμερο. Οι προγραμματισμένοι για, για την αμέσως επόμενη περίοδο πληστηριασμού είναι στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε, αλλά συνολικά το έτος θα κλείσει κοντά στις 69.000. Μέσα σε αυτά τα κίνητα τα οποία πληστηριάζονται, με τα βάση αυτά τα κίνητα, δεν είναι τόσο μεγάλη εξαρτήση, πλέον έχουν μπει στη μεσαία διαστρωμάτωση, δηλαδή πληστηριάζονται και με βάση ακίνητα μέσα σε...
0: Κύριε Λυρίτση, αν μας ακούτε, αν έχετε την καλοσύνη να μετακινηθείτε λίγο, γιατί σας ακούμε με διακοπές, δεν ακούγεται αυτό που λέτε. Μας ακούει ο κύριος Λυρίτσης? Όχι, μάλλον έχει πέσει η γραμμή, θα δοκιμάσω. Θα δοκιμάσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λυρίτση. Να δούμε τι γίνεται. Σωτήρη είπε για 69.000 πληστηριασμούς. Πάρα πολλοί πληστηριασμοί, οι τράπεζες κάνουν ό,τι θέλουν, τα φαντς κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν στήσει και real estate εταιρείες, παίρνουν κοψοχρονιά τα διαμερίσματα των ανθρώπων και μετά τα μοσχοπουλάνε ως σε άλλες τιμές βέβαια. Έτσι, και ο άλλος έχει πληρώσει και έχει ξαναπληρώσει και τελικά του παίρνουν και το σπίτι. Και με τον εξοδικαστικό και για τη δεύτερη ευκαιρία που λένε πρέπει να δώσεις και τα ρούχα στην τράπεζα. Και αν είσαι καλό παιδί, το ξαναβλέπουμε πάλι.
2: Και πρέπει, δεν, το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει προστασία. Δηλαδή ζούμε μια διπλή, έτσι, επίθεση κατά της ακίνητης περιουσίας. Mm-hmm. Από τη μία είναι οι πληστηριασμοί που χάνουν άνθρωποι τα σπίτια τους, ακόμα και πρώτες κατοικίες. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε να μην υπάρχει προσφορά κατοικίας, ακόμα και για ανθρώπους, ας πούμε, που την έχουν ανάγκη. Και είναι σε κλειό ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια. Τα ενίκια στα ύψη.
2: Τα ενίκια βεβαίως, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Όμως προσφορά και ζήτηση, οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια.
2: Και βεβαίως αυτό το πράγμα που δεν έχει λυθεί ακόμα και δεν πρόκειται να λυθεί γιατί είναι επιλογή κυβερνητική, το έχουμε πει, είναι ότι αυτοί οι services και όλοι αυτοί είναι ασίδωτοι. Και εδώ ο κύριος Τουρνάρας, ο υπεύθυνος όλης αυτής της διαδικασίας για να παρακολουθεί το τραπεζικό σύστημα τουλάχιστον τη συμπεριφορά του, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Μας μιλάει για τα πάντα, αλλά για το συγκεκριμένο δεν έχουμε δει καμία παρέμβαση.
0: Και όχι μόνο καμία παρέμβαση, μιλάει και στην ομάδα αλήθειας, δίνει συνεντεύξεις και λέει τι καλά που είμαστε. Και τι ωραία που τα έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό δεν κάνει.
2: Ναι. Και ύστερα εδώ είναι τώρα η δεύτερη ευκαιρία. Ποια δεύτερη ευκαιρία? Πού δίνει δεύτερη ευκαιρία?
0: Και πώς το πουλάνε, λένε δεύτερη ευκαιρία και τι εννοούν, ποια είναι η ουσία της δεύτερης ευκαιρίας? Δεν λαμβάνουν υπόψη τα λεφτά που έχει δώσει ο δανειολήπτης, μηδενίζεται το κοντέρ, πρέπει να πληρώνει ενίκιο για 10-15 χρόνια και εφόσον είναι καλό παιδί και πληρώνει το ενίκιο, κοστολογούν πάλι το σπίτι και του βγάζουν το διαμέρισμα και του βγάζουν ένα καινούριο δάνειο από την αρχή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πληρώσει 15-20 χρόνια, να του μένουν άλλα 10, να μην πήγε καλά ο άνθρωπος, να συνέβη κάτι με την υγεία του, οτιδήποτε, να είναι μικρομεσαίος, να κλείσε το μαγαζί του, οι υποχρεώσεις να έχουν κλείσει το μαγαζί, εν πάση περιπτώσει, να μην μπορεί και του λένε ξανά από την αρχή μηδενίζεται το κοντέρ για να ξαναπληρώσει ξανά από την αρχή. Λοιπόν, αυτά είναι οι λογικές της συγκεκριμένης κυβέρνησης.
2: Ναι, δεν είναι. Είναι πολλά τώρα που είναι ανοιχτά θέματα. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, μέχρι γιατί προσπαθούμε να συνεχίσουμε, η γραμμή είναι δύσκολη. Υπάρχει και το θέμα των δανείων που έχουν συναυθεί σε... θα τα ρωτήσουμε. Έχουμε γραμμή.
0: Στο
2: Ελβετικό Φράγκο, ναι, ναι. Βέβαια.
0: Έχουμε τον κύριο Λίριτση πάλι. Μας ακούτε, κύριε Λίριτση?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι συνολικά είναι 69.000 οι πληστηριασμοί, αυτό δεν λέγαμε?
2: Ναι.
1: Ναι, η χρονιά πέρυσι έκλεισε στις 69.000 και κάπου εκεί θα κλείσει και φέτος. Τα κίνητα τα οποία εκπληστηριάζονται έχουν μια μέση τιμή αξίας εμπορικής στις 100.000 ευρώ, άρα μιλάμε για ακίνητα της μεσαίας διαστρωμάτωσης. Μέσα εκεί η συντριπτική πλειοψηφία αφορά αστικά οικιστικά ακίνητα, δηλαδή σπίτια. Εκπληστηριάζονται και άλλα με ένα ακίνητα, αλλά η πλειοψηφία είναι τα ακίνητα τα οποία είτε είναι πρώτης κατοικίας είτε είναι δευτερεύουσας, πάντως είναι αστικά ακίνητα. Αυτή είναι η γεωγραφία των πληστηριασμών. Το πρόβλημα όλο ξεκινά από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εργαλεία ρύθμισης των οφειλών ρεαλιστικά, αντικειμενικά και εργαλεία με τα οποία να μπορεί ένας πολίτης ο οποίος ρυθμίζει το χρέος του να το απομείνει και ένα ελάχιστο εισόδημα για να διαβίει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα και αυτή είναι η μεγάλη εικόνα έξω σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Υπενθυμίζω μόνο ότι σήμερα τα κόκκινα ανοίγματα, το ιδιωτικό χρέος το κόκκινο, είναι περίπου στα 73 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του τραπεζικό, καθότι έχουν μεταβιβαστεί αυτές οι απαιτήσεις. Ανήκουν σε funds και τα διαχειρίζονται οι services. Παρά την επιθετική στρατηγική που έχει ακολουθεί όλη αυτή την περίοδο, το κόκκινο χρέος, το μη εξυπηρετούμενο χρέος, δεν φαίνεται να μειώνεται. Άρα, ακόμη και αυτή η στρατηγική της επιθετικότητας δείχνει ότι οδηγεί σε δημιουργία διέξοδα, δημιουργεί μια κοινωνία, κοινωνικές ομάδες οι οποίες παραμένουν στο περιθώριο το οικονομικό και το κοινωνικό, αφού δεν μπορούν να μετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα, δεν μπορούν να λάβουν νέες χρηματοδοτήσεις, δεν μπορούν να έχουν την ελευθερία την οικονομική. Και ταυτόχρονα ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό θέμα, το οποίο μένει εκεί, παραμένει και υπάρχει απόλυτη αδυναμία αντιμετώπισης του.
2: Εν τω μεταξύ, το θέμα της, τον, τώρα να δούμε ένα θέμα που αναφέραμε πριν ξανασυνδεθούμε, για τα δάνεια με το ελβετικό φράγκο που είναι συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο. Εκεί δεν μπορεί να βρεθεί λύση χρόνια τώρα και έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές το πραγματικό, την πραγματική αξία των ενοικίων τους, να μην μειώνεται το χρέος και να μην βρίσκεται λύση.
1: Το τα δάνεια τα οποία έχουν αναλυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρόλες τις πληρωμές τις οποίες έχουν προβεί μέσα στα χρόνια οι οφειλέτες, όχι μόνο δεν μειώνεται, αντιθέτως αυξάνεται.
2: Και
1: έχει, και έχει υπερδιπλασιαστεί και η υποχρέωση της δόσης και το κεφάλαιο το οφειλόμενο, ένεκα της μεταβολής, της δραματικής μεταβολής της ισοτιμίας ελβετικού κεφαλαίου που έχει επισυμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ πολλές υποσχέσεις έχουν δοθεί για το ζήτημα του ελβετικού φράγκου, εν τέλει ήρθε μία ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία θα τη χαρακτήριζε τουλάχιστον άτολμη, αλλά σε κάθε περίπτωση μη ρεαλιστική. Είναι σε εξέλιξη μία προτινόμενη ρύθμιση για τα ενήμερα δάνεια του ελβετικού φράγκου, που οδηγεί κατά περίπτωση, έχει 4 βαθμίδες, οδηγεί σε ένα κούρεμα της ισοτιμίας ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε αυτήν όμως τη λύση μέχρι σήμερα έχουν προσφύγει λίγοι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, γιατί μετρώντας το αποτύπωμα αυτής της προτινόμενης ρύθμισης, βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, καθότι σε υποχρεώνει να μετατρέψεις το δάνειο από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, είναι υποχρεωτική η μετατροπή του, αλλά δεν έρχεται καθόλου να μεταβάλει ή να διορθώσει αυτή τη μεταβολή της ισοτιμίας που έχει επέλθει. Και έτσι οι δόσεις παραμένουν υψηλές, παραμένουν ηρεαλιστικές και αναλαμβάνεις πλέον ένα χρέος σε ευρώ μετατρεπόμενο στο υψηλότερο δυνατό σημείο στο οποίο σήμερα βρίσκεται το ελβετικό φράγκο. Γι' αυτό και δεν είναι ρεαλιστική η πρόταση, γι' αυτό και όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα δεν προσφεύγουν σε αυτή τη λύση. Ταυτόχρονα, στον Άριο Πάγο εκκρεμεί μια συλλογική αγωγή, η οποία δικάστηκε σε τμήμα του Αριού Πάγου τον Δεκέμβριο, και περιμένουμε το αποτέλεσμα από εκεί, όσο νομίζω θα πρέπει να δημοσιευθεί η απόφαση, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη δικαστική. Υπενθυμίζω ότι το πρόβλημα του ελβετικού φράγκου δεν ήταν μόνο ελληνικό, τα δάνεια. Ναι. Σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών χορηγήθηκαν τέτοια δάνεια και εκεί με παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπήρξε σαφής τοποθέτηση προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν τα πράγματα και οι λοιπές ένομες τάξεις έχουν λάβει μέτρα για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Εδώ δυστυχώς σε επίπεδο δικαστικό τα πράγματα δεν πήγανε τόσο καλά, καθότι δεν υπήρξε παραπομπή στο ΔΕΚ και αναμένουμε τώρα, υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία δικαστική, αναμένουμε την εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης, γιατί η προτινόμενη ρύθμιση που ήρθε από την κυβέρνηση δυστυχώς δεν έδωσε λύση.
2: Ξέρετε κύριε Λυρίτζη, και σας ρωτάω και με το, ως δικηγόρο πια, ως νομικός γνώστης, αυτοί που πήρανε, επειδή το έχω παρακολουθήσει και ρεπορταζιακά το θέμα, αυτοί που πήρανε τα δάνεια τότε σε ελβετικό φράγκο δεν είχαν ενημερωθεί σε καμία περίπτωση ούτε από τις τράπεζες, απέναντίας τους διαφημίζανε ότι είναι ευκαιρία να το κάνουν γιατί ήταν χαμηλή η ισοτιμία τότε και συνέφερε, αλλά δεν τους είχαν εξηγηθεί ποια είναι το τυρί και ποια είναι η φάκα. Δηλαδή είναι αυτά πώς το λένε, υποσημειώσεις των δανείων κλπ. Κανένα δικαστήριο σήμερα δεν αναγνωρίζει την εξαπάτηση την οποία είχαν υποστεί οι δανειολήπτες αυτοί για να μπορέσει να τα φέρει σε ισορροπία. Δηλαδή αυτό σε άλλες χώρες θεωρήθηκε που ήταν σαφή, ήταν επιλογή, για παράδειγμα στην Γερμανία ή στην Αγγλία που υπήρξαν τέτοια δάνεια, υπήρξε η ενημέρωση το τι μπορεί να συμβεί και ξέρανε οι καταναλωτές τι επιλέγανε. Εδώ δεν έγινε αυτό, αλλά κανένα δικαστήριο δεν δέχεται την εξαπάτηση.
1: Έχετε κάνει μια πολύ σωστή περιγραφή της κατάστασης. Λέω ότι τα δάνεια σερβετικό φράγκο που χορηγούνταν εκεί την περίοδο 2006-2008, υπήρχε ένα κίνητρο στη χορήγηση αυτών των δανείων. Το χαμηλότερο επιτόκιο που είχαν σε σχέση με το επιτόκιο των δανείων του ευρώ. Και υπήρξε και μια πολιτική των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σερβετικό φράγκο. Αποκλείεται να εμφανίστηκε δανειολήπτης σε τράπεζα, υποψήφιος δανειολήπτης, και να ζήτησε ειδικό δάνειο σερβετικό φράγκο και να μην ζήτησε σε γέννηση οποιοδήποτε άλλο δαπονόμισμα. Άρα υπήρχε μια πολιτική, μια στρατηγική προώθηση ενός τέτοιου προϊόντος. Δέποτε όμως οι δανειολήπτες έλαβαν αναλυτική ενημέρωση για τις συνέπειες, τις ενδεχόμενες συνέπειες λήψης δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα και το κίνδυνο της αλλαγής της ισοτιμίας που μπορεί, διότι λαμβάνουν ένα σημαντικό ρίσκο, ένα επιπλέον ρίσκο, παίρνοντας δάνειο σε αλλοδαπό νόμισμα. Δεν υπήρξε ουδέποτε αναλυτική ενημέρωση, παρά μόνο προώθηση ενός προϊόντος, διαφημίζοντας και βάζοντας ψηλά στην ατζέντα κυρίως τα θετικά αυτού του προϊόντος, που ήταν το χαμηλότερο επιτόκιο. Το θέμα είναι ότι τα ελληνικά δικαστήρια, επιλαμβανόμενα τέτοιων υποθέσεων, στους κατώτερους βαθμούς δικαιοδοσίας, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό, ευνόησαν τους δανειολήπτες. Υπήρξαν θετικότατες αποφάσεις για τους δανειολήπτες, προσχωρώντας ακριβώς αυτή τη θέση των δικαστήρια, ότι δεν υπήρξε ενημέρωση πλήρης και αναλυτική. Το θέμα όμως έφτασε στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος στις συλλογικές αυτές αγωγές το αντιμετώπισε με αντίθετο τρόπο. Πήρε το τάξη και από την πλευρά των πιστωτών, θεωρώντας ότι έπρεπε, ότι πρόκειται περί επενδυτικών περιών δανείων και ότι ο δανειολήπτης ο οποίος συμβάλλεται σε τέτοια δάνεια θα πρέπει να γνωρίζει ότι μετέχει μιας εμπορικής διαδικασίας που έχει ρίσκο, το οποίο όφιλε να γνωρίζει και όφιλε να αναλάβει. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, γι' αυτό και βρισκόμαστε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο αυτή τη στιγμή για εγκλωβισμένους περίπου 50.000 δανειολήπτες του ευρωπαϊκού χρόνου, περισσότεροι
0: 50.000.
1: Αλλά πολλοί τα μετέτρεψαν σε ευρώ κατά το παρελθόντα χρόνο. Σήμερα υπάρχει μια εκκρεμότητα περίπου 50.000 ανθρώπων που όμως, προσέξτε, αυτά τα δάνεια κατά βάση όλα ήταν στεγαστικά δάνεια. Άρα 50.000 δανειολήπτες συνδέονται με 50.000 ακίνητα, με 50.000 πρώτες κατοικίες. Δεν ήταν ούτε καταναλωτικά ούτε εμπορικά δάνεια. Ήταν αμιγώς στεγαστικά. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σήμερα σε αδιέξοδο και πρέπει όσοι έχουν την εξουσία να δούνε πιο εμπεριστατωμένα το θέμα. Δεν γίνεται με πασαλήματα, δεν έχετε λύσει σε αυτό το θέμα με πασαλήματα. Είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία ρύθμισης η οποία δεν γίνεται αποδεκτή από τους δανειολήπτες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λυρίτση. Έχουμε ξεπεράσει και τον χρόνο.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Λυρίτσης.
3: Στο κόκκινο.
4: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
5: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
6: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Εδώ είμαστε πάλι με μια πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά, δεν μπορώ να το κρύψω άλλωστε, και για λόγους δημοσιογραφικούς βέβαια, γιατί δημοσιογράφος γάρ, πάντα δημοσιογράφος.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε τον Κώστα Αρβανίτη, τον Ευρωβουλευτή.

0: αναδείχθηκαν και είναι συνέχεια πολλών άλλων εκδηλώσεων τις οποίες με πρωτοβουλία της ευρωομάδας της οποίας ηγείσαι έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.
1: Κοίταξε τον Τύρι, αυτό ήταν προγραμματισμένο 2 μήνες πριν, διότι για μας το κορυφαίο, το οποίο εντάξει, δεν έχει περάσει, αλλά θα το κάνουμε να περάσει, δεν είναι, δουλειά μας είναι, ήταν η έκθεση για το κράτος δικαίου.
0: Ναι.
1: Είχαμε 3 σκαλοπάτια. Πρώτον, θεωρήσαμε ότι η επιλογή να είμαι ο εισηγητής για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρα από μεγάλη τιμή, είναι και μεγάλη ευθύνη. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε κιόλας. Μας την έχουν αισθήσει. Γιατί πώς το πήραμε. Το δεύτερο είναι ότι καταφέραμε να συνθέσουμε. Και το τρίτο είναι να υπερψηφιστεί. 400-200, πάνω κάτω, 380 τόσο.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία. Και η έκθεση είναι σκληρή.
0: Ναι, σκληρή είναι.
1: Και η έκθεση βεβαίως δεν περιγράφει χώρες εκτός της Ουγγαρίας, αλλά περιγράφει όλα τα οποία δεν είχαν περιγράψει άλλες εκθέσεις. Από τα pushbacks μέχρι τις συνθήκες φυλακές. Από τις συνθήκες φυλακές μέχρι τη δικαιοσύνη και πώς εκλέγεται. Αυτό που λέμε την διάκριση των εξουσιών. Το θέμα των παρακολουθήσεων. Από το Pegasus, το Predator που αναφέρεται και βεβαίως στο Protagon που είναι το θέμα της Ιταλίας. Τα slaps κατά το δημοσιογράφο. Τα πάντα. Οπότε, επειδή εγώ γνωρίζω πώς δουλεύει η αγορά η δημοσιογραφική στην Ελλάδα, λέω ή χάσουμε ή κερδίσουμε να κάνουμε μια εκδήλωση με σεβαστούς ανθρώπους που έχουν κύρος και ή με τη μία περίπτωση ή με την άλλη να δώσουμε όθηση στο γεγονός. Αν χάσουμε να πούμε να τι θέλαμε, να γιατί χάσαμε. Αν το κερδίσουμε, να δώσουμε όγκο. Οπότε ήταν στοχευμένη η εκδήλωση και βεβαίως δεν έγινε ξαφνικά. Είπαμε μια εβδομάδα πριν, πάμε να κάνουμε κάτι στις Βρυξέλλες. Αυτό που είχε ενδιαφέρον από την εκδήλωση είναι ότι κάτω στο κοινό ήταν ουσιαστικά πάρα πολλοί άνθρωποι του staff των θεσμών. Γράφανε και σημειώνανε συνέχεια. Και βεβαίως η δήλωση που έκανα και για τον επίτροπο, τον κύριο Μεγράθο, ο οποίος.
2: Έτσι άρχισε η εκδήλωση.
1: Έτσι βεβαίως, γιατί είδα απέναντι ότι υπήρχαν και άνθρωποι από το χώρο του. Οπότε να τα ακούσουν και να τα μεταφέρουν. Μην περιμένει μόνο το tweet ή το πώς λέμε. Θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο επίτροπος να δίνει διαπιστευτήρια και διπλώματα στα κράτη-μέλη, κρίνοντας αυτός αν πάει ή δεν πάει, όταν υπάρχουν οι εκθέσεις και ιδιαίτερα πριν 10 μέρες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε σαφές, όχι αιχμές, κατευθύνσεις. Εδώ, για να μην σας κουράσω σε αυτό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες του ραδιοφώνου μας, είναι ότι πρέπει να καταλάβουν και οι πολιτικοί, το πολιτικό προσωπικό στην Αθήνα, και οι δημοσιογράφοι, και εγώ που με πήρε κάποιο χρόνο να το καταλάβω, ότι η Κομισιόν είναι η εντεταλμένη. Τα νομοθετικά όργανα είναι 2. Το Συμβούλιο των Αρχηγών και το Ευρωκοινοβούλιο. Η Κομισιόν που δεν έχει εκλεγεί, έχει τοποθετηθεί, εκτελεί. Και βεβαίως προσπαθεί να συμβιβάσει τους 2 πόλους. Οπότε κρίνω πραγματικά ότι ο Επίτροπος είναι σε αποδρομή. Δεν το είπα τυχαία. Γραπτέ το κείμενο. Αυτό που διάβασα ως δήλωση ήταν γραπτή για να είναι συγκεκριμένες λέξεις που χρησιμοποιώ. Θα το συνεχίσουμε αυτό με τον κύριο Μαγκράθ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και τον έφερε εδώ αμέσως στις επόμενες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης και άρχισε να μιλάει ότι εδώ μας παραξένεψε. Το είδαμε στην τελευταία είδηση ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Δηλαδή,
1: τεράστια, ναι.
0: Έτσι, και
1: προς τα κάτω όμως.
0: Ναι, αλλά τον βάζει να πει ή συμφωνούν να κάνει μια τέτοια δήλωση, η οποία είναι απαράδεικτο όταν συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Δεν δικαιούται ο Επίτροπος για καμία επιτροπή να πει μπράβο, αν βάσει των στοιχείων που έχει. Ο κύριος Μαγκράθ λοιπόν έπρεπε να πάρει την έκθεση τουλάχιστον της Κομισιόν που είναι για το προηγούμενο έτος, καινούργια θα βγει τον Ιούλιο και θα συμπεριλαμβάνει και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι και στην προηγούμενη έκθεση υπήρχαν σοβαρές παρατηρήσεις οι οποίες δεν αναφέρθηκαν από τον Επίτροπο. Είναι λάθος, έτσι κι αλλιώς. Στημένο παιχνίδι ήταν αυτό. Συγγνώμη.
2: Επικοινωνιακό του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης θα κάνει τη δουλειά του. Το θέμα τι κάνει ο Επίτροπος τώρα. Εγώ αυτόν κρίνω.
2: Πάντως ακούστηκαν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, όπως είπες Κώστα, από τις φυλακές, από τους μετανάστες, αλλά εδώ είχαμε και τον κύριο Ράμο να μιλάει για αυταρχική κυβέρνηση.
1: Ναι,
2: βαριές κουβέντες υπόθηκαν, έτσι.
1: Εντάξει, βεβαίως και έχει μία αξία να λέει ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος ΣΑΔΑΕ, διότι εμείς το είχαμε διαπιστώσει αυτό. όταν το

0: 21 mm-hmm. μίλησα και εγώ πρώτη φορά για ουρμπανοποίηση mm-hmm. της πολιτικής ζωής της χώρας και οφείλω να ομολογήσω ότι ο πολιτικός οργανισμός του ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν το είχε αξιοποιήσει κιόλας και βεβαίως και ο αντίπαλος έλεγε μα είναι mm-hmm. δυνατόν. Υπήρχαν στελέχοι δηλαδή mm-hmm. κορυφαία του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε δεν είμαστε και Ουγγαρία. Mm-hmm. Εγώ τρελαινόμουν γιατί στην Ουγγαρία είχαμε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, ότι ο Όρμπαν πήρε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τους στο γραφείο του. Μα έγινε και στην Ελλάδα αυτό. Είχε δημιουργήσει λίστες τύπου Πέτσα. Μα έγινε και στην Ελλάδα αυτό. Mm. Και υπήρχε το θέμα αρχής των δεδομένων που είχε γίνει και στην Ελλάδα αυτό. Μετά ήρθε φυσικά το θέμα του Predator, όπου και εκεί mm. είχαμε μια αντίστοιχη ιστορία. Οπότε τι τους πείραξε δηλαδή η σύγκριση. Βεβαίως είχα βάλει ως στόχο την Ουγγαρία και την Πολωνία, γιατί σε αυτούς ήμουν σκιώδης και έβλεπα τι κάνουν αυτοί. Κάναμε εκθέσεις και κοίταγα αν συμπίπτουν οι κινήσεις αυτές με τη χώρα μου.
1: Πήραμε το know-how το.
0: Ναι, ναι, νομίζω τον ξεπεράσαμε κιόλας.
1: Μετά τον ξεπεράσαμε.
0: Σε πολλά ζητήματα. Ναι. Και βεβαίως θυμάμαι και την ενόχληση αρκετών όταν εγώ έλεγα ότι μιλάμε για ακροδεξιά κυβέρνηση. Α, και ακροδεξιά. Όχι, να μας ορίσετε τι είναι η ακροδεξιά. Mm. Εγώ δεν είπα ότι είναι ναζιστική κυβέρνηση. Mm. Ακροδεξιά κυβέρνηση. Ακραία δεξιά. Ορισμός alt-right είναι. Που φαινόταν σε πάρα πολλά θέματα. Όμως, αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο ψυχής. Το σκέφτομαι όλο και το ζήγησα και λέω, αφού μου έχουν πει τα παιδιά στο κόκκινο, να το πω εκεί. Για μένα, η κορυφαία είδηση των ημερών είναι ο χαμός των δύο παιδιών στην Ηλίουπολη. Ναι. Και βλέπω τους πολιτικούς οργανισμούς και τα πολιτικά πρόσωπα γενικώς να λένε για τη θλίψη τους, αλλά ουσιαστικά να μην ανοίγει η κουβέντα την οποία την έχουμε καιρό στα αυτιά μας από τα παιδιά μας, ότι τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Και βλέπουμε στο Υπουργείο Παιδείας τα ονάσια σχολεία, βλέπουμε την εντατικοποίηση, βλέπουμε την ιστορία της αριστείας και απαντάει και η αριστερά με τη δικιά της αριστεία. Δική σας άριστη, δική μας άριστη. Ποιος είναι ο πιο άριστος? Αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι μια εικόνα απάντησης ιδεολογικής σε μια ψευτοαριστεία που κάνει ο αντίπαλος. Τα παιδιά όταν έρχονται στη ζωή, και εμείς δεν ήρθαμε για να αντέξουμε, διότι σήμερα το αφήγημα που υπάρχει σε όλους μας, μικρούς, μεγάλους, από έμβρια, στην κοιλιά της μάνας μας δηλαδή, τα παιδιά, είναι τι θα κάνω το παιδί, σε ποιο σχολείο θα το πάω, πώς θα κάνει για να μπορεί να αντέξει τη ζωή. Με συγχωρείτε, αυτός είναι ο στόχος, να αντέχει ή να ευτυχεί, να περνάει, να έχει όνειρα. Και βεβαίως αυτό πιστεύουμε εμείς ότι με μια άλλη πολιτική στο κομμάτι, ακόμα και εντός του καπιταλισμού, θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες πολιτικές. Και πόσο μάλλον σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, την αλλαγή των σχεδιασμών για τον σοσιαλισμό. Όπως τον έχουμε εμείς σοσιαλισμό, βεβαίως, όχι όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας.
2: Μα διαφημίζουν ακόμη και για ιδιαίτερα στα παιδιά του Δημοτικού, που πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να πάνε σε αυτό το σχολείο.
0: Εγώ ήμουν προσφάτως σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου και κοίταγα τι θα. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ και ειδικά οι μικρές ηλικίες. Και έβλεπα ότι τα παιδιά δεν παίζανε. Είχαν άγχος ουσιαστικά. Να προτεύσουν και εκεί, να προτεύσουν και στη γυμναστική, να προτεύσουν και στο πιάνο. Εντάξει, πού θα πάω. Εμείς τουλάχιστον στη δικιά μου γενιά παίξαμε. Παίξαμε, αληθέψαμε σε εισαγωγικά. Ήταν αλλιώς. Και ήταν πιο φτωχά τα πράγματα. Πιο ζώρικα. Δεν το πάνε καλά. Να γίνει μια κουβέντα για τις πανελλήνιες εξετάσεις επιτέλους. Να γίνει. Γιατί, ας πούμε, η Ελλάδα έχει αυτή την ιστορία, τα παιδιά να προετοιμάσουν. Γιατί στο σχολείο ένας κυρίως μια κυρία που μας ακούει, που είναι σήμερα 60 χρονών, 70 χρονών. Και λέγαμε, είναι μορφωμένος άνθρωπος, πήγε στο γυμνάσιο. Ναι. Γιατί το σχολείο είχε μόρφωση, είχε γνώση. Ξέραν μυθολογία, ξέραν ιστορία, ξέραν. Ναι. Εδώ κάνουμε, μου θυμίζει το τραγούδι, Γρανάζης Μηχανής.
1: Ναι, αλλά να.
0: Ακόμα δεν έχω ακούσει, ακούω τη στεναχώρια των κομμάτων, και λέω και για τον προοδευτικό κομμάτι, mm-hmm. την κυρία Αγαπηδάκη. Εντάξει, μας λένε τη θλίψη τους. Ωραία. Πείτε μας.
2: Παρακάτω.
1: Πάντως άνοιξες ένα θέμα, Κώστα, και καλά έκανες, αλλά και το ξεκίνησες από τη βάση, φαντάζομαι, και δεν το έκανες άστοχα και τυχαία. Μίλησες ότι απέναντι στην αριστεία μας, εμείς η αριστερά πουλάει νέα αριστεία, έχουμε και εμείς. Μήπως τελικά το θέμα της αριστεράς, σας ξεκινήσουμε πρώτα, είναι θέμα αξιακό, μήπως πρέπει να ξαναβάλεις στο τραπέζι και στην κοινωνία άλλου είδους αξίες, τις οποίες ενδεχομένως θα βοηθήσουν, οι οποίες θα βοηθήσουν την κοινωνία να πάει σε άλλους δρόμους.
0: Θα ρω πως ναι. Καταρχήν, βεβαίως υπάρχει αξιολόγηση της ζωής. Όλα τα πράγματα δεν είναι όλα flat. Και από τον αθλητισμό υπάρχει ένας καλός αθλητής, ένας πιο μέτριος. Το βασικό θέμα είναι ο κόσμος να αθλείται. Λέμε. Στο σχολείο θα είναι κάποιος που τα πιάνει τα μαθηματικά, κάποιος που. Εγώ δεν ήμουν καθόλου καλός στα μαθηματικά, ήμουν καλός στην έκθεση. Αλλά περνάω ωραία, δηλαδή ναι. Μ' αρέσει να είμαι σε αυτό το χώρο και να. Και βεβαίως με τις συνθήκες αυτές μπορούμε να δούμε ότι αν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και μετά να βάζεις ζητήματα πώς θα βγαίνεις από το πανεπιστήμιο. Ή είναι δυστυχής ένας άνθρωπος ο οποίος θα επιλέξει τις τέχνες. Αν θα είναι ψυχτικός ή αν θα είναι υδραυλικός. Και είναι θέμα μόνο ταξικό που λέει ο Μητσοτάκης, το Περιστέρι βγάζει ψυχτικούς. Ή δεν μπορεί, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος να επιλέξει για να περνάει καλά, να είναι ψαράς, να είναι αγρότης, να δημιουργήσει συνθήκες δηλαδή ομορφιάς στην ιστορία. Αυτό είναι. Μιλήστε με ένα παιδί 15 χρόνια και είναι ένα φοβισμένο, αγχωμένο παιδί, πιεσμένο πάρα πολύ. Και το λέω αυτό και από την εμπειρία που είχα 30 χρόνια στο θέμα των ναρκωτικών μέσα από το ΚΕΘΕΑ, το διάλυσε και αυτό και ο Μητσοτάκης. Που ένα βασικό ζήτημα δηλαδή ήταν ο πόνος. Τα παιδιά είχαν ψυχικό πόνο και οι γονείς ψυχικό πόνο. Τεράστιο. Λοιπόν, αν εσύ δεν έχεις μια εναλλακτική πρόταση που να απαλύνεις τον πόνο και να δημιουργείς συνθήκες, άκουγα παραδείγματος χάρη και συγγνώμη, λέγανε να φέρουμε πολλούς κοινωνιολόγους. Μα πρέπει να θεραπεύσεις την αρρώστια, όχι να πάρεις πιο πολλούς γιατρούς αφού το σύστημά σου βγάζει πόνο. Βεβαίως έχουν λιώσει τις κοινωνικές υποδομές παντού. Βεβαίως και κοινωνιολόγος και ψυχολόγος και βεβαίως. Όμως δεν το κοιτάς εκεί, το κοιτάς τι βγάζει πόνο. Να μειώσω τον πόνο.
2: Δεν πάνε στη ρίζα.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Εντάξει, ως μπαμπάς μιλάω πιο πολύ. Ναι. Έτσι μην το βγουν και 15 καθηγητές και μου τη λένε τώρα. Αλλά εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω ευτυχισμένους ανθρώπους. Ή ανθρώπους που να έχουν προοπτική να ευτυχήσουν. Ακόμα και σε αυτό που λέμε, η αλλαγή. Πολιτική αλλαγή. Να, πολιτική αλλαγή, μάλιστα. Τι θα φέρει η πολιτική αλλαγή. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Ναι, ωραία, μια χαρά. Τεχνικό θέμα είναι.
1: Μα γι' αυτό είπα ότι είναι θέμα αξιοπρέπεια.
0: Θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πολύ ωραία, ναι. Όμως, ποια είναι η προοπτική. Δηλαδή, δεν το βλέπετε ότι οι άνθρωποι προσχωράνε με κατεβασμένο κεφάλι. Μου θυμίζει μέρες της χρεοκοπίας του 10-15. Και μαλώνουν με την πρώτη στιγμή, θυμωμένοι, ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Τι είναι αυτό.
2: Φεύγουν από το σπίτι θυμωμένοι όλοι.
0: Πάρα πολύ. Και εμείς φεύγουμε πάρα πολύ θυμωμένοι. Δεν κοιμόμαστε καλά το βράδυ. Αυτό είναι.
1: Ή στους δρόμους με το αυτοκίνητο μπορεί για να
0: πάσα στιγμή. Ναι. Ωραία. Αυτή είναι η αριστερά που έχω στο μυαλό μου. Να δημιουργεί συνθήκες τέτοιες και στόχους για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν και να περνούν καλύτερα. Και βεβαίως τα θέματα τα άλλα ισχύουν. Βεβαίως εγώ θεωρώ το βασικό θέμα που έχει η χώρα σήμερα, το κυρίαρχο θέμα, είναι η δημοκρατία. Τώρα όλα τα άλλα, ποιος ήταν δεύτερος, ποιος ήταν τρίτος. Και να έχουμε τον πρώτο αυτόν, τι να σας πω δηλαδή, με ξεπερνάει πραγματικά.
1: Έχεις αποδεχτεί ότι θα είναι πρώτο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος για αυτά, για τίποτα σε αυτές τις εκλογές. Μιας και πήγες από εκεί τώρα για το... Ναι, όντως δεν έχουν αξία το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και δεν τρέχα γύρευε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πρώτος. Δεν ξέρω ποιος θα είναι πρώτος, αλλά δεν θεωρώ πρωτιά το να πάρει 20 ή 19 ή 18 κάποιος και ο άλλος να πάρει 10.
0: Σωτήρη, θα σου πω, πού βγήκε αυτή η σκέψη τελευταία και με όλη τη δουλειά που κάνουμε ιδιαίτερα για τα δικαιώματα, από τα εργατικά δικαιώματα, να πεθαίνουν οι εργάτες έτσι, 120 εργάτες στον χρόνο, εργάτριες στον χρόνο, και να μην συμβαίνει τίποτα, ούτε μονόστιλο δεν είναι πια. Στις λεγόμενες προοδευτικές εφημερίδες. Πέθανε ένας, πέθανε. Αν τον κλαίει η μάνα του, τον κλαίει και η γυναίκα του. Ή ο άντρας της.
2: Και τελειώνει.
0: Τελειώνει, πάμε. Μονόστιλο είναι. Θα σου πω γιατί το λέω. Έπαιξε ρόλο για μένα η κατάσταση στην Ουγγαρία. Και άρχισε το μυαλό μου να σκέφτεται ότι αμέσως βγήκανε. Μα λέει, έπεσε ο Όρμπαν, βγήκε η δεξιά. Μα το θέμα, εγώ τουλάχιστον το έχω καταλήξει, δεν έχουμε πει εμείς ότι οι συντηρητικοί πολίτες είναι εκτός δημοκρατικού τόξου. Οπότε το ότι έπεσε Όρμπαν είναι μια νίκη της δημοκρατίας στην Ουγγαρία. Το αν εκφράζεται η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα κτλ. Είναι αλλού παπά. Ναι. Ευαγγέλιο και θα το βρει. Οπότε σε μένα, σε ό,τι αφορά εδώ στην Ελλάδα και το ρόλο που έχω, εγώ έχω μια εντολή συγκεκριμένη από συγκεκριμένο κόμμα και πολίτες για μια εντολή να δουλέψω με την αριστερά στην Ευρώπη. Μόνο αυτό,
2: δυστυχώς,
0: μόνο αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Μόνο αυτό να πω. Εδώ λοιπόν. Για μένα το βασικό ζήτημα είναι η πτώση του καθεστώτος, αυτού του καθεστώτος, που πιστεύω προσβάλλει και την δεξιά στο κομμάτι του από το 1974 και μετά, με τη διαδρομή της. Έχει και άλλα εγκλήματα από το 1974 και μετά, μην το συζητάμε, αλλά σε αυτό το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, οι πολιτικοί ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δημιουργήσουν συνθήκες τέτοιες ώστε να έχουν και εναλλακτική πολιτική πρόταση. Και διαφωνώ πλήρως, και το ακούω από διάφοροι που βγαίνουν από τα αριστερά, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Με συγχωρείτε, το ξαναλέω άλλη μια φορά στο κόκκινο. Τα θέματα που σήμερα συζητάμε για τα ζητήματα κράτους δικαίου ή δικαιωμάτων, εργατικών δικαιωμάτων, ποιος τα έφερε δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, κανείς? Ποιος άνοιξε το δρόμο για την ιστορία των Ντεμπών? Ποιοι άνοιξαν το δρόμο για το θέμα του Predator? Ποιοι άνοιξαν τα θέματα για τα σλάψη των δημοσιογράφων? Ποιος έφερε το θέμα βράβευσης Δάφνης Γκαλίτσια? Ποιος έφερε το θέμα Μερκοσούρ που μπλόκαρε την ιστορία? Ποιοι είναι αυτοί? Δεν έχουν όνομα αυτοί. Και αυτοί που το λένε, δεν ντρέπονται να το λένε, να μας προσβάλλουν στη μούρη. Έτσι. Άλλο αν έχω εναλλακτική πολιτική πρόταση διακυβέρνησης, αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Είναι δουλειά του κ. Φάμελου, είναι δουλειά του κύριου Γαβρίλη Σακελαρίδη, του κύριου Ανδρουλάκη, όσους μπορούμε να πάμε στο λεγόμενο προοδευτικό τόξο.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στο στούντιο μαζί μας ήταν ο Κώστας Αρβανίδης, ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί η Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
3: Στο κόκκινο. Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σφοδρή κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τη λειτουργία της δικαιοσύνης ασχήθηκε στην εκδήλωση «Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», που διοργανώθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη. Οι θεσμικές εκτροπές, η κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και οι κυβερνητικές ευθύνες για τη διαμόρφωση ενός κοινικού που έχει προκαλέσει γενικευμένη κοινωνική απογοήτευση βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των ομιλητών. Η εκδήλωση, αν και προγραμματισμένη από καιρό, αποτέλεσε άμεση απάντηση στις απαράδεκτες δηλώσεις του Επιτρόπου Δικαιοσύνης Μικαέλ Μαγκάρθ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα έπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής κυβέρνησης για δίθεν πρόοδο στα θέματα του κράτους δικαίου, χωρίς να λάβει υπόψη του την πρόσφατη έκθεση με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη, που ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια και περιλαμβάνει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες σήμερα. Στην εισηγητική του τοποθέτηση, ο αντιπρόεδρος της The Left και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, προανήγγειλε πρωτοβουλίες για επίσημη θεσμική καταγγελία των δηλώσεων του Επιτρόπου Μαγκάρθ, ενώ κατήγγειλε τα καινούρια κόλπα της Προέδρου της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, η οποία συνεχίζει επιδεικτικά να αγνοεί τις αποφάσεις του εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Σώματος και να ενεργεί πραξικοπηματικά, όπως τις περιπτώσεις των εξοπλισμών με το ΣΕΦ και την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Μερκοσούρ. Απαριθμώντας τα σκάνδαλα των τελευταίων ετών, ο Κώστας Αρβανίτης έδειξε ως μαέστρο του συστήματος που ευθύνεται για την υπονόμευση του κράτους δικαίου τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, οι υποκλοπές με το Predator, η συγκάλυψη του εγκλήματος και οι απάτες με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ως κοινό κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Στις σημαντικές ομιλίες των Χριστοράμου, πρώην Προέδρου της ΑΔΑΕ, της Ιφηγένειας Καμτσίδου, ομότιμης καθηγήτριας συνταγματικού δικαίου του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρου Μαντά, και του Δόκτωρος Πολιτικών Επιστημών, Παύλου Ρούφου, θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενα ένθετα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο ταμείο του θέατρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
11: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μια νέα εύθραυστη ισορροπία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας αποκάλυψει συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου ανέδειξε τόσο σημεία σύγκλησης όσο και σημαντικά αγκάθια στις διμερείς σχέσεις. Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε το ζήτημα της Ταϊβάν, με το Σι να υπογραμμίζει ότι το θέμα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό, προσθέτοντας πως η ανεξαρτησία της και η ειρήνη στα στενά του Ορμούζ είναι ασυμβίβαστες σαν τη φωτιά και το νερό. Ο Κινέζος Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας αποτελεί το μεγαλύτερο κοινό παρανομαστή μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν τοποθετήθηκε δημόσια επί του ζητήματος, ενώ στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Στο περιθώριο της Συνόδου, το Πεκίνο κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ και ότι οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές αναφορές, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν θα προχωρήσει σε αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ιράν. Πάντως, το Ιράν ανακοίνωσε ότι επέτρεψε τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολόγό του στο Πεκίνο. Συγκεκριμένα, το Brent διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $103 το βαρέλι. Ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο Κόκκινο, αναφέρθηκε στην υπόθεση των δύο παιδιών στην Ηλιούπολη, κάνοντας λόγο για κορυφαία είδηση και μια τραγωδία που, όπως είπε, δείχνει ότι τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Ο Ευρωβουλευτής άσκησε κριτική στην πολιτεία, μιλώντας για ψευτοαριστεία, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθαμε για να αντέξουμε, αλλά για να ευτυχούμε και να έχουμε όνειρα». Σε δεύτερη παρέμβασή του, ο Κώστας Αρβανίτης αναφέρθηκε και στον Ευρωπαίο Επίτροπο, τονίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να δίνει διαπιστευτήρια και να επαινεί τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Με ηχηρές απουσίες ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα παραστούν οι πρώην Πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής, σε μια περίοδο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση, με τα σενάρια για τις επόμενες εκλογές να αναζωπυρώνονται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται να μπει φρένο στη σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της συσπήρωσης και την ενεργοποίηση των γαλάζιων μηχανισμών. Την ίδια ώρα, 10 πρώην βουλευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους κάνουν λόγο για ανάγκη νέας πολιτικής έκφρασης, με αιχμές κατά του επιτελικού κράτους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τους 10 για κατάχρηση της ιστορίας της παράταξης και κάλεσε να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Metropolitan Expo. Προς διάσπαση φέρεται να οδεύει η Νέα Αριστερά, καθώς οι ισοκομματικές διεργασίες και οι πολιτικές διαφοροποιήσεις φαίνεται να οδηγούν σε νέα δεδομένα την κοινοβουλευτική ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του AVGR, στη χθεσινή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη, ενώ καταγράφονται κινήσεις αποστασιοποίησης από συγκεκριμένους βουλευτές, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση αποχώρησης. Μαζί με τους βουλευτές πάντως που αναμένεται να αποχωρήσουν, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέλη της ίδιας εσωκομματικής τάσης, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 150 άτομα. Να διερευνηθούν άμεσα οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης μεταναστών εργατών υγιής μετά το θάνατο 20χρονου από λεπτοσπήρωση, ζητούν 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης σε καταβλισμού σε Ηλία και Αχαΐα, ενώ αναφορές για νέα περιστατικά εργατών υγιής με συμπτώματα φυματίωσης εντείνουν την ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ελέγχους από τον ΕΟΔΗ, καταγραφή των δεδομένων και σχέδιο προστασίας των εργατών υγιής. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, δήλωσε ότι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν ο πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα του, την ώρα που η Αβάνα εξετάζει πρόταση της Ουάσιγκτον για παροχή βοήθειας ύψους $100 εκατομμυρίων. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, επισκέφθηκε την Αβάνα και είχε συνομιλίες με αξιωματούχους του Κουβανικού Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η κουβανική πλευρά τόνισε ότι η χώρα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Κούβα από το Γενάρη παραμένει αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα ο Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός. Στο τελευταίο παιχνίδι του Τριφυλιού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off δεν θα υπάρξει κόσμο στις εξέδρες, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα της ΠΑΕ για αναστολή της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης

0: να ιδρυθούν 2 με 3 κόμματα τις αμέσως, τις αμέσως επόμενες μέρες, όχι μήνες, θα κάνει την αρχή της κυρία Καλυφιάνο, θα κάνει ο σύντροφος ο Αλέξης Τσίπρας, πιθανόν να κάνει και ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς. Άρα, εδώ πάμε σε ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν θα έχει μόνο τρομακτική απόσταση από αυτό το οποίο ψηφίσαμε στις εκλογές το 2023, αλλά από αυτό το οποίο έχουμε και ζούμε σήμερα.
1: Ναι, και βλέπουμε πολλούς νέους παίκτες, οι οποίοι δεν είναι αμεληταίοι, έτσι, και από την πλευρά της συντηρητικής παράταξης.
0: Νομίζω ότι όλο, υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συζητήσει αυτά αναλυτικά και σε όργανά του και σε κεντρική επιτροπή και σε πολιτική
1: γραμματεία. Σας είδα ότι πήγατε εκεί στη Ρεματιά και άλλοι συνάδελφοί σας και άλλοι συντροφοί σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, πότε βλέπετε να ανακοινώνεται αυτό το κόμμα, δηλαδή για να πούμε για κάτι στον κόσμο, δηλαδή, ποια ήταν η.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω ήταν...
1: Όχι, λέω. Πότε. Η εκτίμησή σας.
0: Διαβάζω τα ρεπορτάζ τα οποία κάνετε εσείς. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο και δεν θα μπορούσα να ξέρω άλλοτε.
1: Πριν από το Σεπτέμβρη, πάντως, μας το είπε ο ίδιος.
0: Τι να σας πω, για να το λέτε εσείς.
1: Όχι, το είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είπε ότι το Σεπτέμβρη ήταν αργά και αυτό ήταν νωρίς. Ο Μάρτης ήταν νωρίς.
0: Και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Ποιο ήταν το κλίμα σε αυτή τη συγκέντρωση? Μεταφέρετε μας λίγο το κλίμα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ και δεν θέλω να μεταφέρω. Δηλαδή, εγώ θέλω να εστιάσουμε στα πολιτικά στοιχεία.
1: Ναι, εσείς πώς εισπράξατε τα πολιτικά στοιχεία?
0: Εγώ πώς το είδα, ότι ήταν μια εκδήλωση η οποία έχει πολύ κόσμο. Είχε πολλούς φίλους και συνοδοιπόρους όλων αυτών των ετών. Και είχε και ένα πολιτικό κλίμα το οποίο ήταν απολύτως θετικό. Και σε ανθρώπινο επίπεδο ζεστό.
1: Ναι. Υπάρχουν προτάσεις από...
0: Δεν αισθάνθηκα ότι πήγαινα κάπου αλλού. Αισθάνθηκα ότι πήγαινα στο σπίτι μου, το κόμμα μου, το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πάω τόσα χρόνια, διαπρόσωπα είδα και τα λοιπά. Θα μου πείτε δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό, σωστό είναι αυτό που λέτε. Όμως τα πρόσωπα ήταν γνώριμα. Όσο ήταν γνώριμα. Ναι. Δηλαδή, εδώ νομίζω ότι υπάρχει και μια τομή και μια συνέχεια, και γι' αυτό εγώ ήθελα να σας πω για αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει συλλογικά, που είναι η ευρύτερη δυνατή συμπεριληπτική λύση της ενότητας, της ανασύνθεσης, της υπέρβασης διαχωριστικών γραμμών στον χώρο το δικό μας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Τσίπρα. Αναφέρομαι παραλλέλως συστηματικά οι χώροι και στο Χαρίτσι. Αναφέρομαι και στον Πέτρο Κόκαλη και σε άλλους σημαντικούς, προκειμένου να φτιαχτεί μέσα από ανασυνθετικές και ενωτικές διαδικασίες το πλατύτερο δυνατό μέτωπο, το οποίο μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι, κύριε Παπαδάκου, αυτό το οποίο έχουμε απολέσει τα τελευταία χρόνια. Είναι η κυβερνόσα διάσταση της δικής μας εκδοχής προοδευτικής παράταξης και αριστεράς. Αυτό, με την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο, φαίνεται ότι σε έναν βαθμό επαρκή μπορεί να αποκατασταθεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο στοιχείο, να μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, υπάρχουν προτάσεις, τον κύριο Παπά ας πούμε, να υπάρξει κάποια επικοινωνία ή εν πάση περιπτώσει κάποια συζήτηση. Στην αρχή πρέπει να υπάρξει επικοινωνία, υποθέτω, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει και η συζήτηση.
0: Η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να είναι
1: ανοιχτή.
0: Πρέπει να είναι, κυρία Παπαδάκου, διαρκώς ανοιχτή και σε επίπεδο συντρόφων, όπως συζητάμε. Εγώ πιστεύω και σε επίπεδο αντιπάλων. Και αυτό λέει η πολιτική παράδοση της χώρας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορώ εγώ να μπω μέσα στο κινητό του Χαρίτση και του Πάμελου και να ξέρω κάθε πότε μιλάνε. Δεν έχω και καμία αξίωση να μαθαίνω τις πλήρες λεπτομέρειες. Με ενδιαφέρει όμως ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, που έχουμε πάρει μια δύσκολη απόφαση και πρέπει να την υλοποιήσουμε και θα τη φέρουμε.
1: Μάλιστα. Και ήρθαμε στο ζητούμενο τώρα. Δηλαδή, όλοι συμφωνούν για τη σύνθεση αυτή που περιγράφεται, της κυβερνώσας αριστεράς ας πούμε, να γίνει κάτι με ζητούμενο στο βάθος βεβαίως να μην είναι η επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Γιατί όλα αυτά που περιγράφουμε και εδώ σε αυτή την εκπομπή για το κράτος δικαίου κλπ είναι πλήγματα για τη δημοκρατία. Λοιπόν, το θέμα είναι το πώς θα γίνει αυτό.
0: Πώς δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
1: Δηλαδή,
0: ούτε μπορούμε να το επιβάλλουμε εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πρότασή του, τη γνωρίζετε.

0: είναι πλήρως ανεπτυγμένη. Θα πούνε όλες τις πλευρές της απόψης και πιστεύω ότι με λογική θα βρεθεί μια λύση. Είναι σημαντικό ότι συμφωνούμε όλοι στο πού θέλουμε να πάμε, που είναι κυβερνός αδιάσταση της αριστεράς και το πλειοψηφικό ρεύμα. Τώρα τα επιμέρους πιστεύω θα τα βρούμε. Όταν υπάρχει η βούληση, υπάρχει και ο τρόπος. Και ούτε θα μπορούσα εγώ να πω κάτι διαφορετικό από τη συλλογική μας θέση, την οποία αυτονόητα και υποστηρίζω, αλλά και όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας αυτή τη συζήτηση, άρα δεν μπορούμε και να την επιβάλλουμε.
1: Ναι. Για κάντε μου ένα σχόλιο, και εδώ από όσους έχουμε πάρει συνέντευξη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, από βουλευτές και γυναίκες, κυρία, ας πούμε, Μιλένα Αποστολάκη μας μίλησε προχτές. Λοιπόν, όλοι μιλάνε για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Για κάνε μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Αυτό πόσο δυσκολεύει, πόσο δυσκολεύει όλο αυτό που περιγράφουμε. Γιατί εκείνοι λένε, όχι, εμείς δεν πάμε, είμαστε αυτό. Επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους μια ηγεμονική θέση, ας πούμε, στον χώρο της αντιπολίτευσης κλπ. Για κάνε με ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι ένα αγκάθι, δεν είναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί. Και το λέει στα σοβαρά τώρα, δεν το λέει.
1: Όχι, ναι, θεωρώ ότι είναι ειλικρινής.
0: Ότι πάει να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θεωρείται. Ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Από μόνο του. Αυτό το λέει εδώ και ένα μισή χρόνο. Τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες μπορεί να τις γυρίσει τούμπα, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται. Υπάρχει μία στάσιμη δυναμική, άλλες φορές λίγο προς τα πάνω, άλλες φορές λίγο προς τα κάτω. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή της περιχαράκωσης είναι λάθος, ότι χρειάζεται ενότητα και ανασύρθεση της ευρύτερης παράταξης. Και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έκανε το ιστορικό πολιτικό λάθος να αυτοεξαιρέσει τον εαυτό του από μια πολιτική στρατηγική συμμαχιών, όλος ο υπόλοιπος χώρος, ο οποίος είναι σημαντικός και πολιτικά με όρους γεωγραφίας, αλλά έχει και μια τεράστια κοινωνική δυναμική. Πρέπει να πάει σε μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης, στο οποίο λέμε ότι και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός με βάση την απόφαση της τελευταίας μας κεντρικής επιτροπής, και να συγκροτήσει τη δικιά του δυνατότητα. Θα ήταν λάθος με οποιοδήποτε τρόπο, κυρία Παπαδάκου, να μπούμε σε μια διαδικασία πέρα από τον αυτονόητο πολυτεμαχισμό που δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ και ο υπόλοιπος χώρος που θα τεμαχιστεί και να έχουμε κι άλλο ψηφοδέλτιο, κι άλλο ψηφοδέλτιο, κι άλλο ψηφοδέλτιο. Θα άντρεβε τα χέρια του ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Εσείς έχετε μιλήσει για ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν είναι?
0: Ένα ψηφοδέλτιο, ενιαίο ψηφοδέλτιο. Πρέπει να έχει ο υπόλοιπος χώρος. Γιατί να κατέβω εγώ, ας πούμε, σε επόμενες εκλογές σε άλλο ψηφοδέλτιο με το Χαρίτσι και τον κύριο Κόκαλη και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Φάμελο. Γιατί να είμαστε άλλες, ένα πρέπει να είμαστε. Να διεκδικήσουμε και άλλες δυνάμεις κοινωνικές και κάποιοι που βλέπουν τις αθήκες του ΠΑΣΟΚ λάθος και νέες δυνάμεις, να είμαστε σε ένα μέτωπο, σε ένα μετερίζει να δώσουμε τη μάχη. Άμα πάει ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο άλλος παραπέρα, νομίζω ότι αυξάνονται, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να πετύχει.
1: Ναι. Πείτε μου τώρα κάτι άλλο. Αρχίζει αυτή τη βδομάδα, θα έχουμε, την ερχόμενη δηλαδή, θα έχουμε τις προτάσεις για εξεταστική προανακριτική επιτροπή σε δύο πολύ μεγάλα σκάνδαλα. Το ένα αφορά τη δημοκρατία μας, τις υποκλοπές μιλάω για τις υποκλοπές. Έχουν γίνει προτάσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον είναι ο ΠΚΠ, ο οποίος μαθαίνουμε τώρα, έρχεται και άλλη δικογραφία. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια άκρη σε αυτό? Παράλληλα συνεχίζεται και η ιστορία των τεμπών, έτσι, ζητάνε οι συγγενείς, διαμαρτύρονται. Πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί κάποια άκρη, γιατί οι πλειοψηφίες εκεί μέσα στη Βουλή δεν ευνοούν την δυνατότητα για έρευνα της υπόθεσης? Τι λέτε?
0: Να τα πάμε ένα-ένα.
1: Ένα-ένα. Υποκλοπές.
0: Δεν έχω καμία ελπίδα.
1: Λοιπόν, να κάνουμε το διάλειμμα για να μην σας διακόψω.
0: Έτσι,
1: να κάνουμε τις υποχρεώσεις μας και αμέσως μετά μιλάμε γι' αυτό.
2: Στο κόκκινο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο BIOS. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Παντελή Νταβανέλο να δέχεται τα μηνύματά σας εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777. Το Βαγγέλη Δοξαρά στον ήχο, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, νομίζω δεν το είπα πριν. Εν πάση περιπτώσει, και τον Κώστα Ζαχαριάδη μαζί μας, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και μπήκαμε στις υποθέσεις αυτές που είναι εκκρεμείς και στη Βουλή. Και ρωτούσα τον κύριο Ζαχαριάδη αν μπορεί να προχωρήσει οποιαδήποτε διερεύνηση, όταν και αν αυτό είναι στην αποκλειστική ευθύνη πλέον της πλειοψηφίας, όπως άλλωστε μας έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Ζαχαριάδη, μας έχει πει ότι είναι στη δική του στην αποκλειστική έτσι, ευθύνη, με δεδομένη την πλειοψηφία που υπάρχει, τη μεγάλη πλειοψηφία που υπάρχει εκεί στη Βουλή και που δεν προχωράει τίποτα. Τι λέτε, αν δεν το θέλει η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία?
1: Ναι, αυτό έχει αποδειχθεί πάμπολες φορές. Το λέει με κινησμό ο κύριος Γεωργιάδης και με μια αντίληψη εκτός εισαγωγικών, τυραννική. Δηλαδή ότι η εξουσία εκτελεστική, έτσι όπως λειτουργούν τα πράγματα, στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν προβλέπονται θεσμικά αντίβαρα, δεν θα μπορεί να έχει θεσμικά αντίβαρα. Εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην παρούσα Βουλή και στην παρούσα πλειοψηφία. Μας το έχει αποδείξει πάμπολες φορές αυτά τα 3 χρόνια, ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με την έννοια του πλειοψηφικού αποτελέσματος. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ και θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά σε πολλά επίπεδα, στην συνδυαστική παρέμβαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, λέω εγώ, και των άλλων κομμάτων, στη Βουλή, της αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας, της έρευνας και των πολιτών οι οποίοι κινητοποιούνται, ζητούν να ενημερωθούν και να έχουν γνώση για τα πράγματα. Άρα προφανώς έχει μεγάλη σημασία και πολιτική και κοινοβουλευτική η διαδικασία. Δεν έχω καμία αυταπάτη παρά τη σημαντική δουλειά που θα κάνουμε και τις πιέσεις που θα κάνουμε, ότι στο τέλος με εντολή Μητσοτάκη, έτσι όπως γίνονται όλα αυτά.
0: Ναι, αυτός είναι ο ηθήνονος, ο μαέστρος που είπε και ο Κώστας Αρβανίτης σε αυτή την εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί στις Βρυξέλλες. Πίσω από όλες τις υποθέσεις, έτσι, όλες οι υποθέσεις καταλήγουν στο Μαξίμου. Έτσι,
1: Αυτό δεν είναι όμως για το επιτελικό κράτος. Πέρα από την πολιτική εκτίμηση που κάνουμε εμείς, η συγκέντρωση εξουσιών για αρμοδιότητα στο Μαξίμου. Ποιος είναι στο Μαξίμου?
0: Το θέμα είναι βέβαια ποια είναι η πρόταση για το πώς θα γίνουν ρογμές αυτό. Έτσι. Πώς θα ενισχυθεί και η ανεξάρτητη δημοσιογραφία,
1: ρογμή κάνει προφανώς η ανεξάρτητη δημοσιογραφία, η ευρωπαϊκή θεσμή, οι ευρωπαίες εγγυλές κτλ. Αλλά ρογμή για την πλειοψηφία στη Βουλή κάνει η κάλπη και η Νέα Βουλή. Επαγγελματική ρογμή.
0: Πράγματι, απλώς χρειάζεται και πολιτική πίεση και αυτό παίζει ρόλο. Και εσείς, με τη δουλειά που γίνεται κάθε μέρα, ακόμα και με τις παρουσίες σας εκεί στην τηλεόραση, στα πάνελ, προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ξέρετε, ο εχθρός νομίζω όλων αυτών των αποκάλυψης των υποθέσεων είναι η σιωπή τελικά. Εγώ αυτό πιστεύω. Η σιωπή και αυτό που γινόταν.
1: Η σιωπή είναι το πρώτο βήμα για τη συγκάλυψη.
0: Έτσι, και αυτό που έγινε το 23.
1: Γι' αυτό δεν έκαναν αγωγές οι παρακολουθούμενοι.
0: Ακριβώς.
1: Από το Predator. Η σιωπή οδηγεί στη συγκάλυψη. Γι' αυτό προσπαθούν μονίμως να αλλάγουν την ατζέντα. Γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, δεν θα είμαστε να τα λέμε.
1: Να είστε καλά.
0: Το μικρόφωνο μας ανοιχτό σε εσάς, τις προτάσεις σας. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά.
1: Σας
0: και εγώ ευχαριστώ. Εγώ που είσαστε μαζί μας.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη τώρα μαζί μας. Είπαμε θα συζητήσουμε πολλά μαζί του και πολιτικά, γιατί είναι και μέλος του πολιτικού γραφείου. Κύριε Ματζουράνη, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Παπαδάκου, και στους ακροατές σας.
0: Προτάστε το δικηγόρο, βλέπω, έτσι. Θα προτάξω και εγώ αυτή την ιδιότητα και μετά την άλλη.
1: Τον δικηγόρο γιατί?
0: Προτάστε, λέω, την ιδιότητα του δικηγόρου, βλέπω στον τίτλο σας, και μετά την πολιτική σας ιδιότητα. Αυτό λέω.
1: Ναι, δικηγόρος είμαι από το 1976.
0: Επειδή είστε πολλά χρόνια, λοιπόν.
1: Του ΣΥΔΑ είμαι τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, επειδή είστε πολλά χρόνια τώρα, για πείτε μου τώρα, έχετε ξαναδεί ποτέ τέτοια κατάσταση στη δικαιοσύνη? Έχουμε ζήσει εμείς και μαζί και έτσι. Έχουμε ζήσει κρίση τώρα, μην γελιόμαστε.
1: Ακούστε.
0: Έχουμε ζήσει πολλές κρίσεις. Αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα.
1: Πάντα υπήρχαν σχέσεις διαπλοκής της δικαστικής εξουσίας με την πολιτική εξουσία και την οικονομική εξουσία.
0: Πώς τις έχετε ονομάσει, ανάρμοστες?
1: Ανάρμοστες σχέσεις. Όχι. Τώρα όμως είναι ανάρμοστες και σε κάποιες άλλες περιόδους ήταν ανάρμοστες. Δεν ήταν πάντα. Πάντα υπήρχαν σχέσεις, αλλά δεν ήταν πάντα τόσο στενές, τόσο σφιχτές, μέχρι τα ασφυξίας της δικαστικής εξουσίας από τον εναγκαλισμό της κυβέρνησης. Τέτοιο πράγμα έχει ξανασυμβεί, νομίζω, μία φορά μετά τη μεταπολίτευση. Δεν θα ήθελα να αναφέρω το όνομα του τότε εισαγγελέα και του Προέδρου, γιατί νομίζω ότι έχει πεθάνει ο ένας.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που γίνεται σήμερα είναι πρωτάκουσο.
0: Γιατί, τι χαρακτηριστικά έχει, γιατί είναι πρωτάκουσο?
1: Να σας πω, γιατί είναι πρωτάκουσο. Ναι. Να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, η επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος ή των εγκλημάτων στα Τέμπη από την κυβέρνηση, που άρχισε το ίδιο βράδυ του εγκλήματος, της σιδηροδρομικής τραγωδίας,
0: με τα μπάζωματα.
1: Ορίστε.
0: Με το μπάζωμα, λέω. Λέτε.
1: Με το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα. Δηλαδή, πρώτα είναι ξεμπάζωμα.
0: Σωστό,
1: να φύγουν και φύγανε μαζί τμήματα των σωρών, πώς το λένε, μέλη των νεκρών κλπ. Και βεβαίως στερήθηκε τις δυνατότητες η αρμόδια αρχή, δηλαδή η ιατροδικαστική και η πυροσβεστική, να ελέγξουν τι ήταν το υλικό που προκάλεσε την έκρηξη, την πυρόσφαιρα και την απανθράκωση 27 ανθρώπων. Δεύτερον, για να καταλάβετε το άκρον άωτον, ότι οι κατηγορούμενοι πια ιδιοκτήτες αλλά και οδηγοί των ταλικών, των φορτηγών, έλεγαν ότι μπαίναμε, βγαίναμε χωρίς να μας ρωτάει κανένας τίποτα, φορτώναμε και δεν ξέραμε πού να πάμε να τα πετάξουμε, και πήγαμε και τα πετάγαμε, όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, σε ένα οικόπεδο του, όπου πετάγαμε τα μπάζα.
0: Όπου έκανε αυτοψία μια μάνα.
1: Ναι,
0: το έχουμε δει και αυτό,
1: λοιπόν,
0: τα έχουμε δει όλα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα πού είναι αυτή η ιστορία? Για πείτε
1: μας. Η συγκάλυψη συνεχίστηκε με μια ανήκουστη ενέργεια του ανακριτή να παραγγείλει με δύο παραγγελίες, μία στην αστυνομία, ένα στο νεκροδομείο, μην του ξεφύγει τίποτα, μέσα σε 25 μέρες
0: την καταστροφή
1: όλου του συλλεγέντος βιολογικού υλικού. Mm-hmm. Που θα μπορούσε, πότε συνελέχθη αυτό? Όταν μετέφερα σωρούς μέλη και κομμάτια των ανθρώπων, των νεκρών, στο νεκροτομείο, και έγινε ταυτοποίηση του DNA.

0: ηλεκφέντος βιολογικού υλικού. Αυτό τι ζημιά κάνει, τι εμποδίζει. Εμποδίζει να γίνει ένας, έλεγχος, μπορούσε να γίνει τότε ένας έλεγχος και μέσα στις 25 μέρες και μετά, και να δούμε την αιτία του θανάτου αυτών των ανθρώπων. Γιατί πολλοί πέθαναν από τη σύγκρουση, πολλοί μπορεί να πέθαναν από ασφυξία, από αέρια, και πολλοί, πάρα πολλοί, μπορεί να πέθαναν από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από κάποιο, όπως λέει ο Δασάμ, άγνωσης προέλευσης υλικό.
1: Το οποίο όμως είναι και παράνομο από ότι...
0: Δηλαδή το δεν το ξέρουμε. Αφού δεν ξέρουμε ποιο είναι, ναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι. Βέβαια, έχουμε μία ένδειξη ότι στα έγγραφα του φορτίου της αμαξοστοιχίας, της εμπορικής, δεν υπάρχουν γραμμένα τέτοια υλικά. Άρα ενδεχομένως το πιθανότερο να είναι παράνομο.
1: Είναι αόρατα από τα έγγραφα, λέτε, αυτά τα υλικά. Αυτό το υλικό, ναι, είναι αόρατο από τα έγγραφα.
0: Ναι, αφού δεν έχει γραφεί, σωστό, είναι αόρατο. Σωστό. Αλλά θα μπορούσε να γίνει ορατό αν γινόντουσαν οι τοξικολογικές εξετάσεις επί τόπου.
1: Ναι, επειδή τώρα
0: γιατί
1: είμαστε...
0: τώρα αν θα γίνουν...
1: Αυτό, ας πάμε εκεί. Ένα λεπτό. Ας πάμε εκεί. Δείτε, ναι, τώρα, έχουμε προχωρήσει με τα μυρίων βασάνων, με απεργίας πείνας και λοιπά, με διαμαρτυρίες των συγγενών και εσάς των συνηγόρων, των δικηγόρων, των νομικών παραστατών, ας πούμε, των συγγενών. Έχουμε λίγο προχωρήσει. Είμαστε σε μία φάση που έχει αποφασιστεί ότι μπορούν να γίνουν χημικές εξετάσεις, ας τις πω έτσι, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, δεν είμαι και ειδική, λοιπόν, δεν είμαι ιατροδικαστής. Λοιπόν, μπορούν να γίνουν λοιπόν χημικές εξετάσεις και σε εργαστήρια του εξωτερικού. Είναι έτσι? Έχει αποφασιστεί αυτό?
0: Είναι περίπου έτσι.
1: Δηλαδή?
0: Λοιπόν, προσέξτε.
1: Σε τι φάση είμαστε τώρα σε σχέση με αυτό?
0: Ναι. Ορίστε.
1: Σε τι φάση είμαστε σε σχέση?
0: Ναι. Θα σας πω. Ναι. Θα σας πω αμέσως. Αφού έγιναν τρεις αιτήσεις στον ανακριτή να γίνει εκταφή και εξετάσεις, χημικές, βιοχημικές, τοξικολογικές, απεικονιστικές και απερίφθησαν, αφού προσφύγαμε στο Συμβούλιο Ασλανίδης, ο κ. Ασλανίδης.
1: Ο πελάτης σας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, και κάναμε προσφυγές κατά των απορριπτικών διατάξεων του κ. Μπακαΐμη και το Συμβούλιο πάλι μας απέρριψε τις προσφυγές και δεν μας επέτρεψε εκταφές και διενέργεια εκστάσεων με την, την αποτραγελαφική αιτιολογία ότι εφόσον τα βίντεο που προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Interstar είναι γνήσια, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Άλλα ντάλλον, δηλαδή άρες, μάρες, κουκουνάρες.
1: Και δεν καταγράφουν άλλου είδους υλικό, αυτό λέει.
0: Άρες, μάρες, ναι, κουκουνάρες.
1: Ναι.
0: Εμείς τους λέγαμε να κάνουμε εξτάσεις, να δούμε γιατί, γιατί οι εξτάσεις που έπρεπε να γίνουν εκείνο το βράδυ δεν έγιναν και απασαπαντούσαν ότι τα βίντεο είναι γνήσια.
1: Μες.
0: Αφού απέριψαν επίσης αιτήσεις, τις αιτήσεις,
1: ναι,
0: για την, τον έλεγχο των 300 οστών που υπήρχαν στο διπλανό γραφείο του ανακριτή και είχαν συλλεγεί από τον τόπο του εγκλήματος και από εκεί που είχαν πετάξει τα μπάζα, που δεν χρειαζόταν εκταφή, πάλι με το ίδιο αιτιολογικό, έγινε η απεργία του κ. Ρούτση. Μετά την απεργία έδωσαν εντολή ξαφνικά, άνοιξε μια αρχιοθετημένη, ανασύρθηκε από το αρχείο μια δικογραφία κατά των ιατροδικαστών για να γίνουν οι εξετάσεις. Η κυρία εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισσας έδωσε εντολή οι εξετάσεις όλες να γίνουν στην Ελλάδα, όσες είναι δυνατόν, όσες δεν είναι δυνατόν να μην γίνουν. Αφού προσφύγαμε 7 οικογένειες στο Συμβούλιο, βγήκε το πρώτο βούλευμα για τον κύριο Ασλανίδη από το Συμβούλιο Πρωτοδικών Λάρισσας που λέει ότι οι εξτάσεις θα γίνουν και αυτές που ζητούν οι γονείς, αν δεν μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα, θα γίνουν στο εξωτερικό. Τα πανεπιστήμια, η ιατρική δηλαδή σχολή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Ιωαννίνων, νομίζω και της Θράκης,
1: δηλώνουν αδυναμία.
0: Δήλωσαν ότι είναι αδύνατο να γίνουν εξετάσεις στην Ελλάδα, πρώτον γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα και δεύτερον γιατί δεν υπάρχει εμπειρία. Και δήλωσαν επίσης ότι δεν μπορεί να γίνει εκταφή πριν οριστεί, βρεθεί το εργαστήριο που θα σταλούν στο εξωτερικό, το οποίο θα θέσει και τους όρους, τις προϋποθέσεις που θα γίνει η εκταφή και η δειγματοληψία.
1: Έχετε βρει το εργαστήριο εσείς τώρα?

0: Εμείς προτείναμε στα τρία πανεπιστήμια, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, όπου προείσατε το πανεπιστήμιο, η έδρα τοξικολογίας και η ιατροδικαστική έδρα, λέω, τομέα.
1: Και πού είμαστε τώρα, έχετε προτείνει.
0: Και τώρα έχουν υποβληθεί έγγραφα. Μας ζήσαν μάλιστα και τις διευθύνσεις, δώσαμε και διευθύνσεις και τηλέφωνα και email. Εγώ έδωσα του Bundeskriminalamt στο Wiesbaden και του αντίστοιχου κρατικού της Ολλανδίας. Άλλοι γονείς έδωσαν άλλα. Και έχουν σταλεί αιτήματα γραπτά και ζητούν την συνδρομή για να δούνε πώς θα γίνει εκταφή και αν μπορούν τα εργαστήρια να διενεργήσουν αυτές τις εξετάσεις, γιατί είναι δύσκολες, δεν είναι.
1: Και τα κονδύλια ποιος θα τα πληρώσει, κύριε Ματουράνη?
0: Αυτά θα τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Το ελληνικό δημόσιο. Έχει βγει το κονδύλιο, γιατί το κονδύλι, όχι, το κονδύλι για τον μπάζο. Μα ακούστε, επειδή μαθαίνω.
0: Το γι' αυτό έχω κάνει ρεπορτάζ. Βγήκε στο Άρπα Κόλλα.
1: Βγήκε σε μία νύχτα. Λοιπόν, τα κονδύλια νύχτα, για να δούμε ποια είναι η αιτία ουσιαστικά που φύγαν τα παιδιά αυτά, έτσι. Για να δούμε ποια είναι η αιτία, να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Έχουν βγει τώρα από το Υπουργείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Πρώτα απ' όλα θα σας πω γιατί, για να είμαστε και σοβαροί. Τα κονδύλια δεν μπορεί να βγουν αν δεν ορίσει, δεν βρεθεί το εργαστήριο στο εξωτερικό και δεν προσδιορίσει την αμοιβή του. Άρα δεν μπορεί εκ των προτέρων να βγει ένα κονδύλιο έτσι. Πόσα θα θέλει? 200.000, 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ, δεν το ξέρουμε.
1: Πάντως έχουμε χαθεί λίγο στις διαδικασίες, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Έχει σταλεί, ευτυχώς υπάρχει ένας έντιμος επικεφαλής καθηγητής της ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο οποίος ασχολείται με τα τέσσερα πρόσωπα που υπάγονται στην αρμοδιότητα, βρίσκονται δηλαδή στην Μακεδονία, και περιμένει απαντήσεις από τα εργαστήρια, γιατί προσέξτε, μπορεί τα εργαστήρια να ζητήσουν να έρθει και υπάλληλός τους, επιστήμονας, να είναι επιτόπου κατά την εκταφή.
1: Ωραία.
0: Η εκταφή
1: πείτε
0: πρέπει να
1: κάτι
0: γίνει με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα.
1: Να ρωτήσω κάτι, σας ρωτάω. Αυτά τα αποτελέσματα από την εκταφή, και πείτε ότι όλα πάνε καλά και γρήγορα και γίνονται εξετάσεις κλπ. Πάνε στη δίκη. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε το στοιχείο εσείς?
0: Βεβαίως μπορούμε να τα προσκομίσουμε.
1: Μπορείτε να τα προσκομίσετε. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτή τη δίκη τώρα? Να τα πούμε απλά στον κόσμο. Τέλος του μήνα, 27, δεν έχει οριστεί η επανάληψη?
0: Ναι.
1: Γιατί διακόπτω τόσο μεγάλο διάστημα? Γιατί?
0: Όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων. Έτσι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Η διακοπή οφείλεται στο ότι κάτω στα υπόγεια του κτηρίου, όπου έγιναν τρεις συνεδριάσεις με χίλιους ανθρώπους, δικαστές, δικηγόρους, μάρτυρες, κατηγορούμενους κλπ, υπήρχαν καμιά δεκαριά, πώς λέγονται αυτά, προπάνιο, με δοχεία με προπάνιο. Όπως καταλαβαίνετε, το προπάνιο είναι εκρηκτική ύλη. Τώρα πώς βρέθηκε το προπάνιο εκεί δεν ξέρουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι κατά τις δηλώσεις του Υπουργού κ. Φλωρίδη ήταν η μεγαλύτερη αίθουσα
1: των Βαλκανίων, μας είπε.
0: Παραμύθια της Χαλιμάς. 282 τετραγωνικά ήταν.
1: Και βρέθηκε προπάνιο από κάτω. Εσείς καταλάβατε πώς, από πού προέρχεται
0: Βρέθηκαν πολλά σκουπίδια και έδωσε εντολή το Πανεπιστήμιο να καθαρίσει το υπόγειο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτή η εταιρεία που πήγε να καθαρίσει το υπόγειο βρήκε και μερικές δεκάδες δοχεία με προπάνιο. Και είπε, σήκωσε τα χέρια και λέει, πρέπει να έρθουν οι δικοί, γιατί εμείς δεν έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρία, να βγάλουν το προπάνιο από εδώ με ασφάλεια. Και κόπηκε άλλο κονδύλιο και έχουν πάει τώρα οι δικοί να βγάλουν το προπάνιο, να καθαριστεί και να επαναληφθεί η δίκη.
1: Χαίρε βάθος αμέτρητο, έλεγε η γιαγιά μου.
0: Προσέξτε, εκείνο που ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς μπήκε το προπάνιο, εκείνο που ξέρουμε, ξέρουμε ότι κανένας υπεύθυνος δεν επισκέφθηκε την αίθουσα και το κτίριο. ο υπουργός δικαιοσύνης που, όπου κομπορημονούσε για την καλύτερη αίθουσα, τη μεγαλύτερη κλπ.
1: Πήγαινε στα στούντιο ο υπουργός και λέει.
0: Δεν έχει επισκεφθεί. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, ως όφιλε, δεν εκτέλεσε το καθήκον του και δεν πήγε να επισκεφθεί την αίθουσα για μια από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών.
1: Κύριε Ματζουράνη, για πείτε μου.
0: Οι προϊσταμένοι, αφήστε με σας παρακαλώ, γιατί έχει σημασία. Οι προϊσταμένοι του Συμβουλίου Διοίκησης του εφετείου Λάρισας, που έβγαλε και την πράξη που όρισε ότι η δίκη θα γίνει εκεί, δεν είχε πάει να δει την αίθουσα και το κτίριο. Δεν επετράπησε κανέναν από τους διαδίκους ή τους δικηγόρους του να δουν την αίθουσα και το κτίριο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ζήτησε να πάει να δει την αίθουσα και δεν τον άφησαν να επισκεφθεί, του έδειξαν το κτίριο από μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και επί τρεις μέρες βρισκόμαστε πάνω σε ορολογιακή βόμβα. Δικηγόροι, κατηγορούμενοι, μάρτυρες, γονείς θυμάτων, υποστηρίζονται στην κατηγορία, συγγενείς.
1: Δημοσιογράφοι, γιατί είπε πολύ, τηλεοπτικά συνεργεία κλπ.
0: Όχι, τα τηλεοπτικά συνεργεία απαγορεύονται, δεν είναι μέσα.
1: Δεν είναι μέσα, αλλά...
0: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει,
1: είναι
0: θα υποβάλουμε
1: έξω. Άμα γίνει και τίποτα εκεί και τι, έξω, ακριβώς από την αίθουσα είναι.
0: Αν ήταν 10 δοχεία προπανίου,
1: θα γινότανε... Μα τι μου λέτε τώρα, και μέσα που δεν είναι οι άνθρωποι...
0: Θα υπήρχε δεύτερο ατύχημα από έκρηξη, όπως έγινε και στο... σιροδρομικό έγκλημα των Τεμπών, έκρηξε είναι και εκεί, εκτός από τη σύγκρουση, και θα ήταν θύματα τώρα οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Τη δίκη αυτή θέλουν να την κάνουν, κύριε Ματζουράνη, τι λέτε εσείς?
0: Εγώ θεωρώ ότι η δίκη αυτή, η οποία ούτως ή αλλαίως θα κρατήσει πολλούς μήνες, ίσως και πάνω από 2-3 χρόνια, νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει σε αυτή τη φάση της εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Γι' αυτό και όλα αυτά, όλες αυτές οι μακροχρόνιες, πολυήμερες, διακοπές κλπ. Βέβαια υπάρχουν και προβλήματα οικονομικά τα οποία θα καθυστερήσουν την έναρξη της αποδεικτικής
1: διαδικασίας. Προφανώς και πολλοί διάδικοι και οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Είναι 250 δικηγόροι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα, υποκλοπές. Εσείς
0: το, άλλο, το θέμα των υποκλοπών, ξέρετε κάτι, είναι το σοβαρότερο έγκλημα που έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και έχει ξεκινήσει, έχει αποτομολόγηση άλλωστε και ο κύριος Γρηγοριάδης, ότι εγώ φορτώθηκα την ευθύνη για να μην τη φορτωθεί η παράταξη και η πατρίδα. Λοιπόν, το έγκλημα αυτό που δεν αγγίζει άμεσα τους πολίτες όπως τους αγγίζει η ακρίβεια, το ότι τελειώνει ο μισθός τους στις 15 μέρες, το ότι δεν έχουν να πληρώσουν το ηλεκτρικό, το νερό, το τηλέφωνο, είναι μεγαλύτερο και από την οικονομική πολιτική και τα οικονομικά εγκλήματα της κυβέρνησης όπως και ΠΕΗ και διάφορα άλλα. Γιατί πλήττει το σκληρό πυρήνα της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος. Ξέρετε, στο Σύνταγμα το μόνο δικαίωμα όπου είναι απόλυτα κατοχυρωμένο, τη λέξη απόλυτα κατοχυρωμένο, το Σύνταγμα τη χρησιμοποιεί μόνον όσον αφορά το δικαίωμα της ακόλυτης και ελεύθερης επικοινωνίας των πολιτών. Για όλα τα άλλα λέει είναι κατοχυρωμένο.
1: Χρησιμοποιεί με απόλυτο
0: τη λέξη
1: είναι...
0: απόλυτο. Έτσι. Είναι απόλυτα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το έκαναν τρίπιο σουρωτήρι με τις υποκλοπές και του Predator και του...
1: Εσείς είπατε κάτι παραπάνω από αυτό που λένε οι άλλοι νομικοί σε σχέση με την αρχιοθέτηση του κυρίου Τζαβέλα της υπόθεσης.
0: Να σας πω κάτι.
1: Είπατε ότι πρέπει να ελεγχθεί, ένα λεπτό για να πούμε στον κόσμο, γιατί μπορεί να μην το έχει πάρει είδηση. Λοιπόν, είπατε ότι πρέπει να ελεγχθεί ο κύριος Τζαβέλας και για τυχόν φυσικά ποινικές ευθύνες. Ποιος θα το κρίνει καταρχήν αυτό? Ποιος θα τον ελέγξει? Γιατί είναι και ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.
0: Και επειδή...
1: Λέω, ποιος θα το κρίνει? Όχι, ρωτάω.
0: Δεν υπάρχει στη δημοκρατία κανείς το απειρόβλητο. Όλοι ελέγχονται και ποινικά και πειθαρχικά.
1: Ποιος μπορεί να το
0: και
1: κρίνει?
0: Και υπάρχουν διαδικασίες και για τον έλεγχο και του Προέδρου του Αρυπάγου και του Εισαγγελέα και του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας και όλων των δικαστών. Θα τον ελέγξουν τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια. Λοιπόν, αφήστε με να σας πω, να ολοκληρώ. Είπα ότι η διερεύνηση και ο έλεγχος και η αποκάλυψη της αλήθειας στο έγκλημα των υποκλοπών θα γίνει όταν πάψει ο σφιχτός εναγκαλισμός της ηγεσίας της, του δικαστικού συστήματος της χώρας μας, της πατρίδας μας, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο κύριος Ζοβέλας κράτησε μία δικογραφία που του εστάλει από δύο γενναίους δικαστές, έναν πρωτοδίκη και έναν εισαγγελέα, Ασπανάκης, δεν θυμάμαι το όνομα του πρωτοδίκη, και πολίτης ο εισαγγελέας λεγόταν.
1: Ασκιανίτης.
0: Ναι. 2.000 σελίδες. Αυτό το με το αίτημα, με βάση το άρθρο 39, να ελεγχθεί, να διαταχθεί δηλαδή προκαταρκτική εξέταση, για να δούμε εάν έχει τελεσθεί το έγκλημα της κατασκοπίας. Γιατί προέκυψαν νέα πρόσωπα, νέα γεγονότα, νέες αποδείξεις, νέες μαρτυρίες, που δυστυχώς δεν διερεύνησε, ούτε αναζήτησε ο κύριος Ζήσης και η κυρία Διλίνη, που πρώτη
1: αναντίλεκτα αρχιοθέτησαν.
0: Ναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν εστάλει αυτό, ο κύριος Αγγελέας, ο οποίος είχε ήδη ως εποπτεύων την ΕΕΠ υπογράψει, νομίζω 11 εντολές παρακολούθησης προσώπων, τα οποία είχαν παρακολουθεί κάποια και από το Predator, και όφιλε να δηλώσει αποχή και να δώσει την υπόθεση σε έναν αντισαγγελέα του Αριουπάγου, όποιον ήθελε, αντί να πράξει αυτό που ήταν το καθήκον του και το επιβάλλουν ρητές διατάξεις του κώδικα ποινικής οικονομίας, το άρθρο 14, 15, 16, 17, αντί να πράξει λοιπόν αυτό, κράτησε 20 μέρες την δικογραφία στο γραφείο του. Στο μεταξύ εμφανίστηκε ο κύριος Ντίλιαν, δημοσίως απόστρατος αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού, και η εταιρεία του πούλησε το Predator που χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα, και δήλωσε ότι η εταιρεία του δεν πωλεί το Predator σε ιδιώτες, το πωλεί σε κράτη ή σε δημόσιους φορείς, και αντίστοιχη περίπτωση υποκλοπών με αυτή που έγινε στην Ελλάδα οδήγησε στο Watergate και στην παρέτηση του Νίξον, του τότε πρόεδρου Νίξον.
1: Ναι, δείχνει Μαξίμου, κύριος. Έδειξε.
0: Δείχνει κυβέρνηση, και μάλιστα την κεφαλή της κυβέρνησης.
1: Αφού λέει παρέτηση Νίξον.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νέο στοιχείο, όπως είναι και η απόφαση. Που δικαιολογεί, όχι δικαιολογεί, επιβάλλει την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Και λέω και κάτι άλλο. Καλά, βγήκε ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού και μάλιστα ειδικής μονάδας και λέει αυτά που λέει, ότι εγώ έχω πουλήσει μόνο σε κράτη και σε δημόσιο.
1: Μόνο ολοκληρώστε, γιατί ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τον καλέσει και να του πει, έλα δω ρε Λεβέντη, φέρε μου το τιμολόγιο, φέρε μου τη σύμβαση πώλησης, για να δούμε πού το πούλησες. Δεν μπορούσε στις 20 μέρες που κάτσε τη δικογραφία ο κύριος Τζαβέλας να τον καλέσει ή να ορίσει έναν άλλον εισαγγελέα.
1: Να επικοινωνήσει, λέτε.
0: Και να τον καλέσει σε κατάθεση. Έλα εδώ, είπες αυτό. Πού τα πούλησες, φέρε μου το τιμολόγιο, φέρε μου τη σύμβαση.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ματζουράνη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ελεγχθεί για τρία αδικήματα. Πρώτον, κατάξυση εξουσίας, δεύτερον αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης, και τρίτον παράβαση καθήκοντος επικουρικά. Δεν λέω ότι είναι ένοχος ή ότι...
1: Ναι, αλλά για τυχόν ευθύνες, να ελεγχθεί, λέτε.
0: Να γίνει μια προκαταρκτική εξέταση.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι κανένας υπεράνω υποψίας στις δημοκρατίες, και δεν είναι κανένας το απειρόβλητο, ούτε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ
0: ούτε
1: πολύ.
0: Ο πρωθυπουργός, ούτε ο πρόεδρος δημοκρατίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ματζουράνη, που είστε μαζί μας. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, βγήκαμε πάλι εδώ έξω το χρόνο. Τη Δευτέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι, εδώ θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
4: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Μια νέα εύθραυστη ισορροπία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας αποκάλυψε συνάντηση Τραμψη στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου ανέδειξε τόσο σημεία σύγκλησης όσο και σημαντικά αγκάθια στις διμερείς σχέσεις. Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε το ζήτημα της Ταϊβάν, με τον Σι να υπογραμμίζει ότι το θέμα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό, προσθέτοντας πως η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά του Ορμούζ είναι ασυμβίβαστες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν τοποθετήθηκε δημόσια επί του ζητήματος, ενώ στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Στο περιθώριο της Συνόδου, το Πεκίνο κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ και ότι οι θαλάσσιοι εισόδοι πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές αναφορές, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν θα προχωρήσει σε αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ιράν. Πάντως, το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι επέτρεψε τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του. Συγκεκριμένα, το Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 103 δολάρια. Ο Κώστας Ερβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο, τόνισε ότι κυρίαρχο θέμα στη χώρα είναι η δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ορμπανοποίηση της Ελλάδας και τονίζοντας ότι το επιτελικό κράτος εν τέλει ξεπέρασε τον Όρμπαν. Σε παρέμβασή του, ο Ευρωβουλευτής χαρακτήρισε στημένη προπαγάνδα και ο επικοινωνιακό τέχνασμα της δηλώσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου, Μάικλ Μαγκράθ, σημειώνοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να δίνει διαπιστευτηρία και να επαινεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση των δύο παιδιών στην Ηλιούπολη, έκανε λόγο για κορυφαία είδηση και μια τραγωδία που, όπως είπε, αναδεικνύει ότι τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Ο Ευρωβουλευτής άσκησε κριτική στην πολιτεία, μιλώντας για ψευτοαριστεία, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν ήρθαμε για να αντέξουμε, αλλά για να ευτυχούμε και να έχουμε όνειρα. Με ηχηρές απουσίες ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα περαστούν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής σε μια περίοδο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τα σενάρια για τις επόμενες εκλογές να ανασυπηρώνονται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται να μπει φρένο στη σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της εισπύρωσης και την ενεργοποίηση των γαλάζιων μηχανισμών. Την ίδια ώρα, 10 πρώην βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους κάνουν λόγο για ανάγκη νέας πολιτικής έκφρασης, με αιχμές κατά του επιτελικού κράτους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τους 10 για κατάχρηση της ιστορίας της παράταξης και κάλεσε να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ κατά της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με τη Χαριλάου Τρικούπη να χαρακτηρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη ακροδεξιό λασπολόγο. Σε ανακοίνωσή της τονίζει επίσης πως όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει στη δικαιοσύνη, δείχνοντας τον δρόμο της δικαστικής οδού. Προς διάσπαση φέρεται να οδεύει Νέα Αριστερά, καθώς οι εσωκομματικές διεργασίες και πολιτικές διαφοροποιήσεις φαίνεται να οδηγούν σε νέα δεδομένα την κοινοβουλευτική της ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του AVGR, στη χθεσινή συνεδρία του πολιτικού γραφείου δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη, ενώ καταγράφονται κινήσεις αποστασιοποίησης από συγκεκριμένους βουλευτές, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση αποχώρησης. Μαζί με τους βουλευτές που αναμένεται να αποχωρήσουν, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέλη της ίδιας ισοκομματικής τάσης, τα οποία υπολογίζονται περίπου σε 150 άτομα. Πάνω σε γερανό του μετρό στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Μοστοξίδη, άνοιξε ομάδα ακτιβιστών υπέρ της κοινότητας των προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Στο πανό αναγράφεται: κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, νίκη στους απεργούς Πίνας, Αριστοτέλη, Χατζή και Σιζόν Ντοπάν. Οι ακτιβιστές καταγγέλουν το σχέδιο ανάπλασης περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι στοχεύει στην εκένωση της κοινότητας και την αξιοποίηση της περιοχής από επιχειρηματικά συμφέροντα. Την ανάγκη υπεύθυνης και προσεκτικής ενημέρωσης για περιστατικά αυτοκτονίας υπογραμμίζουν η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Φήβων με αφορμή τον θάνατο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Οι δύο επιστημονικές ενώσεις επισημαίνουν ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και η ψυχολογική υποστήριξη είναι αναγκαίες, προειδοποιώντας παράλληλα πως η εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση λεπτομεριών γύρω από τα περιστατικά αυτοκτονίας μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε εφήβους. Υπενθυμίζουν επίσης τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για υπεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη χωρίς αναλυτικές περιγραφές. Κινητοποίηση κατοίκων από τα Καλάβρητα και την Αιγαλία βρίσκεται σε εξέλιξη στον κόμβο της Εθνικής στην Πούντα, με αίτημα την επαναλειτουργία του ιστορικού οδοντοτού. Οι συγκεντρωμένοι αναμένεται να προχωρήσουν σε συμβολικό ολιγόλεπτο αποκλεισμό της Ολυμπίας Οδού. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία και ο Κάρλο Αντσελότη επέκτηναν τη συνεργασία τους για ακόμη 4 χρόνια έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Ο Ιταλός τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο της Ελεσάο με στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα που θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα τονίζει ότι η παραμονή του Αντσελότη στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Βραζιλίας αντανακλά τόσο τη στήριξη της Ομοσπονδίας στο έργο του, όσο και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει από τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους από την άφιξή του το 2025.
0: Ο καιρός.
6: Με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς αλλά και τοπικές βροχές θα κυλήσει σήμερα ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Πολύ ωραίο θέμα, ένα αναμονή των πανελλαδικών που αρχίζουν σε λίγες μέρες, που φαίνεται ότι αυτό που λένε πολλοί να καταργηθούν οι πανελλαδικές μπορούν και να αλλάξουν. Μπορεί να είναι και πιο εύκολες, μπορεί να υπάρχουν σχολές ελεύθερης πρόσβασης. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Τα γράφει στην Εφημερίδα των συντακτών. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλοι απόντες οι πρώην πρωθυπουργοί. Τι, δεν θα πάει ο Τσίπρας? Α, για το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Ριζοσπάστης. Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή είναι για το διήμερο δράσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Απογευματινή. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αρχίζει. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόν ο Δένδιας. Λέει, αναμένουμε εξηγήσεις. Είναι, ο Δένδιας είναι σαν το Ρανταπλάν, πιο αργός και από τη σκιά του. Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Τουρκικό νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες. Τι να πω, ούτε στημένο να το είχα. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα. Στους δρόμους βγήκαν οι πολίτες. Θυμάστε ποιος ήθελε να κάνει την Ελλάδα Κούβα? Που είχε πάει και είχε μιλήσει και στην κηδεία του Φιντελ Κάστρο. Θυμάστε. Ελεύθερος τύπος. Κράς τεστ τιμών για νεόδμητα και παλιά. Το 37% ο μέσος όρος κάτω τη διαφορά για τα 25 ετίας. Πάρτε 25 ετίας, θέλετε να πάρετε και καινούργιο σπίτι. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο σε εισαγωγικά του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο του Ανδρουλάκη. Απάντησε ο Ανδρουλάκης. Τα νέα. Ο Φουκιδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ. Μηνύματα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Εντάξει, πράγματι, ο Θουκυδίδης ήταν αρχαίος Έλλην, αλλά όλα τα στρατηγικά δόγματα του Θουκυδίδη, η παγίδα, ας πούμε, και τα λοιπά, διδάσκονται εδώ και δεκαετίες στις στρατιωτικές σχολές και εδώ και 15 χρόνια απασχολούν πολλούς σε ό,τι αφορά τη σχέση ΗΠΑ και Κίνας. Οπότε δεν ήταν ακριβώς το μήνυμα μέσω Ελλάδος. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το στίχημα του Λεκανοπεδίου για το Πασόκ. Το Πασόκ, όπως είναι γνωστό, τα ποσοστά του τα παίρνει στην επαρχία, Κρήτη και Δυτική Ελλάδα. Θεσσαλονίκη την έχουν χαμένη, οπότε τώρα ψάχνουν λίγο στο Λεκανοπέδι. Δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευναυσμού έναντι της Τουρκίας. Είναι αυτό με το νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες. Εσχάτη προδοσία. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ξάνθη. Μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Βούδας στον Κολάμπια. Παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Εστία. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Είπαμε, ο Θουκυδίδης ήταν στα στρατηγικά, δεν ήταν τόσο σοφός. Και εθνικός κήρυκας, ο Κολάμπια στην απονομή του βραβείου Καρλομάγνος στον Ντράγκη. Τώρα φαντάζομαι στην Αμερική ποιος ήταν ο Καρλομάγνος και ποιος είναι ο Ντράγκη, δεν τα ξέρω. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο το Δένδια. Τον καλύτερο υπουργό εθνικής άμυνας της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τον καλύτερο υπουργό των εξωτερικών της Μητσοτάκης ΑΕ, εννοείται μετά τον καθηγητή πνευμονολογίας συνταγματολόγο Γεραπετρίτη. Τον καλύτερο, αν θυμάστε, υπουργό προστασίας του πολίτη, μετά φυσικά τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Τον καλύτερο δελφίνο για τη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, μετά εννοείται τον Αντρέα Λοβέρδο.
Βγήκαν λοιπόν τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Δέντια γιατί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη έκανε αστιάκια και ήταν στο σορολό με το ουκρανικό ντρόν που ψάρεψε ένας ψαράς σε μια σπηλιά στη Λευκάδα και ήταν φορτωμένο και με 300 κιλά εκρηκτικά. Δηλαδή, δείτε τι βρήκαν οι καημένοι οι Μαδούροι να πούνε. Στη Λετωνία, λέει, έπεσε η κυβέρνηση γιατί μπήκαν κατά λάθος κάτι ουκρανικά ντρόν υπτάμενα στον εναέριο χώρο και χτύπησαν κάτι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τότε, λέει, στη Λετωνία, σιγά τη χώρα, παραιτήθηκε ο υπουργός άμυνας, μετά έφυγε από την κυβέρνηση και ένα κόμμα γιατί είχαν αυτό, δεν ήταν αυτοδύναμη, και έπεσε η κυβέρνηση και παραιτήθηκε και η πρωθυπουργός η Εβίκα Σιλίνα. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θέλουμε τώρα! Να παραιτηθεί ο Δέντιας για ένα κολοντρόν ενώ έρχεται θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, αν είναι δυνατόν! Τώρα τεχνικά μιλώντας του Κολάμπη δεν του καθόταν άσχημα να έβγαινε από τη μέση ο Δέντιας, αλλά όχι τώρα να κάνουμε τη χάρη και στους Μαδούρους. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός της Κουμουνδούρου. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπη στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Και πράγματι. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια όμως για τη σημερινή πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε την Άννα Διαμαντοπούλου. Την καλύτερη Ελληνής επίτροπο στην Κομισιόν από ιδρύσεως της Κομισιόν, μετά φυσικά τη Μαρία Δαμανάκη. Την καλύτερη Υπουργό Εμπορίου, Παιδείας και Φωτοτυπίας άνευ ανταγωνισμού. Την καλύτερη υποψήφια που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στις κομματικές εκλογές του Πασόκ, μετά βέβαια τον Ανδρέα Λοβέρδο. Την καλύτερη υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ από το 1974, μετά φυσικά τον Θοδωρή τον Τσουκάτο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Η Άννα λοιπόν, που γεννήθηκε, αν θυμάστε, σε ένα ορυχείο, τα είπε όλα για αυτό το μούτρο, το Τζίπρα. Και φυσικά τα είπε στο Sky, μέσα στο σπιτάκι τους, που κάνουν και ντοκιμαντέρ υπέρ του Τζίπρα. Και είπε η Άννα, λέει, επιχειρείται, λέει, ένα rebranding του κυρίου Τσίπρα. Και όμως, λέει, οι Έλληνες δεν ξεχνάνε. Οι Έλληνες, λέει, δεν είναι λωτοφάγοι. Πράγματι, δεν είμαστε λωτοφάγοι. Κανένας δεν έχει ξεχάσει πως το 2022 η Διαμαντοπούλου έπινε τον καφέ της στο Μέγαρο Μαξίμου και έλεγε πως κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Κολάμπια για το Μαξίμου Γκέιτ χωρίς να έχει στοιχεία. Ή το άλλο, πως να ξεχάσουμε πως το 2024 η Διαμαντοπούλου στήριξε φανατικά τον νόμο Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη για να γίνουν τα κόλλα της Πανεπιστήμια και δημόσια κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη που δεν ψήφισε τον νόμο. Ή προφανώς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πως η Άννα Διαμαντοπούλου έδωνε συγχαρητήρια στην Κεραμαία όταν για πρώτη φορά είχαμε νόμο του Υπουργείου Παιδείας τον οποίο υπέγραφε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ή παλιότερα πως να ξεχάσουν οι εκπαιδευτικοί μας ότι η Διαμαντοπούλου ενώ το 2011 μπορούσε να τους προστατεύσει από τις πολύ μεγάλες μειώσεις στους μισθούς. Κάτι για το οποίο είχε και θετική γνώμη η Κομισιόν, η προστασία δηλαδή των μισθών των εκπαιδευτικών. Αυτή τους πάτησε στο λαιμό και πέσαν σε λεφτά κάτω ακόμα και από τους Μεξικάνους. Δεν τα ξεχνάει αυτά ο κόσμος. Δεν είμαστε τίποτα λωτοφάγοι. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής. Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια. Μη γίνει κανά χαζό και πέσει ο Κολάμπια και μετά η Διαμαντοπούλου πάρει τον Μπάρι τον Κουκουλόπουλο και πάνε για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδιμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και το μαντάνι, αν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Άννα Διαμαντοπούλου, λίγο να μας πει τότε, ας πούμε, το 11, πώς έγινε και ξέχασε, ας πούμε, να τυπώσει βιβλία και τελικά μοίρασε στα παιδιά φωτοτυπίες. Αυτό λοιπόν που ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα δεύτερη τετραετία θα έχει δίπλα του την Άννα την Διαμαντοπούλου, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και η Άννα Διαμαντοπούλου ακόμα μια φορά. Αλλά τι να πω, όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φαΐσε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από το Γραφείο Πολιτικού Σχεδιασμού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

στη φλόγα σου, στο μυαλό σου διαβάζει.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται σε άτομα δουλειστών, καθώς ο Συμμετανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Γερμανίας. Δείτε αυτό, με τον Κολάμπια μας αντιγράφουνε οι Γερμανοί. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και να το φωνάξουμε όλοι μαζί να ακουστεί μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί αν θυμάστε επί Τσίπρα, οι Γερμανοί μας λέγαν τεμπέληδες. Ότι πίνουμε όλη μέρα τσίπουρα. Ότι τρώμε μεζέδες. Ότι δεν δουλεύουμε ποτέ. Ότι έχουμε μουστάκια. Ότι κοιμόμαστε τα μεσημέρια. Ότι κάνουμε διακοπές τρεις μήνες το καλοκαίρι. Ότι φτάνουμε τα 61 και δεν έχουμε κολλήσει ούτε ένα ένσημο σαν τον Κωστή το Χατζηδάκι. Μισό λεπτό τώρα, αυτό ποιος το έβαλε στον οδηγό της αλητείας της εκπομπής? Αυτό είναι αλητεία. Τι λέγαμε? Ενώ τώρα δείτε με τον Κολάμπια. Έτσι, μόνο είδηση, χωρίς σχόλια. Στη Γερμανία θα καταργήσουν το 8ωρο. Εδώ να σημειώσω ότι στη Γερμανία το 8ωρο ισχύει από το 1918. Η Ελλάδα υπέγραψε το 8ωρο το 1919, αλλά καθολική εφαρμογή είχαμε το 1984. Λοιπόν, στη Γερμανία θα καταργήσουν το 8ωρο. Η κυβέρνηση Μέρτς προωθεί τον υπολογισμό του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 72 ώρες. Άρα ανοίγει και στη Γερμανία ο δρόμος για το 13ωρο. Δηλαδή, δείτε, αφού ο Κολάμπια έβαλε όλους τους Έλληνες να δουλέψουν και μάλιστα δύο δουλειές, γιατί έχει τέτοια ακρίβεια που δεν βγαίνει, τώρα θα βάλει και τους Γερμανούς να δουλέψουν. Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής, ήρθαν οι Γερμανοί εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα και πήγαν στο Υπουργείο Εργοδοσίας και ζητήσαν συνάντηση με την Κεραμέως. Του λέει: Κεραμέως, τι θέλετε? Λέει: Θέλουμε, κυρία Νίκη μας, να δουλεύουμε 13ωρο στη Γερμανία και δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Λέει: Έχουμε από το 1918 8ωρο. Θα μας βοηθήσετε? Και έτσι τους βοηθήσαμε. Έφτασε το αίτημα στον καγκελάριο Μέρτς. Επειδή ήταν δίκαιο, τώρα ο Μέρτς το κάνει πράξη. Λοιπόν, τώρα έχω εδώ μπροστά μου, επειδή γίνεται ένας χαμός εκεί με το Πασόκ, non-paper και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Λέει το non-paper από τη Χαριλάου Τρικούπη, λέει πως το μόνο που κάνουν οι μαδούροι είναι να συσπυρώνουν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να ψηφίσουν κατά βάθος Πασόκ. Και οι μαδούροι, λέει, είναι η χρυσή χορηγή του Κολάμπια. Και γιατί, λέει, βάζουν την αντιπαράθεση στο παρελθόν, εκεί δηλαδή που στο παρελθόν ο Κολάμπια σαρώνει. Και πράγματι, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Λοιπόν, 2015-2019 τα περισσότερα νίκια ήταν, λέει, μεταξύ 300 και 450 ευρώ. Τώρα τα περισσότερα νίκια είναι μεταξύ 550 και 800 ευρώ. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Ας πούμε, ψωμί, λέει, μέχρι το 2019 το ψωμί ήταν 60 με 80 cents. Τώρα, λέει, το ψωμί είναι 1,20 με 1,80. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Φρέσκο γάλα επί μαδούρων, λέει, 1,70 με 2,20. Όχι, 1,70. Τώρα, λέει, είναι 2,20. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Φέτα, γερομανόλη, που ενδιαφέρεσαι. Με μαδούρους, λέει, ήταν 7,5 με 9,5 ευρώ. Τώρα είναι 12 με 16. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Κιμάς, Μοσχαρίσιος. Τότε, λέει, ήταν 4,5 με 5,5 ευρώ. Τώρα είναι 7,5 με 9,5 ευρώ. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Μα τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Οι Έλληνες με τον Κολάμπια ζουν τώρα πάρα πολύ καλά. Και όποιος θυμίζει πώς ήταν τα πράγματα επί Μαδούρων, είναι το πουλέν του Κολάμπια. Δουλεύει για τη Νέα Δημοκρατία. Με το ρεύμα να πω, που ξέχασα. Τώρα πληρώνουμε όσα πληρώναμε το μήνα τότε. Τώρα πληρώνουμε το μήνα, μπερδεύτηκα, είναι του Παπασταύρου αυτό το σημείωμα. Τώρα, λέει, πληρώνουμε το μήνα όσο τότε πληρώναμε το δίμηνο. Πότε είναι καλύτερα? Τώρα. Να μην πω το άλλο, που πήγαν οι Μαδούροι και ακυρώσαν το πολύ ωραίο σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ και έτσι πέθανε η ΔΕΗ και μετά την ανέστησε ο Χατζηδάκης και τώρα ο κόσμος νομίζει ότι ο Χατζηδάκης είχε σχέδιο για τη ΔΕΗ και όχι ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος. Τροπή. Αν το άλλο για τα εργασιακά, βγαίνουν οι Μαδούροι
και θυμίζουν πως το Πασόκ ήταν αυτό που μας έκανε Βουλγαρία το 2011 με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 και τώρα ο κόσμος δεν παίρνει στα σοβαρά το Χριστίδη που ήταν τότε βέβαια μικρό παιδί και δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα που λέει ο Χριστίδης ότι Κεραμέως μας έκανε Βουλγαρία. Χριστίδη μου. Και βγαίνει αυτή η σαπουνά από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει πως η μόνη ρεαλιστική, λέει, νικηφόρα προοπτική είναι το ενιαίο προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή βγαίνουν οι χρυσοί χορηγοί του Κολάμπια και μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College και σήμερα έχουμε επιχείρηση καθαρά χέρια. Θα πάμε λίγο πίσω και μετά θα έρθουμε ξανά μπροστά σε αυτό που λέμε στο σημερινό διακύβευμα. Αυτό το έχει ορίσει ο Κολάμπια και θα το τονίσει και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πως το διακύβευμα στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα πάρει έτσι τη λαϊκή εντολή και νομιμοποίηση για να προχωρήσει στη συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία δεν θα είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Το πίσω δεν είναι πολύ παλιά, είναι κάπου στις αρχές του 2025. Είμαστε δηλαδή πριν από τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, για τη δεύτερη επέτειο της τραγωδίας. Συλλαλητήρια τα οποία βουλιάξαν την Ελλάδα, βούλιαξε η Ελλάδα από το αίτημα για δικαιοσύνη, και είμαστε και πριν την πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη συζήτηση λοιπόν για τη συνταγματική μεταρρύθμιση έγινε φιλικά μεν, θεσμικά δε όμως, μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τότε. Λίγο νωρίτερα είχε γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης, εξαιτίας νέων αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥΣ. Αυτά τα οποία γίνανε ακριβώς μετά την πρώτη συζήτηση, τα συλλαλητήρια, οι δικογραφίες που δεν ήταν τελικά μία, αλλά και κάποιες εξελίξεις σε ένα βαθμό δευτερεύουσες στην υπόθεση Μαξίμου Predator Gate, παγώσαν τη συζήτηση για την συνταγματική μεταρρύθμιση. Η συζήτηση για την συνταγματική μεταρρύθμιση θέλει συνενέσεις. Και το βασικό που αναζητά μια κυβέρνηση στο θέμα των συνενέσεων είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν πάει, δεν τρέχει στα μικρότερα κόμματα. Θέλει συνένεση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Από τότε λοιπόν παγώνουν τα πράγματα, μέχρι που τις προάλλες, σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πριν από το συνέδριο, ο Κολάμπια, ας το πούμε έτσι, έβγαλε το φαγητό από το φούρνο και μοιράστηκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ένα κειμενάκι το οποίο παρουσιάζει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα υποαναθεώρηση άρθρα. Κατά ένα τρόπο, προχθές σήκωσε το γάντι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έγινε μια κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αλλαγή κάτι, και εκεί παρουσιάσανε, ο Δουδώνης, αν δεν κάνω λάθος, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση, που για διάφορους λόγους δεν συζητήθηκαν πολύ, τα βοθροκάναλα, η διαπλοκή δεν τους παίζουν, έτσι. Δηλαδή έγινε αυτή η συνεδρίαση σε μέρες όπου μεγαλύτερη συζήτηση και μεγαλύτερη ζήτηση υπάρχει σχετικά με το αν θα έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, όχι μόνο από το κέντρο προς τα αριστερά, αλλά και από το κέντρο προς τα δεξιά. Τώρα, για όλα αυτά, αυτό που λέμε ο κόσμος, η κοινή γνώμη, η τηλεοπτική κοινή γνώμη, η δημοσκοπική κοινή γνώμη, πείτε ό,τι θέλετε, έχει διαμορφώσει πλειοψηφικά μια πάρα πολύ αρνητική άποψη για τις προστασίες που προβλέπει το Σύνταγμά μας σε πολιτικά πρόσωπα, κυρίως σε υπουργούς. Αυτό το περίφημο άρθρο 86. Συνολικά επίσης, σε αυτό που λέμε ο κόσμος, η κοινή γνώμη, η τηλεοπτική γνώμη κτλ., υπάρχει αρνητική άποψη για όλο αυτό το πράγμα με το κράτος δικαίου. Έτσι. Συνολικά, ακόμα και στο στενό πυρήνα ή και στον όχι τόσο στενό, λίγο ευρύτερο πυρήνα των υποστηρικτών της κυβέρνησης που έχουμε, υπάρχει μια βεβαιότητα πως αν συμβεί κάτι και θα πρέπει να το πληρώσει αυτό ένας πολιτικός, να δικαστεί προφανώς έτσι πρώτα, αμέσως ενεργοποιείται ένας μηχανισμός, ξέρω εγώ, νόμος περί ευθύνης υπουργών, κάτι, και πάμε σε συγκάλυψη ή πάμε σε παραγραφή ή πάμε ακόμα και στο άλλο περίεργο, στην αυτοαθώωση. Αυτό πιστεύει ο πολύς ο κόσμος. Δηλαδή φαίνεται έτσι, νομίζω το βλέπουμε,
πως στον πολύ κόσμο, στην κοινή γνώμη, την τηλεοπτική, τη δημοσκοπική κτλ. Πείτε ό,τι θέλετε.

Και αυτό που βρέθηκε η επιχείρηση Καθαρά Χέρια γίνεται δεκαετία του 90, εξετάζει κυρίως τη δεκαετία του 80, όπου εκεί η μίζα έπεσε σύννεφο και από ιταλικές εταιρείες και από ξένες εταιρείες. Κάτι υπολογιζόταν στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό έγινε στην Ιταλία, επιχείρηση Καθαρά Χέρια. Απέναντι σε αυτή τη διάθεση λοιπόν, που φαίνεται να υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, απέναντι σε αυτή την όρεξη που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, appetition πως το λένε, λοιπόν, η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλοι εντοπίζουν λύσεις στη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα βέβαια, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, δεν ξέρω πώς ακριβώς το σύνταγμα που έχουμε έδωσε για παράδειγμα πράσινο φως για όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, 6-7 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων, έτσι, για παράδειγμα. Ή πώς το σύνταγμά μας επέτρεψε ή δεν εμπόδισε την κυβέρνηση που έχουμε να δώσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε εταιρείες που δίνουν συμβουλές. Ή δεν ξέρω πώς το σύνταγμά μας, ας πούμε, βοήθησε σε όλη αυτή την ιστορία με αυτά τα απίστευτα απρόσμενα κέρδη που παρουσιάζει το 20% των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ή τέλος πάντων το σύνταγμά μας πώς επηρέασε αυτό το πράγμα που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, η πλευρά της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία, προτείνει κατά έναν τρόπο να, όταν έχουμε μια υπόθεση, η Βουλή να απαλλάσσεται στην πραγματικότητα από τα καθήκοντα του εισαγγελέα, αυτό εξεταστικές προανακριτικές. Το ΠΑΣΟΚ κάπου κοντά και εκεί είναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ βάζει και κάτι ακόμα, βάζει στο παιχνίδι σε εισαγωγικά και την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως ενεργή δικλίδα απέναντι σε έναν ασίδωτο πρωθυπουργό. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, αυτές τις δικλίδες τις είχε καταργήσει το ίδιο ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου, του Αντρέα, έτσι, μια άλλη ζωή και εποχή, σε προηγούμενη συνταγματική μεταρρύθμιση. Τώρα, προφανώς σήμερα το Σύνταγμα, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, βάζουν εμπόδια στο να διωχθεί ένας υπουργός. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα της Κοβέση να το λέει αυτό το πράγμα. Αλλά αν αυτές τις προτάσεις τις κάνουμε μια προβολή στο σήμερα, αν υπήρχαν, αν είχαν περάσει στο Σύνταγμα, τι θα βλέπαμε? Για παράδειγμα, έρχεται δικογραφία η οποία αναφέρει μέσα τα ονόματα Μάικης Βορύδης, Λευτέρης Αυγενάκης. Τώρα πήγαμε σε εξεταστική, εκεί έχει πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, αθώοι. Τέλος. Μάλιστα, εδώ είχαμε και την περίπτωση της αυτοαθώωσης, δηλαδή ο Βορύδης αυτοαθώωσε τον εαυτό του, γιατί λέει νομικός είμαι, το διάβασα, δεν βρήκα κάτι εναντίον μου. Αν τώρα με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που κοντά είναι εκεί και το ΠΑΣΟΚ, η δικογραφία πήγαινε απευθείας, ας πούμε, για παράδειγμα, έφευγε αμέσως από τη Βουλή και πήγαινε, ξέρω εγώ, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Τζαβέλα. Τι διαφορετικό θα συνέβαινε? Προφανώς ο Τζαβέλας θα την έβαζε στο αρχείο. Δεν θα βρίσκε τίποτα. Θα πει κάποιος προφανώς, δεν είναι όλοι εισαγγελείς τόσο σπουδαίοι σαν τον κύριο Τζαβέλα ή παλιότερα σαν τον κύριο Ντογιάκο. Έτσι, προφανώς. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μπει σε μια ιστορία να ψάχνουμε ψήλους στα άχυρα. Ας πούμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κυβέρνηση που έχουμε για να αποστρατεύσει καλύτερα, για να βγάλει από τη μέση την Τουλουπάκη, αν θυμάστε, προχώρησε στην κατάργηση της εισαγγελίας διαφθοράς, γιατί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο επέμενε ότι του Τουλουμπάκη έπρεπε να μείνει στην εισαγγελία διαφθοράς. Η κυβέρνηση τι έκανε? Κατήργησε την εισαγγελία διαφθοράς. Ή το άλλο αυτό με το να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες που να πηγαίνουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή να βλέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι ο πρωθυπουργός είναι ασίδωτος και να τον σταματάει. Αναρωτιέμαι σήμερα, ας πούμε, πώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, έναν ασίδωτο πρωθυπουργό που κυβερνάει σαν μονάρχης να το σταματήσει ο κύριος Τασούλας? Θα πει κάποιος, εντάξει, μπορεί να είχαμε έναν άλλο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, όντως, έχουμε ένα περίεργο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας είναι στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος και πριν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν πρόεδρος της Βουλής. Είναι περίεργο αυτό. Αλλά και πάλι, ας πούμε, θα μπορεί κάποιος να πει: ναι, ρε, θα μπορούσε να ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Ράμος. Πράγματι. Αλλά αυτό νομίζω είναι για σενάριο για τηλεοπτική σειρά. Τώρα, μια και πιάσαμε τις τηλεοπτικές σειρές, σας θυμίζω τις προάλλες, σας είπα κάποια πράγματα για μια τηλεοπτική σειρά, Η Προδοσία, βρετανική τηλεοπτική σειρά, που δείχνει αυτό, διαφθορά στις μυστικές υπηρεσίες, παρακολουθήσεις, παγιδεύσεις, εκβιασμούς.
σε πολιτική.

πολιτικούς, σε στρατιωτικούς, σε όργανα της τάξης, σε παπάδες, από πρακτορηλίκια κτλ. Η οποία σειρά βγήκε, παίχτηκε δηλαδή εντελώς στοιχεία πράγματι το 2022, τότε που έσκασε εδώ στην Ελλάδα το Predator Maximum Gate. Στη σειρά η κατάσταση είναι εντελώς αδιέξοδη, όλοι είναι μπλεγμένοι σε όλα, όλους τους κρατάει το κεντρικό πρόσωπο με παρακολουθήσεις, παγιδεύσεις, κάτι έχει για αυτούς. Και λες, ρε παιδί μου, τι θα γίνει, πώς θα λήξει αυτό το πράγμα. Και τελικά στη σειρά την κάθαρση την έδωσε η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και αυτό δεν ήταν προϊόν τηλεοπτικής φαντασίας. Αυτό είχε να κάνει με τον κοινοβουλευτισμό που έχουν πραγματικά και όχι κινηματογραφικά σε αυτό το περίφημο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της κατεχόμενης Βόρειας Ιρλανδίας. Σε βασίλειο, έχουν μια πολύ προχωρημένη κοινοβουλευτική δημοκρατία που η Βουλή μπορεί να δώσει απαντήσεις. Ακόμα και όταν κυβερνάει ένα κόμμα εντελώς αυτοδύναμο. Βέβαια, τώρα ιστορικά μιλώντας, αυτό για να συμβαίνει σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία έχει να κάνει με μια επανάσταση που έγινε παλιά, πολύ παλιά, λίγο μετά την περίοδο του Κρόμουελ, το 1788 και κράτησε μόνο για ένα έτος, 1788-1789. Τώρα που λένε διάφοροι αυτοί να ανατρέξουμε, ξέρω εγώ, στο Θουκυδίδη. Αν δηλαδή έχουμε πρόβλημα με τη δημοκρατία μας, με την ποιότητα της δημοκρατίας μας, αν υπάρχει ένα πρόβλημα επιτέλους, ρε παιδί μου, με αυτό το περίφημο δόγμα Βορύδη. Τι είπε ο Βορύδης το καλοκαίρι του 18? Να λάβουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και στους θεσμούς, ώστε να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά η αριστερά. Αν έχουμε πρόβλημα με αυτό το πράγμα, κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το πρόβλημα και όχι να αναζητάμε τελικά τεχνικού τύπου απαντήσεις σε πολύ πολιτικά, κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά προβλήματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τον έλεγχο της ζημιάς. Damage control, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Ο έλεγχος της ζημιάς είναι μια επικοινωνιακή τακτική όπου μια κυβέρνηση, ένα κόμμα, ένας πολιτικός χώρος, ξέρω εγώ, ακόμα και μια επαναστατική οργάνωση, πείτε ό,τι θέλετε, παρουσιάζει ως επιτυχία μια αποτυχία. Έτσι. Λοιπόν, ενώ έχει υπάρξει μια αποτυχία, πάμε να το ελέγξουμε ώστε να το παρουσιάσουμε ως επιτυχία. Επαναλαμβάνω, αφορά κυβερνήσεις, κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση, ευρύτερους πολιτικούς χώρους, ακόμα και επαναστατικές οργανώσεις. Αυτό δεν είναι κάτι νέο, έτσι, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό βάθος, το οποίο ξεπερνάει ακόμα και αυτό που λέμε την δημόσια μαζική επικοινωνία. Έχει να κάνει ακόμα και με μια ομιλία, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, είμαστε αντάρτες στο βουνό, μας ισοπαίδωσαν και βγαίνει ο άλλος και μιλάει στους εναπομείναντες τις αντάρτες και λέει: όχι, πάμε πάρα πολύ καλά. Από επιτυχία σε επιτυχία μέχρι την τελική νίκη. Βέβαια, πάντα η ουσία πάντα παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Πάντα, αλλά παίζει ρόλο και η επικοινωνία. Γιατί η επικοινωνία μπορεί να εψυχώσει τους αντάρτες για να δώσουν την επόμενη μάχη και να την κερδίσουν. Ας πούμε, υπάρχει ένα ανέκδοτο, δεν θέλω να παρεξηγηθούν οι Πόντιοι και οι Κιλκισιώτες, από όπου και εγώ έχω μια καταγωγή, που λέει, ας πούμε, ότι στο Κιλκίς οι Πόντιοι φτιάξανε μια ομάδα water polo και πήγαν κάπου να παίξουν, χάσανε 15-0, αλλά στο επικοινωνιακό ήταν ενθουσιασμένοι, γιατί στο παιχνίδι δεν πνίγηκε κανένας. Αυτό είναι επικοινωνία. Έτσι. Πήγαμε πολύ καλά, δεν πνίγει και κανένας. Χάσαμε 15-0. Αλλά θα μπορέσουμε να παίξουμε και το επόμενο παιχνίδι για τα λοιπά, αφού δεν πνίγει και κανένας. Τώρα, είναι γνωστό, έτσι, από το 19 έχουμε μια κυβέρνηση που δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην επικοινωνία. Ίσως και μεγαλύτερο, λένε ορισμένοι, από την ουσία. Αυτό του είχε ξεφύγει πριν κάποια χρόνια του Κολάμπη, αλλά μάλλον ήταν λάθος. Που είχε πει: δίνω μεγαλύτερο βάρος στην επικοινωνία από ότι στην ουσία. Και αν το πιστεύεις, δεν το λες δημόσια. Του ξέφυγε. Τώρα, η άλλη πλευρά όμως, και δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση, μιλάμε για τους δημοσιογράφους, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Οι δημοσιογράφοι να είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή να ελέγχουν την κυβέρνηση, τα αποτελέσματα των πολιτικών της, όχι με στόχο να την ανατρέψουν και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, ξέρω, και να τους διορίσει την ΕΡΤ, αλλά για αυτό που λέμε το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Τώρα μην γελάτε με αυτό. Όταν λοιπόν οι δημοσιογράφοι είναι η άλλη πλευρά, πρέπει να περνάνε, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος, να περνάει πάνω από το τείχος της επικοινωνίας, να βρίσκει έναν τρόπο να περνάει από πάνω, από δίπλα, από κάτω και να μπαίνει στον από πίσω χώρο, ο οποίος είναι ο χώρος της ουσίας. Ας πούμε τώρα να πούμε ένα παράδειγμα. Είπαμε τις προάλλες και στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και στο Radio College γι' αυτό, ας πούμε, το φιάσκο με τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση σε μια χώρα που υπάρχει στεγαστική κρίση. Έτσι. Φιάσκο το πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 1, φιάσκο το πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 2. Μόνο το 8% των ετήσιων τελικά πήραν δάνεια για να αγοράσουν σπίτια. Αγοράστηκαν σπίτια χρέπια σε απίστευτες τιμές, με μεγάλα δάνεια, σε πολύ υψηλές τιμές. Και αυτά, επαναλαμβάνω, τα προγράμματα, έτσι, υποτίθεται σχεδιάστηκαν από την κυβέρνηση ως απάντηση στη στεγαστική κρίση, όπου είναι πάρα πολύ μεγάλη εδώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, είμαστε πρώτη-δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χρηματοδοτήθηκαν με περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 1 δις από τα υπόλοιπα του Οργανισμού Εργατικής Κατοίκειας και 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανασυγκροτήσεως. Εδώ βέβαια κάποιος που εξετάζει κοινωνικές πολιτικές και στέγασης θα πει: εδώ υπήρχε ένα βασικό τεχνικό λάθος. Ποιο? Τα χρήματα τα διαχειρίστηκαν οι τράπεζες. Έτσι. Και το real estate, που λέει και ο Ακύλας. Real estate, φέρτο. Τώρα μάλιστα και με το πρόωρο τέλος του Σπίτι μου 2, λόγω του ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, φαίνεται ότι έχουν βρεθεί στον αέρα και πάρα πολλοί δικαιούχοι. Και ψάχνουν στο Υπουργείο Οικονομικών τώρα κάποια λύση, ώστε να μην καταλήξει η φάση σε ακόμα μεγαλύτερο φιάσκο. Σε πρώτο χρόνο, για να ελέγξει τη ζημιά η κυβέρνηση, ανακοινώσανε με ενθουσιασμό ότι θα πάμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 3. Έτσι.
Και σε δεύτερο χρόνο έπεσε και στην επικοινωνιακή μάχη η Δόμνα η Μιχαηλίδου, που είναι υπουργός οικογενείας και κοινωνικής συνοχής. Ανακοινώνει λοιπόν πάνω εκεί στις μέρες του φιάσκου η Μιχαηλίδου ότι λέει τα τέστα, τα 8 πρώτα ακίνητα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ, πρώην ακίνητα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, περνάνε λέει στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας και θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής και θα αποδοθούν λέει έτσι 400 διαμερίσματα. Τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός το 2026 και μετά θα αρχίσουν να χτίζονται αυτά τα 400 διαμερίσματα και λέει Δόμνα Μιχαηλίδου, αφήνουμε λέει τώρα το σπίτι μου 1, 2, 3, η κοινωνική αντιπαροχή λέει είναι το πιο κρίσιμο εργαλείο της νέας στεγαστικής πολιτικής. Τα ακίνητα τώρα είναι Παιανία, Λάρισα, Πύργος, Καλαμάτα. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι στον Πύργο και στην Καλαμάτα δεν υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα, αλλά εδώ βλέπουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι άρπα κόλλα. Έτσι, αλλού είναι το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόβλημα. Και προφανώς δεν το λύνεις με 400 διαμερίσματα. Στην Ελλάδα είμαστε, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω στην Κύπρο αν είναι σημαντικό. Ίσως στην Κύπρο τα 400 διαμερίσματα, στους αδερφούς μας Τσιπραίους, να είναι σημαντικά. Αλλά στην Ελλάδα 400 διαμερίσματα δεν είναι σημαντικό. Οπότε γίνεται αυτό έτσι, θα γίνει διαγωνισμός, θα εμφανιστεί ένας εργολάβος, θα πάρει τη δουλειά, θα πάρει τα ακίνητα, θα χτίσει τα 400 διαμερίσματα, αλλά ούψ, τα 130 θα δοθούν σε ευάλωτες οικογένειες. Τα άλλα, όπως τα υπολόγισε ο Άκης Κέρτσος, πρέπει να είναι 270, θα πουληθούν με όρους αγοράς. Σκεφτείτε, αυτά τα κίνητα είναι η ιδιοκτησία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Έχουν αγοραστεί με τις συνδρομές των εργαζομένων. Έτσι. Και ο ΕΚ τι έκανε παλιά, έκτιζε αυτά τις εργατικές κατοικίες και πηγαίναν όλα σε δικαιούχους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, είτε με κλήρωση, είτε με πάρα πολύ φθηνά δάνεια και όχι με όρους αγοράς. Πραγματικά απορώ, αν είναι αυτό damage control ας πούμε, τι θα ήταν το disaster control. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με τον Γιώργο Βούλγαρη. Συγκλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στην επικοινωνία μας ο Παντελής Νταβανέλος. Και στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Γιώργος Μπουλιέρης. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Ταϊβάν, το σημείο τριβής στη συνάντηση C-Trump. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν τοποθετήθηκε δημόσια επί του ζητήματος, ενώ στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο, τόνισε ότι το κυρίαρχο θέμα στη χώρα μας είναι η δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ορμπανοποίηση της Ελλάδας και τονίζοντας ότι το επιτελικό κράτος εν τέλει ξεπέρασε τον Όρμπαν. Αναφερόμενος στην υπόθεση των δύο παιδιών στη Μελιούπολη, έκανε λόγο για κορυφαία είδηση και μια τραγωδία που, όπως είπα, αναδεικνύει ότι τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Ο Ευρωβουλευτής άσκησε κριτική στην πολιτεία, μιλώντας για ψευτοαριστία, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθαμε για να αντέξουμε, αλλά για να ευτυχούμε και να έχουμε όνειρα». Με ηχηρές απουσίες αρχίζει το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει ως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα παραστούν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, σε μια περίοδο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα σενάρια για τις επόμενες εκλογές να αναζωπυρώνονται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται να μπει φρένο στη σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της εισπύρωσης και την ενεργοποίηση των γαλάζιων μηχανισμών. Το Πασόκ κατά της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας εξαπέλυσε το Πασόκ με τη Χαριλάου Τρικούπη να χαρακτηρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη ακροδεξιόλασπο λόγο. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη, δείχνοντας τον δρόμο της δικαστικής όδου. Νέα δεδομένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αυγή.gr, στη χθεσινή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη, ενώ καταγράφονται κινήσεις αποστασιοποίησης από συγκεκριμένους βουλευτές, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση αποχώρησης. Πανώ σε γερανό του μετρό στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη άνοιξε ομάδα ακτιβιστών υπέρ της κοινότητας των προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Στο πανώ αναγράφεται κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά νίκη στους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Σιζόν Ντοπάν. Την ανάγκη υπεύθυνης και προσεκτικής ενημέρωσης για περιστατικά αυτοκτονίας υπογραμμίζουν η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων με αφορμή τον θάνατο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία και ο Κάρλο Αντσελότη επέκτηναν τη συνεργασία τους για ακόμη 4 χρόνια έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Ο Ιταλός τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο της LSAO με στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα που θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και ο καιρός προχερός αναμένεται. Ο καιρός αύριο Σάββατο με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα στους 25 και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: 2:37 η ώρα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Στο στούντιο μαζί μας η Κατερίνα Μπρέγιανη, να δούμε τα της αριστεράς και κεντροαριστεράς. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, και στο State News διάβασα ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση στην νέα αριστερά.
1: Αλλαγή πολιτικού, έτσι, σκηνικού γενικότερα, και θα φανεί αυτό την επόμενη εβδομάδα, νομίζω, και πιο έντονα. Εξελίξεις έχουμε στη νέα αριστερά, όπου χθες συνεδρίασε το πολιτικό της γραφείο και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί αναμένεται να αποφασιστεί η πορεία της νέας αριστεράς το επόμενο διάστημα, με κύριο αιτούμενο, όπως λένε, την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής αριστεράς κόντρα στα όποια σενάρια διάλυσης διαμηνύουν πηγές του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Νέα Αριστερά, στη χθεσινή συνεδρία του πολιτικού γραφείου δεν συμμετείχαν κάποιοι βουλευτές, βουλεύτριες, και αναμένεται να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά. Είναι η λεγόμενη ομάδα Χαρίτσι. Δηλαδή στους αποχωρήσαντες πρέπει να υπολογίζουμε τον Αλέξη Χαρίτσι, τον Άσο Ηλιόπουλο, την Έφη Αχτσιόγλου. Ωστόσο, μένει να δούμε το ποιο ακριβώς θα είναι, γιατί εντάξει, πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, αλλά ας περιμένουμε καλύτερα λίγο να δούμε τι ακριβώς θα επακολουθήσει.
0: Θα αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά, ας υποθέσουμε ότι θα αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά, θα αφήσουν και την έδρα ή απλώς θα αποχωρήσουν?
1: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί καθόλου. Θα ακολουθήσουν μαζί και περίπου άλλα 150 μέλη της Νέας Αριστεράς που πρόσκυνται σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την τάση. Μέχρι πριν λίγο που είχα επικοινωνήσει μαζί τους, είπανε ότι όμως ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια απόφαση, έτσι, γι' αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη απόφαση. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί ως προς το χρόνο που θα επιλέξουν να ανακοινώσουν την όποια αποχώρηση. Πληροφορίες από την πλευρά Χαρίτσι τονίζουν ότι δεν θα πιεστούν σε σχέση με το πότε θα υλοποιήσουν την πρόθεση της αποχώρησής τους. Δεδομένο είναι όμως ότι υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές στην Νέα Αριστερά, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο. Μια διάσταση απόψεων που φάνηκε και στο συνέδριο έντονα της Νέας Αριστεράς, παρά την τελική συμβιβαστική απόφαση.
0: Ωστόσο, όμως, παραιτήθηκε ο κύριος Χαρίτσις.
1: Παραιτήθηκε μετά και είχαμε και το, ουσιαστικά το λέγαμε και το γράφαμε και τότε, ότι είναι ένα διαζύγιο που παίρνει παράταση, είναι σε εξέλιξη, ας πούμε. Οι διαφορές δεν έχουν γεφυρωθεί, αντίθετα το γενικότερο ξεκαθάρισμα που φαίνεται στον προοδευτικό χώρο επιταχύνει τις εξελίξεις, αυτό φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Για δούμε, μάλλον θα έχουμε νεότερα τη Δευτέρα ή και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, ή να το αποκλείσουμε μάλλον. Δεν αποκλείεται. Μπορεί και μέσα στην ημέρα. Ποτέ δεν το πούμε. Τώρα, για το ΣΥΡΙΖΑ, προτεραιότητα είναι τα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας. Μόνο τις τελευταίες μέρες έχει αναδείξει τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, την κυβερνητική αδιαφορία για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Πήγε και επίσκεψε ο Σωκράτης Πάμελος εκεί και συναντήθηκε με φορείς, και σήμερα πραγματοποιεί συνάντηση με την ΠΟΕΟΤΑ. Ως προς την πολιτική συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο δημόσιο λόγο για τις προοπτικές συνεργασίας, με το διαφαινόμενο πλέον στον ορίζοντα κόμμα Τσίπρα, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ξεκάθαρα ότι θα συνεργαστεί με όσους θέλουν και μπορούν, και σταθερά σημειώνει ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός στην προσπάθεια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει αποκλείσει σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος. Αντίθετα, όλα τα στελέχη που βγαίνουν και δημόσια και τοποθετούνται τονίζουν ότι η προσπάθεια είναι να συγκροτηθεί ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις ερχόμενες εκλογές. Να πούμε επίσης ότι ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης ζητούν συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας τις επόμενες μέρες για να συζητηθούν οι πολιτικές εξελίξεις και να καθοριστεί και η στάση του κόμματος, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί. Ο Νίκος Παπάς επίσης τονίζει ότι θα πρέπει να γίνουν κινήσεις και να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι, και ο Τσίπρας και ο Φάμελος και ο Χαρίτσης, με στόχο τη συνεργασία.
0: Στη λογική αυτή του ενίου μετώπου.
1: Αυτά έχουμε, και θα δούμε τι θα προκύψει και τις επόμενες ώρες ή μέρες.
0: Πάντως, ο πρώτος που μίλησε για συνεργασία ήταν ο Σωκράτης Πάμελος, έτσι.
1: Ναι, και μιλάει σταθερά.
0: Είχε πει και για το ΠΑΣΟΚ, είχε πει και...
1: Ωστόσο, δέχτηκε άρνηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και καταγγέλλεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι. Μένει να δούμε λοιπόν τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. και στην Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αν και πότε θα συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα για την συζήτηση των εξελίξεων που υπάρχουν στην πολιτική ζωή του τόπου και στην αριστερά. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Κλείνεται
0: και φίλο σήμερα.
1: Ναι.
0: Στην Αυγή.
1: Είπαμε,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν η Κατερίνα Μπρέγιανη. Και από την αριστερά να περάσουμε στην δεξιά. Εκεί και αν γίνεται, έχουμε απουσίες από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες με ομιλία του κύριου Μητσοτάκη. Ολοκληρώνονται την Κυριακή. Δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν θα είναι εκεί. Ο ένας μάλιστα θα ανακοινώσει από ό,τι φαίνεται και την ίδρυση κόμματος και ενδεχομένως ο άλλος να τον στηρίξει. Θα δούμε τι θα γίνεται. 10 φεύγουν, βάζουν θέμα για την ψυχή της παράταξης. Για να μας τα πει ο Κώστας Αβόπουλος αυτά για την ψυχή της παράταξης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Όντως, σύννεφα έχουν μαζευτεί πάνω από το χώρο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ήδη, πριν καν ξεκινήσει το συνέδριο, με αποτέλεσμα να σκιάζουν αυτό το αφήγημα της επανεκκίνησης και της πανστρατιάς που θα επιχειρήσει να πλασάρει με την ομιλία του που θα ξεκινήσει στις 7:25 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: 7:25, ούτε 7.30, ούτε 7. 7:25, μάλιστα. Αυτό θα πει.
2: Τώρα θα ξεκινήσει ακριβώς. Είναι μια συζήτηση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, το επίσημο πρόγραμμα.
0: Αφού αυτό δίνουν το πρόγραμμα, ναι, 7:25, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Και Γιώργο, η απουσία, όπως είπες και εσύ, των δύο πρώην πρωθυπουργών της παράταξης, τον Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, έχει συρρυκνώσει από τα αποδυτήρια τα περιθώρια επιτυχίας της κορυφαίας κομματικής διαδικασίας. Ο κ. Καραμαλής, μάλιστα, δεν μένει σιωπηλός και χθες αναφέρθηκε με νόημα στην πολυδιάστατη, όπως είπε, προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής της δικής του διακυβέρνησης, σε ομιλία του στην Ξάνθη. Ο Μεσίνιος, από την άλλη, όπως προανέφερες, φέρεται να προχωρά στη δημιουργία νέου κόμματος που θα στεγάσει πολιτευτές.
0: Πάντως, πριν πάμε στο Σαμαρά, ο Καραμαλής, ο Κώστας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το φυτίλι το άφησε στο συνέδριο. Τώρα μένει να δούμε αν θα το ανάψουν οι υπόλοιποι, έτσι.
2: Ναι,
0: το φυτίλι το άφησε πάντως.
2: Μόνο και μόνο με την απουσία του το άφησε το φυτίλι και σκίασε αυτό το αφήγημα της επανεκκίνησης που επιχειρεί να σερβίρει ο Πρωθυπουργός. Είναι γεγονός ότι τα μηνύματα Μητσοτάκη περί συσπήρωσης και ενότητας που θα ακουστούν το βράδυ προσκρούν στην πραγματικότητα του φιλορροήματος. Mm-hmm. Και επειδή αναφέρθηκε σε φοιτηλιές, η επιστολή των 10 στελεχών παραμονές συνεδρίου που εκπέμπουν το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της, έχει τεντώσει τα κυβερνητικά μέτρα και αυτό ήταν τα κυβερνητικά νεύρα και αυτό ήταν ευδιάκριτο. Ακούσαμε χθες τον Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι εφαρμόζεται το δόγμα «κοίτα ποιος μιλάει» και να εγκαλεί τα στελέχη αυτά για συνεργασίες παλαιότερες με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκπέσουν τα στελέχη αυτά προς τα μάτια των παραταξιακών ψηφοφόρων, αλλά είναι γεγονός πως αυτοί οι 10 οδεύουν προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Οι έννοικοι άλλωστε του Μαξίμου προεξοφλούν ότι υπογράφοντες σαμαρικής και κυρίως καραμαλικής προέλευσης βαδίζουν προς τη νέα βερσιόν της πολιτικής άνοιξης, ενώ την ίδια διαδρομή κατά εκτιμήσεις αναμένεται να ακολουθήσει και η Ιωάννα Γκελεστάθη, που υπέβαλε προχθές την παραίτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιες μάλιστα γαλάζιες γλώσσες, Γιώργο, αναφέρουν ότι δεν υλοποιήθηκε η επιθυμία της κυρίας Γκελεστάθη να εισέλθει στη σκληρή λίστα για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα ψηφιστεί την Κυριακή.
0: Ναι, και βέβαια ξεχνάμε, οι μελάδες. Μην ξεχνάμε, συγγνώμη για τη διακοπή, Κώστα, ότι η κυρία Γκελεστάθη προέρχεται από ιστορική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως, και ο πατέρας της το
0: θυμούνται. Εκεί και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι. Και όπως θυμούνται και οι παλαιότεροι, ο πατέρας της ήταν ένας από τους έμπιστους του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, οι μπελάδες για την κυβέρνηση δεν σταματούν εδώ. Μπόλικη σκόνη έχει σηκώσει το γεγονός ότι η ομιλία του Νίκου Δένδια θα πραγματοποιηθεί αύριο αργά το μεσημέρι σε θεματική ενότητα που προγραμματίστηκε από τις 3 έως τις 5 το απόγευμα, όταν θα αραιώνει ο κόσμος, καθώς και ότι το όνομά του απουσιάζει από το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας. Συνομιλητές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εκφράζουν δυσφορία από τη στιγμή που στο πρόγραμμα της γαλάζιας ιστοσελίδας αναφέρονται ομιλίες άλλων υπουργών, όπως των Δελφίνων Άδωνη Γεωργιάδη, Κωστή Χατζηδάκη, αλλά όχι του Νίκου Δένδια. Εδώ κομματικά στελέχη επιχειρούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, παραπέμπουν στην επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν περιλαμβάνει ονόματα υπουργών, πλην όμως ξανά, Γιώργο, των αντιπροέδρων Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, που κατέχουν όμως και κυβερνητικό πόστο. Στην απόψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ανασύρει το σύνηθες success story, θα μιλήσει για την αναβαθμισμένη διεθνή εικόνα της χώρας, για στρατηγικές συμμαχίες, για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για ένα πακέτο που καθιστά την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πουλήσει ξανά προς τα έξω οικονομική ανάπτυξη με δημοσιονομική ισορροπία. Γιατί μια τρίτη τετραετία θα είναι το ερώτημα στο οποίο αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός και θα κάνει λόγο για αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση. Όπως καταλαβαίνεις, προσπαθεί να παρουσιαστεί ξανά ο κύριος Μητσοτάκης ως τιμονιέρης της πολιτικής σταθερότητας, όλα αυτά όμως, Γιώργο, στον απόϊχο των δημοσκοπικών δειχτών που δείχνουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την υποχώρηση των θεσμών, για την υποχώρηση του κράτους δικαίου, όπως και το λιώσιμο της καραμέλας ότι η ακρίβεια είναι μόνο εισαγόμενη και δεν ευθύνεται καθόλου η κυβέρνηση. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, στην δημοσκόπηση της Άλκου, μόλις το 18% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι για την ακρίβεια ευθύνεται μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Κώστα, τώρα, θα δούμε λοιπόν. Επειδή ανέφερες για τις θεματικές ενότητες και για τον κύριο Δένδια, ισχύει ότι κρύβουν κάποιους από τα μέσα ενημέρωσης που θα κάνουν κριτική στον κύριο Μητσοτάκη εκεί μέσω θεματικών ενοτήτων και ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι εκεί το τριήμερο για να μπορεί να παρεμβαίνει, δηλαδή θα κάνει και κάτι τέτοιο, ισχύουν αυτά που διαραίονται, ή μένει να το δούμε αν θα ισχύσουν ή όχι και απλά είναι κάποιες διαρροές?
2: Αυτό μένει να το δούμε. Ούτως ή άλλως, όσοι βγαίνουν στα πάνελ και στα ραδιόφωνα περνούν, ορισμένοι από αυτούς τουλάχιστον, από τον έλεγχο του Μαξίμου, δεν είναι όμως όλα ελεγχόμενα. Είναι ενδεικτικό ότι νωρίτερα βγήκε, ας πούμε, ο κύριος Κατσανιώτης, ο βουλευτής Αχαΐας, σε ένα άλλο μέσο και εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία την πέφτει στον Ανδρουλάκη για το ζήτημα του ακινήτου, λέγοντας ότι η αντιπαράθεση δεν μπορεί να γίνεται με τέτοιους όρους. Και επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είναι και τις τρεις ημέρες, όλες τις ώρες και τις τρεις ημέρες στον χώρο του συνεδρίου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν θα παρακολουθήσει την ομιλία του κυρίου Δένδια. Εκείνη την ώρα θα μεταβεί στη Μεσσηνία για να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Αντένα Group και άλλοι, εν πάση περιπτώσει, φορείς. Εν μέσω συνεδρίου αυτό μάλιστα θεωρείται και ασυνήθιστο να αποχωρεί.
0: Και συνέδριο και Μεσσηνία.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρείται λοιπόν ασυνήθιστο να αποχωρεί ο επικεφαλής της παράταξης για να συμμετάσχει σε μια άλλη εκδήλωση και μάλιστα μέσα στη Σαμαρική έδρα, έχει και αυτό την σημειολογία.
0: Καλά, εδώ φεύγει από τη Βουλή και χειροκροτούν οι βουλευτές στην πλάτη του που την ώρα που φεύγει.
2: Σωστό.
0: Τι συνέδριο θα υπολογίσει?
2: Από τις 16 Απριλίου έχει να εμφανιστεί στη Βουλή.
0: 16 Απριλίου,
2: Ναι. Έτσι για την ιστορία που λέμε.
0: Ναι. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πώς προσπαθεί η κυβέρνηση, νομίζω ότι με την οικονομία μπορεί κάτι να κάνει, αλλά το τι γίνεται με την οικονομία το βλέπουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και σε υποχρεώσεις και αλλού. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ, την ώρα που τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Πίσω από την απόφαση αυτή, ωστόσο, κρύβεται η ουσιαστική παραδοχή ότι το εφιστάμενο σύστημα των πάγιων ρυθμίσεων των 24 δόσεων απέτυχε να ανταποκριθεί στις πραγματικές δυνατότητες χιλιάδων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τόσο υψηλές μηνιαίες καταβόλες. Και το ερώτημα, βέβαια, συν τα αγκάθια που βάζει εδώ, και ότι πρέπει να έχεις εξοπλίσει και κάποια από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, αλλά εκτός αυτού υπάρχει το ερώτημα γιατί 72 και όχι 120 δόσεις, που είχαν γίνει στο παρελθόν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν είχε δημοσιονομικό κόστος, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι ωφελήθηκαν, αλλά και χρήματα μπήκαν στο δημόσιο ταμείο. Προφανώς είναι πολιτική επιλογή για να μην υπάρχουν μικρομεσαίοι. Χθες είχαμε διακόψει τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον συνάδελφο που παρακολουθεί το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, γιατί είχε ανέβει στο φήμα ο Σοκράτης Φάμελος. Και πραγματικά αξίζει να δούμε και την ερώτηση που έγινε σήμερα από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και παγίδες που κρύβει το δίθεν, η δίθεν καινοτομία που επικαλείται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
3: Μεσημέρι, Γιώργο, ναι. Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακόμη ότι ουσιαστικά στις δύο μέρες αυτές που συζητείται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, πέρα από το να υπερασπίζεται το νομοσχέδιο και να παραβλέπει βέβαια τα γκρίζα σημεία που έχουμε αναδείξει και εδώ στο κόκκινο, φιλοτεχνεί μια εικόνα για το ΕΣΥ, η οποία ειλικρινά δεν ξέρω αν κάποιος πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία, νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα, έτσι, ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι.
3: Ευτυχώς, θα πω εγώ ένα σχόλιο, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο ακούσαμε τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που λένε κάποια στοιχεία που αποτυπώνουν και αυτό που ζούμε όλοι όσοι επισκεφτόμαστε για κάποιο λόγο τα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, έχουμε τον Υπουργό Υγείας να πανηγυρίζει σε μια χώρα που έχουμε 40.000 εργαζόμενους λιγότερους στο ΕΣΥ από ό,τι πριν από τα μνημόνια. Σε μια χώρα που είναι τρίτη από το τέλος στην κατάταξη ως προς τον αριθμό νοσηλευτών και νοσηλευτριών ανά 100.000 κατοίκους. Η Ελλάδα δηλαδή έχει μόνο 219 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 835. Και την ίδια ώρα που έχουμε τέτοιες ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία, ο κύριος Γεωργιάδης, Γιώργο, είναι, δεν ξέρω, προκλητικό, πώς να το πούμε, φροντίζει να εντάξει σε αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σε λίγη ώρα ένα άρθρο που τι τον ενδιαφέρει, να αυξήσει τις δυνατότητες των ιδιωτικών κλινικών να έχουν περισσότερες κλίνες. Mm-hmm. Την ώρα που η χώρα μας έχει μόλις, είναι 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό κλινών των δημόσιων νοσοκομείων ανά 100.000 κατοίκους. Δηλαδή, ενώ μας λείπουν δημόσιες κλίνες, ενώ βλέπουμε ράτζα, ενώ βλέπουμε εικόνες άθλιες πολλές φορές στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Και προσωπικό, τα είπες νωρίτερα.
3: Ακριβώς. Έρχεται να νομοθετήσει τη δυνατότητα των κλινικαρχών να αυξήσουν αυτή τις κλίνες τους. Και όπως είπες και εσύ, Γιώργο, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που το έχει θέσει από την πρώτη στιγμή που το νομοσχέδιο ήρθε στη Βουλή. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο Παύλος Πολάκης, έχει πει ότι ουσιαστικά έχει φωτογραφικές ρυθμίσεις ώστε ένα συγκεκριμένο σκεύασμα, ένα φάρμακο, συγγνώμη, για το καρκίνο της εταιρείας Merck, την έχει πει και ο Παύλος Πολάκης, κατ' εντολήν της κυρίας Γκυλφόιλ, προσπαθούν με ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου να βγει εκτός του μηχανισμού clawback, οπότε πρακτικά θα αυξηθεί η τιμή του, αλλά αυτό δεν θα σημειώνεται για αυτή την αύξηση η εταιρεία, αλλά το δημόσιο, αν εξαιρεθεί από το μηχανισμό. Και όλα αυτά τα παρουσιάζει ως καινοτομία ο κύριος Γεωργιάδης. Πώς όμως αποδομείται αυτό επίσης? Σε αυτό το νομοσχέδιο, στο άρθρο 12, που ανέδειξε χθες η Κατερίνα Νοτοπούλου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το άρθρο που αφορά το σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης, έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, γιατί από αυτό το άρθρο προκύπτει ένας μηχανισμός, αν ψηφιστεί σήμερα το νομοθέτημα Γεωργιάδη, αποκλεισμού ασθενών, καθώς θα μπαίνει ένα φίλτρο αδιανόητο, καθώς ένα φάρμακο θα πρέπει να αποζημιώνεται για να μπει δηλαδή για αυτούς τους ασθενείς ήδη σε 5 από 11 συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη ή σε 4 από 11 κράτη, αν πρόκειται για τα λεγόμενα ορφανά φάρμακα. Άρα μπαίνει ένα αγοραίο κριτήριο για ένα ζήτημα που αφορά, είναι ζωής και θανάτου για ασθενείς. Αυτά είναι μόνο τα πιο σοβαρά που έχουν αναδειχθεί. Και το ακόμα πιο προκλητικό, Γιώργο, είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, προφανώς σε μια σκηνοθεσία που κάνει κάθε φορά, ανοίγει είτε κόντρες με το Πασόκ, εχθές δηλαδή αναλώθηκε σε αντιπαράθεση με το Πασόκ για αυτή την υπόθεση του κύριου Ανδρουλάκη, ή μια κόντρα με χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν, θα έλεγα εγώ και στη Βουλή, με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εδώ βάζω μια παρένθεση, Γιώργο, γιατί αυτό είναι και βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα έγινε εισήγηση από την Επιτροπή Διοντολογίας να αρθεί η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, καθώς έχουν έρθει στη Βουλή 5 δικογραφίες εναντίον της για να ελεγχθεί για κάποια ζητήματα. Μία από αυτές φυσικά ποιανού είναι, του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος συνεχίζει αυτή τη βεντέντα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, προκειμένου η συζήτηση να πάει οπουδήποτε αλλού παρά στα ζητήματα της δημόσιας υγείας που αφορούν και το νομοσχέδιο. Δηλαδή είναι προκλητική η εικόνα που βλέπουμε να συζητάμε για άλλα θέματα παρά για αυτά που καίνε τους ασθενείς και το νοσηλευτικό και ιατρικό.
0: Και η ερώτηση σε τι αφορά, Τάσο?
3: Αυτό, άλλα, προκύπτουν συνέχεια θέματα, έτσι. Είναι το έχουμε πει νομίζω και στο κόκκινο, έχει αναδειχθεί από την Εφημερίδα των Συντακτών, η ανάκληση του έργου Trust Your Stars από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έρχεται στη Βουλή, γιατί μυρίζει σκάνδαλο, με πρωτοβουλία του τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων 15 βουλευτών, του Χάρη Μαμουλάκη. Είναι μια ερώτηση που ουσιαστικά θέτει πολύ σοβαρά ερωτήματα, γιατί αυτό, για ποιο λόγο δηλαδή, ενώ υπήρχε απόφαση και είχε εκδοθεί μάλιστα και ο προσωρινός πίνακας των προτάσεων των ερευνητικών για αυτό το έργο, το Trust Your Stars, τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να το αφαιρέσει από το αναθεωρημένο σχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας τον ίδιο μήνα που είχε εγκριθεί. Και ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ πού οφείλεται αυτή η απόφαση, είναι πολλά τα σκοτεινά σημεία, ποιο το ύψος των οικονομικών εκκρεμωτήτων που απορρέουν από τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας και τελικά μήπως έχουν διενεργηθεί πληρωμές στο πλαίσιο αυτού του έργου, γιατί μιλάμε, η Εφημερίδα των Συντακτών αποκάλυψε ότι υπάρχουν 40 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί χωρίς να ξέρουμε πού. Και τι αφορούν αυτές τις πληρωμές. Μάλλον υπάρχει ένα σκάνδαλο από πίσω που έσπευσαν να το καλύψουν με την απόσυρση του έργου και τώρα θα κληθούν στη Βουλή οι αρμόδιοι υπουργοί να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Και το περίεργο είναι που ακούμε σκάνδαλο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί πλέον όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας θα βρεις από κάτω.
3: Εδώ αφορά την Υπουργό Παιδείας, συγγνώμη, δεν είναι μία η αρμόδια υπουργός, αλλά όπως λες και εσύ, είναι ένα από τα πολλά, έχουμε χάσει το μέτρημα. Δηλαδή, αν κάποιος δει και τις ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για σκάνδαλα.
0: Εδώ 13 βουλευτές τους χειροκροτούσαν που, είναι, που φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΚΕ. Και αυτό. Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο συνάδελφος από το Κοινοβούλιο. Αρχίζει σήμερα η νέα καμπάνια ενημέρωσης της Εθνικής Τράπεζας προς τους πελάτες της, αναφορικά με την αναβάθμιση των λογαριασμών απλό ταμιευτήριο και απλό τρεχούμενο σε λογαριασμό προνόμιων, μετά από τη δικαστική απόφαση που έκρινε παραπλανητική την αρχική επικοινωνία της τράπεζας ως προς την παρουσίαση των παρόχων του νέου προϊόντος. Είναι ένα θέμα που έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις πρώτες ώρες, για να μην πω μέρες, από τις πρώτες ώρες κιόλας, όταν το έκανε αυτό η Εθνική Τράπεζα και άλλες τράπεζες. Αλλά εδώ υπάρχει, όπως είπαμε, και δικαστική απόφαση, καθώς έχει κάνει αγωγή η ΕΚΠΙΖΟ. Χθες είχαμε φιλοξενήσει και την κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, μας είπε αναλυτικά για αυτό το θέμα. Και μάλιστα δεν είναι μόνο η Εθνική, είναι και άλλες συστημικές τράπεζες, όπου έχει κινηθεί νομικά η ΕΚΠΙΖΟ και περιμένουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα, δηλαδή να μην υπάρχουν αυτές οι παράνομες χρεώσεις στους πολίτες και που δήθεν τους δίνουν κάποια προνόμια, τα οποία έτσι κι αλλιώς υπήρχαν, απλά και μόνο για να παίρνουν χρήματα οι τράπεζες. Αυτό στην Εθνική ήταν 80 λεπτά σε κάθε λογαριασμό.
4: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα. Μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο κόκκινο.

0: 2 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε στο κόκκινο 105 και 5, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Το τι κάνει ο Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα, λίγο πολύ έτσι σε τίτλους θα έχουμε δει σε μέσα ενημέρωσης. Αλλά τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ερντογάν και γιατί να επιλέξει αυτήν την χρονική περίοδο. Να το συζητήσουμε με τον διδάκτορα κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, δικηγόρο και οθωμανολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βούλγαρη και στους ακροατές σας.
0: Τι θέλει να κάνει κύριε Σταθακόπουλε ο Ερντογάν, γιατί φέρνει αυτό το νόμο και γιατί τώρα?
1: Υπάρχει ένα δόγμα στην Τουρκία τη δεκαετία του 50 του λεγόμενου Nihat Erim. Ο Nihat Erim ασχολήθηκε κοινωνιολόγος νομικός, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο τη δεκαετία του 50, αλλά το 71-72 διατέλεσε πρωθυπουργός και δολοφονήθηκε από τουρκικά χέρια το 1980. Το δόγμα ήταν το εξής. Η Τουρκία έχει μεν ένα προφίλ αυτοκρατορικό και μια διαχρονικότητα όπως θα αντιλαμβάνονται, πλην όμως στις διεθνείς σχέσεις πρέπει να παίζει πάντοτε το θύμα ότι έχει αδικηθεί από τις μεγάλες δυνάμεις, αδικήθηκε η συνθήκη των Σευρών, η συνθήκη της Λοζάνης και έκτοτε προσπαθεί να ανακτήσει τα δίκαια της με νόμιμους τρόπους μεν, αλλά είναι θύμα καταστάσεων. Δεύτερον, πρέπει συνεχώς να διεκδικεί τα χαμένα κατά αυτήν, όπως τα βλέπει υποκειμενικά, τα οποία θα τα κρατάει πάντοτε σε χαμηλή ένταση, έστω και αν ρηματικά μπορεί να λέει ότι είναι θέματα casus belli. Ετούτης δεν θα κάνει πόλεμο. Αυτή είναι η λογική του Nihat Erim. Τρίτον, θα δημιουργεί de facto καταστάσεις, δηλαδή γκριζαρίσματα όπως λέμε, τα οποία θα προσπαθεί σε βάθος χρόνου να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Και αν ο νόμος αυτός δεν είναι επίπεδου διεθνούς δικαίου, τότε ερμηνεύουμε το διεθνές δίκαιο αλλά τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά. Το κάνουμε νομοθετήματα εσωτερικά, δηλαδή φτιάχνουμε εσωτερικούς νόμους και λέμε με το μανδύα της νομιμότητος ότι αυτά τα οποία διεκδικούμε είναι νόμιμα σύμφωνα με εμάς και θα έπρεπε να τα σεβαστείτε και εσείς οι τρίτοι. Αυτό λοιπόν το δόγμα του Nihat Erim το βλέπουμε να έχει υλοποιηθεί στα χρόνια τα πολλά δεκαετίες που έχουν περάσει λίγο-λίγο, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως έλεγε ο Λέων Τολστόι σε έργο του Βαϊνά, η Μύρη, πόλεμος και η ειρήνη, είναι τα λόγια του Κουτούζοφ βέβαια όταν νικούσε τον Απολέοντα, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, κάτι το οποίο έχει πει και στην ομιλία του για τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας το 2023 ο Τούρκος Πρόεδρος και το οποίο ενστερνίζεται απόλυτα. Γιατί το κάνει τώρα? Το κάνει τώρα γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου της υλοποίησης των γκριζαρισμάτων, το Turk Aegean και όλα αυτά τα οποία βλέπαμε, ακούγαμε και θεωρούσαμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Ήρθε η ώρα να αρχίσουν λίγο-λίγο να υλοποιούνται αυτά. Και διότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα στην Τουρκία εγρήγορσης για εθνικά θέματα, δεδομένου ότι έχει εκλογές ο Ερντογάν το Μάιο του 28. Και θα μου πει κάποιος, έχει σε 2 χρόνια εκλογές, αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, διότι σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα δεν μπορεί να είναι τρίτη φορά υποψήφιος.
0: Και αν το αλλάξει?
1: Έλα όμως που υπάρχει το άρθρο 116 που δεν χρειάζεται καν να το αλλάξει το τουρκικό σύνταγμα, το οποίο λέει... Το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος λέει το εξής, ότι αν γίνουν προώρες εκλογές, τις οποίες θα έχουν προκαλέσει τα 3/5 των βουλευτών της Εθνικής Συνέλευσης, δηλαδή 360 από τους 600, κάνει μια συσπήρωση και μια είδηση η οποία δεν παίζει στα ελληνικά ΜΜΕ, είναι ότι προσχωρούν τσεχαπίτες από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, βουλευτές στο κόμμα του ΑΚΕΠΕ, το κυβερνών κόμμα δηλαδή του Ερντογάν. Έχει βέβαια και το σύμμαχο του τον Μπαρτσελή και προσπαθεί να συσπυρώσει και πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές, ώστε να μαζέψει αυτό το ποσοστό το οποίο χρειάζεται των 3/5. Μαζεύοντας τα 3/5, θα θελήσει, όπως διαραίωνε στον τουρκικό τύπο, θα θελήσει να κάνει προώρες εκλογές το φθινόπωρο του 27, δηλαδή σε 1,5 χρόνο. Θέλει μια προετοιμασία για να φτάσουμε μέχρι εκεί, δεν γίνονται μπαμπάμ αυτά. Και σε περίπτωση λοιπόν που γίνονται πρόωρες εκλογές, λέει το άρθρο 116 του συντάγματος, ότι ο πρόεδρος που δεν ολοκλήρωσε τη θητεία του, γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη θητεία του Ερντογάν, μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος σε μια πρακτικά τρίτη φορά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη. Άρα λοιπόν είναι ξανά μανα δεύτερη υποψηφιότητα, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η τρέχουσα δεύτερη. Άρα λοιπόν Υπάρχουν και θέματα εξωτερικά, τα οποία είναι διαχρονικά, τα οποία στηρίζονται στο δόγμα του Νιχάτερήμ και λιγότερο στο δόγμα του Νταβούτογλου και το στρατηγικό βάθος, που και αυτό είναι μέσα. Το δόγμα της γαλάξιας πατρίδας είναι στη λογική του Νιχάτερήμ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το εσωτερικό θέμα, το οποίο χρειάζεται χρόνο για να το οικοδομήσει λίγο-λίγο ο Ερντογάν, τόσο ώστε να μπορεί χωρίς διαμαρτυρίες και κάνοντας χρήση του άρθρου 116 γεμίζοντα εθνικά θέματα, να πάει σε πρόορες εκλογές για να επανεκλεγεί. Διότι στα 72 του, μόλις τα έκλεισε το Φεβρουάριο, δεν είναι διατεθειμένος, παρά τα θέματα που ακούμε κατά καιρούς υγείας του και την κόπωσή του μετά από ένα τέταρτο του αιώνα, 25 χρόνια τα οποία διοικεί την Τουρκία, παρά αυτά που ακούμε, τούτης δεν είναι διατεθειμένος να δώσει σκυτάλι σε επόμενους, είτε είναι γιος, γαμπρός, δελφίνι, γύρω-γύρω κτλ. Γιατί όλα αυτά τα οποία κάνει στην Τουρκία, κυνηγώντας δηλαδή κυρίως την αντιπολίτευση, προσπαθώντας να φτιάξει τη σχέση του με τους Κούρδους και γενικώς και θέματα συμμαχιών, οικονομίας και εθνικά θέματα όπως τα ανεβάζει στην Σκαγκέρα, θεωρώ ότι μας οδηγούν προς αυτά. Δηλαδή και εθνικά θέματα εξωτερικά τα οποία θέλει να αφεληθεί και να καρποθεί το momentum τη στιγμή, αλλά στο βάθος έχει την επανεκλογή του, γιατί δεν είναι διατεθειμένος να φύγει και να παραιτηθεί από τα 73, το 74 που θα είναι του χρόνου.
0: Το ότι εμφανίζεται ως περιφερειακή δύναμη και προσπαθεί να έχει σχέσεις, δηλαδή να θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα που πρέπει να είναι υπό την προστασία της. Ναι. Αλλά έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ θέλουν να περικυκλώσουν την Τουρκία και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Τώρα βγαίνει πιο επιθετικά, αλλά δηλαδή αν κάνουμε εμείς ένα νόμο ότι η Βόρεια Μακεδονία μας ανήκει, είμαστε καλυμμένοι, είναι αυτό που λέτε δηλαδή, ότι να το δίνει ας πούμε στα διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ, ότι να ορίστε είμαστε οι αδικημένοι και την ίδια ώρα και περιφερειακή δύναμη που πρέπει ακριβώς να είναι υπό την Ελλάδα. Ακριβώς. Μοιάζει αντιφατικό αυτό δηλαδή, από τη μια θυματοποιείται,
1: από την άλλη. Αυτό σημαίνει Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο η δουλειά η δικιά μου και άλλων συναδέλφων που ασχολούμαστε ειδικά με την Τουρκία σε όλη μας τη ζωή είναι ακριβώς να εξηγούμε αυτές τις αντιφάσεις που έχει η τουρκική λογική και πολιτική, εσωτερική και εξωτερική, που είναι μια κοινωνία η οποία δεν λειτουργεί με τα εγχειρίδια της ευρωπαϊκής ή δυτικής σκέψης και κυρίως με την λογική του διεθνούς δικαίου όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς το ευρωπαϊκό κριτημένο, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Η Τουρκία, παραδείγματι, έχει κάνει έτσι για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά όμως δεν θέλει ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το έχει κάνει αυτό? Διότι, πρώτον, αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ακολουθήσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι θα κάνει με το κουρδικό. Άρα λοιπόν δεν την ενδιαφέρει.
0: Και με την κατεχόμενη Κύπρο.
1: Και με την κατεχόμενη Κύπρο δεν την ενδιαφέρει λοιπόν ποτέ αυτό. Και τι άλλο συμβαίνει? Ότι όντας στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τα προνόμια εισόδου, δηλαδή τις διευκολύνσεις που κάνουν στην Τουρκία σε μια χώρα για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις όμως που έχει μια χώρα όταν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτό το ενδιάμεσο στάδιο είναι αυτό που ήθελε η Τουρκία να έχει και αυτό έχει κερδίσει μέχρι τώρα και αυτό θέλει να κάνει. Μια άλλη αντίφαση, όπως είπα προηγουμένως, στο δόμο του Νιχάτερήμ. Στο δόμο του Νιχάτερήμ ξέρουν ότι είναι μια κεντρική, ούτε καν περιφερειακή δύναμη, θεωρούν τον εαυτό τους με αυτοκρατορικές βλέψεις, οι οποίες δεν πρέπει ποτέ να τις αποθήσουν από πάνω τους. Όμως ταυτόχρονα θα λένε ότι είμαστε οι αδικημένοι της ιστορίας, ήδη από τη συνθήκη των Σεβρών, άσχετα αν δεν ίσχυσε, τη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά νομίζω ότι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είπαν ότι θέλουν να έχουν ένα θρησκευτικό κλαμπ και αυτό δεν μας βάζουν. Πάλι εκεί θύμα είναι.
1: Ακριβώς. Και εκεί πέρα λοιπόν κάτι το παίζει θύμα. Και στο Διεθνές Δίκαιο το παίζει θύμα, γιατί περικυκλώνεται, ενώ κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή τι κάνει?

0: την εξουσία μου και σε περίπτωση που πάθω με παρεμποδίσεις να ασκήσω την εξουσία μου, τα κυριαρχικά μου δικαιώματα, δεν λέμε για κυριαρχία η οποία είναι αμιγώς στην Τουρκία ας πούμε, και στα σύνορά της όπως είναι θαλάσσια και χερσαία, αλλά κυριαρχικά δικαιώματα είναι τα ενδυνάμει, δηλαδή όπως είναι η ΑΟΣ, γι' αυτό το λόγο ακριβώς θέλει να ανακηρύξει από μόνη της ΑΟΣ, θέλει να ανακηρύξει σε διεθνή ύδατα θαλάσσια πάρκα προστασίας δικιά της επινόησης, η Φαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη θέλει να την αντιλαμβάνεται όπως αυτή θέλει υποκειμενικά και επομένως αυτές οι αντιφάσεις για εμάς, μα δεν είναι να είσαι και με τον αστιφύλαξε, με τον χωροφύλαξε για να είσαι και θύμα και ταυτόχρονα να διεκδικητής, παρόλα αυτά είναι ακριβώς η λογική της Τουρκίας. Είναι η αλατούρκα λογική η οποία ευτυχώς το 2004 κατάλαβαν και στην Ελλάδα ότι πρέπει να γίνει ένα τμήμα τουρκικών σπουδών, τελευταία χώρα που έκανε τμήματα τουρκικών σπουδών για την κατανόηση του άλλου ήταν η Ελλάδα, μετά ήταν από τις πρώτες χώρες. Όταν στη Γαλλία υπάρχουν τέτοιου είδους τμήματα που ασχολούνται όχι με το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς σχέσεις, τη γεωπολιτική γενικώς, αλλά ειδικά με την Τουρκία, ασχολούνται ήδη από το 18ο αιώνα οι Γάλλοι, παραδείγματι, ή οι Ολλανδοί ή οι Ρώσοι. Και μάλιστα από τους πρώτους που δίδαξαν πιεστή Τουρκία και Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε και στα ξένα πανεπιστήμια ήταν Έλληνες. Ό,τι παραδοξότερος, η Ελλάδα ήταν τελευταία χώρα που έκανε τμήματα τουρκικών σπουδών στην Ελλάδα για την κατανόηση του άλλου, για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αντιφάσεις της Τουρκίας, οι οποίες ερμηνεύοντάς τις, όπως είπαμε, με λογικές ευρωπαϊκές, με λογικές δικές μας, με λογικές εγχειριδίων δυτικής σκέψης, δεν στέκουν. Στέκουν όμως, αν αντιληφθείς, η Τουρκία πώς τα εννοεί.
1: Ναι, αλλά τις βγαίνουν όμως και S300 και παζαρεύει F-35. Και S400 και F-35. Τα έχει καλά με την Τουρκία, τα έχει καλά με την Ουκρανία. Μιλάει για κατεχόμενη Παλαιστίνη, ξεχνάει όμως την Κύπρο, κατά πώς τη βολεύει. Τις βγαίνουν όμως.
0: Ακριβώς. Αυτό το αλατούργα, αυτή η υποκειμενικότητα είναι αυτό που έλεγε ο καθηγητής Frank Weber του Temple University των ΗΠΑ. Που είχε γράψει το βιβλίο του ήδη μεταφρασμένο στα ελληνικά από το 1985 και διδασκόταν κάποτε και στο ΓΕΣ και στις στρατιωτικές σχολές. Απορώ αν και διερωτάμε αν ακόμα διδάσκεται. Καλό θα ήταν. Ο οποίος επιτίδιος ουδέτερος, αν κάθετε και δείτε τι πραγματικά διεκδικούσε και διεκδικεί το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ό,τι και σήμερα. Δηλαδή Ανατολική Μεσόγειος, Αιγαίο, Θράκη, Κύπρος, Κάφκασος, Συρία και διεύρυνση γενικώς των συνόρων της σε επίπεδα, αν όχι των συνόρων, τουλάχιστον της επιρροής, στα επίπεδα που ήταν κάποτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό εστί επιτίδιος ουδέτερος.
1: Τώρα, επειδή είπαμε
0: που τα έχει καλά και με τον ένα και με τον άλλον.
1: Επειδή είπαμε και για το κουρδικό, για τους Κούρδους, ότι προσπαθεί να κάνει ένα άνοιγμα να τα βρει και τα λοιπά με τους Κούρδους, έστω και αν είναι στη φυλακή ο Τσαλάν. Υπάρχει όμως το ιστορικό προηγούμενο. Ο Μουσταφά Κεμάλ τους είχε παραπλανήσει.
0: Α, μεγάλη, βέβαια.
1: Τώρα μεγάλο, γιατί να τσιμπήσουν πάλι και με τον Ατσαλάν φυλακή.
0: Μεγάλο σημείο αυτό. Λοιπόν, ο πνευματικός πατέρας του Κεμάλ, ο Ζυγιάγκιο Κάλπ, ήταν Κούρδος από τον Ντιγιάρμπαγκυρ. Αυτός είχε γράψει το βιβλίο του TST να είσαι Τούρκος, δηλαδή το αρχές τουρκισμού, δηλαδή το Ευαγγέλιο του τουρκικού εθνικισμού, ό,τι παραδοξότερο το είχε γράψει ένας Κούρδος. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι τότε ο Κεμάλ τον είχε πείσει και αυτός. Ήταν και αυτός νομικοκοινωνιολόγος, ο οποίος έγραφε TST να είσαι γνήσιος, καθαρός Τούρκος και όχι Οθωμανός, που ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Τι έπρεπε να γίνεις για να είσαι Τούρκος, πώς έπρεπε να γίνεις και να το προσαρμόσεις. Γι' αυτό το λόγο στον αγώνα της ανεξαρτησίας, που ξεκινάει την ημέρα της σφαγής 19 Μαΐου, τη σφαγή των ποντίων, που είναι η σφαγή του ποντιακού ελληνισμού για εμάς, αλλά είναι η μέρα που ξεκινάει η αντίδραση και η αντίσταση των αξιωματικών του Οθωμανικού στρατού, οι οποίοι δεν παρέδωσαν τα όπλα στις μεγάλες δυνάμεις κατ' εντολή του Σουλτάνου και οι οποίοι βγήκανε στο βουνό αντάρτες. Η 19 Μαΐου λοιπόν είναι αυτή η μέρα στην οποία είχαν καλέσει Κούρδους καρδούχους ή κιούρτους όπως λέγανε οι προγονείς μας στη Μικρά Ασία, μαζί με άλλους τουρκογενείς οι οποίοι θέλαν να κάνουν αντίσταση κατά των μεγάλων δυνάμεων για να γίνει ένα τουρκοκουρδικό κράτος, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αφού τους χρησιμοποίησε λοιπόν στον αγώνα της ανεξαρτησίας, όπως λέγεται, τους Κούρδους, στη συνέχεια τους πούλησε και όχι μόνο τους πούλησαν, με το θάνατο κιόλας του Κεμάλ,

0: στις 10 Νοέμβρη του 1936. Ο ΣΜΕΤ Νονού και η ΣΥΝΑΦΤΟ μετά, όπως έφτιαξαν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στο όνομα και στη μνήμη του Κεμάλ, λειτουργήσαν ακριβώς εξοντοτικά και εθνοκαθαρτικά και κατά των Κούρδων, δηλαδή όπως είχαν κάνει προηγουμένως στις προηγούμενους λαούς, στους λαούς της Μικράς Ασίας. Ναι, είναι ακριβώς όπως το είπατε.
1: Γνωρίζοντας όμως όλη αυτή την ιστορία και γνωρίζοντας πια ότι ίσως να έχει, ίσως να μπάζει νερά η δυτική προσέγγιση, πώς θα μπορούσαμε εμείς ως χώρα, να πω στο πειρασμό να σας ρωτήσω, πώς μπορούμε εμείς σαν χώρα, ως χώρα να απαντήσουμε σε αυτό? Γιατί ως τώρα τουλάχιστον δείχνει η χώρα μας, δείχνει η Ελλάδα να κάνει βήματα προς τα πίσω ή να ανέχεται. Είτε το Τουρκ Ετζίαν που τελικά το χρεώσαμε σε λάθος ενός υπαλλήλου, είτε με το τουρκολιβικό μνημόνιο, είτε με όσα θέλει να περάσει τώρα.
0: Τα βρίσκουμε μπροστά μας. Το ότι τα ξέρουμε και τα αναλύουμε οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι και γενικώς δεν βρίσκω και κάποιον να μου λέει παράλογα πράγματα από τους αναλυτές. Δηλαδή λίγο πολύ ο καθένας με τον τρόπο που τα προσεγγίζει είναι γνωστά, κατανοητά αυτά και ορατά, είναι ρεαλιστικά δηλαδή, τα βλέπουμε. Εδώ πέρα πάμε στις πολιτικές επιλογές που εκεί... Ως πολίτης πλέον Έλληνας μπορώ να κρίνω και εγώ και η κρίση μου γίνεται σε επίπεδο πολιτικής κριτικής και τι αποφασίζω να ψηφίσω κάθε φορά που έχουμε εκλογές για την επιλογή των πολιτικών επιλογών. Εδώ πέρα έχουμε πολιτική επιλογή της Ελλάδος η οποία έχει αποφασίσει τουλάχιστον από τη μικρασιατική καταστροφή και μετά και κυρίως από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως πάλι από το 1952 που μπήκαμε την ίδια μέρα στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία, ότι πρέπει να κρατάμε χαμηλούς τόνους και ότι δεν πρέπει η Τουρκία να αγριεύει, όπως λέμε, όπως λένε πολλοί, γιατί πρέπει να την έχουμε σε χαμηλούς ήπιους τόνους, όπου εμείς την καλοπιστία που δείχνουμε και την προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο και γενικώς στους κανόνες, η Τουρκία τη λαμβάνει, όσο και αν αρέσει ή δεν αρέσει αυτό, η Τουρκία τη λαμβάνει ως αδυναμία. Και εδώ πέρα έρχεται πάλι ο παππούς του Κιδίδης, τον οποίο θυμήθηκε και ο Κινέζος πρόεδρος, ακριβώς και ο Σι με την παγίδα του Θουκυδίδη, ο οποίος είναι διαχρονικός όπως βλέπουμε και διεθνής ο Θουκυδίδης, όπου μας λέει ότι ο δυνατός πάει όσο μπορεί και όσο το επιτρέπει ο αδύναμος, ο οποίος υπαναχωρεί. Εξάλλου είμαστε ειδικοί κάποτε να αλλάζουμε και όπως πάλι ο Θουκυδίδης το λέει αυτό, για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, λέει ο Θουκυδίδης, σε ένα σημείο, άλλαζαν το νόημα των λέξεων. Έχουμε ακούσει εμείς ότι το μη πόλεμος είναι ειρήνη κάποτε. Το μη πόλεμος δεν είναι ειρήνη. Η ειρήνη είναι ειρήνη. Σημαίνει εξισορρόπηση αντίρροπων δυνάμεων. Το μη πόλεμος σημαίνει ότι εγώ υπαναχωρώ όταν ο άλλος προχωράει για να μην συγκρουστώ μαζί του. Αυτό δεν είναι ειρήνη. Αυτό αριστοτελικά είναι ύβρις. Διότι ο ένας κάνει ύβρη καθ' υπερβολή. Δηλαδή προχωράει παραπάνω από ό,τι το επιτρέπεται σύμφωνα με την ηθική και το νόμιμο. Προχωράει παραπάνω, κάνει ύβρι λοιπόν, κάνει ύβρι, ενώ ο άλλος καθ' υπερβολή και ο άλλος κάνει ύβρι κατέληψη, ο οποίος υπαναχωρεί, δεν συγκρούονται, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι ειρήνη, οι συνεχείς υπαναχωρήσεις και οι καλοπιστίες. Χρειάζεται εδώ πέρα επί του πεδίου πλέον, που είναι άλλη αρμοδιότερη μου να το εξηγήσω, χρειάζεται επί του πεδίου κόκκινη γραμμή, η οποία η Τουρκία, να το πω αυτό όμως έτσι ιστορικά, είναι γνωστό, ότι η Τουρκία την κόκκινη γραμμή όταν τη λες και την εννοείς, όχι απλά τη λες έτσι,
1: την αντιλαμβάνεται.
0: Τη σέβεται. Ναι, την αντιλαμβάνεται και τη σέβεται. Ναι. Γιατί αυτό είναι ο αξιακός της κώδικας, η δύναμη.
1: Να πω και εγώ ότι, ως πολίτης, να πω και εγώ ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ ένα φάκελο ελληνοτουρκικά, δεν έχουμε εξηγήσει ποτέ στον ΟΗΕ τι σημαίνει Τουρκία και τουρκικός επεκτατισμός για το Κουρδικό, για την Αρμενία, για τους γύρω λαούς και ποιος τελικά δεν αφήνει τους λαούς να ζήσουν ελληνικά και δεν κάνουμε ούτε καν ένα πολιτικό συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθακόπουλο.
0: Και εγώ, κύριε Βουλγάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ήταν ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορ κοινωνιολογίας του Πάντιου Πανεπιστημίου, δικηγόρος και οθωμανολόγος. Έχει φάει τα νιάτα του διαβάζοντας και ερμηνεύοντας την Τουρκία. Και να περάσουμε σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τελειώνουν σήμερα τα σχολεία τυπικά. Θα αρχίσουν οι εξετάσεις των παιδιών. Η πίεση. Η πίεση. Γράψε καλά. Όχι να περάσει σε μια σχολή. Όχι να περάσει σε μια σχολή, να περάσει σε αυτή τη σχολή. Και λόγω και της οικονομικής κρίσης δεν θα περάσει στην Κοζάνη. θα περάσει στην Αθήνα. Και γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώνουμε κι άλλο σπίτι στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην Κρήτη. Πιέζονται τα παιδιά. Πού καταλήγουν τα παιδιά? Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον Νεκτάριο Κορδί, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κορδί.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαρή.
1: Τυπικά νομίζω τελειώνουν σήμερα τα σχολεία, αρχίζουν εξετάσεις, έτσι.
2: Τα λύκεια.
1: Τα λύκεια.
2: Τα γυμνάσια, ναι, έχουν 10 μέρες ακόμα. Τα λύκεια τη Δευτέρα ξεκινούν τις ενδοσχολικές και τέλη Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές.
1: Με αυτό όλο το σύστημα, κύριε Κορδί, πόσο πιέζονται τα παιδιά? Δηλαδή, ένα παιδί 15-16. Να έχει το πατέρα, τη μάνα, το φροντιστήριο και πρέπει να γράψεις και όχι γιατί δεν έγραψες και να τα σώσεις και να εκείνο και λύσε μου και εκείνη την άσκηση. Θέλω να το κάνουμε ξέφραγο αμπέλη την παιδιά, αλλά πόσο μπορεί να πιεστεί ένα παιδί και τελικά να φτάσει να πέσει από τον εκτόροφο?
2: Τα παιδιά πιέζονται από πολύ μικρότερες ηλικίες, κύριε Βούλγαρη, αν αναλογιστείτε ότι από την 5η Δημοτικού ξεκινούν προετοιμασίες.
1: Μα υπάρχουν, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Κορδί, υπάρχουν φροντιστήρια που διαφημίζουν ιδιαίτερα, που διαφημίζουν ότι μπορούν να κάνουν μαθήματα για παιδιά που θα δώσουν για τα ονάσια και
2: πρότυπα. Τα πρότυπα. Για τα πρότυπα. Ναι. Ξεκινάμε από λοιπόν από την 5η Δημοτικού για τα πρότυπα και τα ονάσια. Ξεκινάμε μετά για τα υπόλοιπα, τη μεγάλη πολυτυπία, φτάνουμε στο Λύκειο, ένα Λύκειο που δυστυχώς είναι ένα σχολείο μονοκαλλιέργειας, προσανατολισμένο σε κάτι που έχω αποκαλέσει ιερό δισκοπότηρο της εκπαίδευσης, που είναι οι εξετάσεις. Το μεγάλο ζήτημα που περιγράφεται είναι τα παιδιά, από ό,τι φαίνεται, εμείς το διαπιστώνουμε, δεν είναι ευχαριστημένα, δεν απολαμβάνουν τα χρόνια του σχολείου, που μπορώ να σας πω είναι από τα καλύτερα χρόνια της ζωής. Τώρα. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι η ψυχή των παιδιών είναι μια ψυχή πάρα πολύ δύσκολη που θέλει πολύ μεγάλη φροντίδα. Και το να μας λέει η πολιτεία ότι έχουμε ψυχολόγο αν έχουμε μία μέρα την εβδομάδα είναι ανέκδοτο. Ο ψυχολόγος, σας διαβεβαιώ, κλείνει η χρονιά, δεν προλαβαίνει ούτε τα ονόματα των παιδιών να πάει όταν πηγαίνει σε 5 σχολεία. Το δεύτερο είναι ότι ο προσανατολισμός της κοινωνίας, αυτό το ακραίο κυνήγι των υλικών αγαθών ως επιτοκλίστων, αποπροσανατολίζει και τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, πολλές φορές τα παιδιά μεγαλώνουν, μην το θεωρείτε υποτιμητικό αυτό που σας λέω, στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, υπάρχει τέτοιο τρέξιμο από τις οικογένειες, οι γονείς που αναγκάζονται να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ανταπεξέλθουν σε ένα τεράστιο κόστος ζωής, δυσβάστατο. Αυτό κάνει τα παιδιά να κλείνονται τον εαυτό τους, να είναι στο.
1: Καταρχάς, να μην μεγαλώνουν με τους γονείς τους, κύριε Κορδί. Ή να μεγαλώνουν μόνα τους, είτε με γιαγιάδες, με θείες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άμα φεύγει κάποιος από το σπίτι το πρωί και γυρίζει νύχτα το βράδυ, Ανατολή με Δύση, μην πω και πιο πολύ, πότε θα δει το παιδί του, τι να συζητήσει με το παιδί του?
2: Το ότι φτάνει όμως ένα παιδί 17 χρονών που δεν θα δίνει φέτος εξετάσεις, του χρόνου θα δίνει τα παιδιά. Να λέει ότι αυτός ο κόσμος δεν με χωράει, δεν είναι για μένα. Αυτό είναι όχι απλά καμπανάκι, είναι μια χρεοκοπία ολόκληρου του οικοδομήματος.
1: Ή το δεν θα βγάζω πολλά λεφτά, και αφού δεν θα βγάζω πολλά λεφτά, δεν θα είμαι ευτυχισμένος. Δηλαδή αυτό είναι.
2: Ευδαιμονισμός, κύριε Βουλγαρία, εφόσον ο στόχος είναι πώς θα βγάλεις πολλά λεφτά. Και όλα τα άλλα. Εγώ όμως θεωρώ ότι εδώ δεν είναι μόνο το θέμα του σχολείου και των εξετάσεων, είναι το θέμα ολόκληρων των κοινωνικών προτύπων πλέον. Ναι. Επιτυχημένος ποιος είναι σήμερα? Αυτός που με τον ΑΒ τρόπο βγάζει πολλά λεφτά. Ναι. Αυτός είναι επιτυχημένος. Ας πούμε, το παιδί δεν θα θελήσει ποτέ να γίνει εκπαιδευτικός και να έχει 750 ευρώ πρωτοβουλία. Το παιδί δεν θα θελήσει ποτέ να γίνει, να πάει σε μια σχολή θεωρητική, η οποία δεν θα το αποδίδει. Το παιδί θα κυνηγήσει κάτι άλλο.
1: Και μπορεί να πάρει και ένα πτυχίο που δεν θα το εξασφαλίσει και δουλειά.
2: Προφανώς. Και με πολύ αγάπη για την οικογένεια, γιατί έχουμε μια οικογένεια που στηρίζει γενικώς. Εντάξει, η επιτυχία ή η αποτυχία ενός παιδιού δεν είναι το μοναδικό κίνητρο, το μοναδικό στόχο στη ζωή μας. Είναι επιτυχία και αποτυχία του παιδιού. Εξάλλου είναι μια απλή δοκιμασία η εξετάσεις. Αλίμονο αν η ζωή μας είναι η εξετάσεις. Έχουμε πάρα πολλές δοκιμασίες να περάσουμε. Το βασικό όμως που λέω είναι ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν μεγαλώνοντας να αγωνίζονται, να διεκδικούν και να μην θεωρούν ότι όλα είναι έτοιμα και στρωμένα με ροδοπέταλα. Είναι δύσκολη μάχη η ζωή. Αλλά αυτό πρέπει να τα κάνει και πιο δυνατά. Και γι' αυτό λέω ότι χρειάζονται επιστήμονες στο σχολείο για να αντιμετωπίσουν και τέτοια ζητήματα. Διότι αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον καθηγητή της καθημερινότητας του σχολείου.
1: Είναι όμως μια βάση το σχολείο με αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε για την οικογένεια, που τρέχει ο πατέρας ή η μάνα από το πρωί για να έχουν τα προστοζήν Βλέπει το παιδί ότι αγωνίζεται ο πατέρας ή η μάνα από το πρωί ως το βράδυ και σου λέει εγώ τι κάνω. Μήπως είμαι και βάρος σε αυτή την οικογένεια. Μήπως και εκείνο, μήπως και το άλλο, μήπως και τα ναρκωτικά. Γιατί καιροφυλαχτούν και αυτά. Στη γωνία είναι. Και αυτού του είδους οι παρέες. Πώς φτάνουμε στη ρίζα, δηλαδή. Πώς μπορούμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος. Το σχολείο μπορεί, δεν ξέρω, εσείς, ο ψυχολόγος, ο μαθηματικός, δεν ξέρω ποιος, ή οι φίλοι, ο φίλος, βλέπει ένα παιδί να κλείνεται στον εαυτό του με κάποια άλλη διαφορετική συμπεριφορά, να το πει στον καθηγητή ή καρφώνει το φίλο του.
2: Όχι. Αρχικά το μία πρώτη παράμετρος είναι ότι αυτή η γενιά των παιδιών που μου αναφέρατε είναι η γενιά της πανδημίας, μην το ξεχνάμε. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τη γενιά της πανδημίας, δηλαδή παιδιά τα οποία 20 μήνες μείνανε κλεισμένα σε ένα σπίτι εκτός σχολείου. Αυτό δημιούργησε τεράστια ζητήματα και ψυχολογικά και μαθησιακά και κοινωνικοποίηση. Το δεύτερο που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι το σχολείο συνεχίζει να παραμείνει ένας σκοτεινός φάρος σε μια τόσο γκρίζα καθημερινότητα. Ευτυχώς που υπάρχει το σχολείο. Θα διαβεβαιώ ευτυχώς που υπάρχει το σχολείο με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες, γιατί εμείς το σχολείο είναι ο κατεξοχήν χώρος δημοκρατίας, κοινωνικοποίησης, διαλόγου. Θα διαβεβαιώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε βρει πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις και τις έχουμε φέρει στην επιφάνεια και έχουν σωθεί παιδιά. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι να μάθουμε να μιλάμε. Να μην θεωρούμε δεν με αφορά ο διπλανός ή η διπλανή μου, να μας αφορά. Άρα να μάθουμε να μιλάμε, να μιλάμε, να ανοίγουμε την καρδιά μας, να επικοινωνούμε, να προσπαθούμε να το δούμε το πρόβλημα και να μην το κρύβουμε κατά το χάλι. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και προφανώς δεν είναι το μοναδικό περιστατικό αυτό που μόλις συνέβη στην Ηλιούπολη. Σας θυμίζω ότι είχαμε και άλλα σοβαρά περιστατικά μέσα στη χρονιά και με ένα κορίτσι στον Ισμό και με ένα παιδί στο Χαϊδάρι.
1: Και άλλα που μπορεί να μην έχουμε μάθει.
2: Και άλλα που μπορεί να μην έχουμε μάθει και άλλα που δεν έχονται στην επιφάνεια. Και δυστυχώς τα παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά σκληρά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος υπάρχει μια αδυναμία, το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο το πρόβλημα. Ναι. Εγώ λοιπόν, για να πάω στην ουσία, η ουσία είναι ότι πρέπει επιτέλους η πολιτεία να καταλάβει ότι με τα ευχολόγια δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα. Εμείς λέγαμε το εξής. Χθες, όχι αύριο, χθες, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι γονείς, συλλογικότητες των γονέων και σοβαροί επιστήμονες, πέρα από τις πλατφόρμες του κυρίου Πιερακάκη και της κυρίας Ζαχαράκη που δεν κάνουν τίποτα απολύτως, να μπούμε στην ουσία και να προσπαθήσουμε να βρούμε τέτοιους τρόπους έτσι ώστε να μην ξανά έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Και να είναι καλά τα παιδιά στο σχολείο να είναι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κορδί. 30 δευτερόλεπτα αν θέλετε.
2: Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ας πούμε στα κέντρα διασύ που διαπιστώνουν τέτοια ζητήματα, είναι τέτοια η αναμονή που πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να ανοιχνευτούν τα προβλήματα. Αυτό λέγεται επιτελικό κράτος. Αυτό. Και ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε για τέτοια περιστατικά.
1: Μακάρι να μην ξαναμιλήσουμε για τέτοια θέματα, για τέτοια περιστατικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορδί.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νεκτάριος Κορδής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΛΜΕ. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο. Εκτάκτως είπαμε. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν ο Γιώργος Βουλγαρής. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Παντελή Νταβανέλο και τον Γιώργο Βουλγαρή. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Λοιπόν, πριν κινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: το κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Σήμερα εκτάκτως θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης και μας βρίσκεται στα τηλέφωνα του σταθμού στο 210-3217-777 και όπως κάθε μέρα περιμένω τα σχόλιά σας, ξέρετε εσείς, παρατηρήσεις, απόψεις, ιδέες, ό,τι θέλετε, στο 6985-87-0059. Λοιπόν, και τι δεν έχουμε σήμερα. Καταρχήν το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάει το απόγευμα στον χώρο της Χελέξπο και θα έχει ενδιαφέρον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμορφώνει ένα απόλυτα ελεγχόμενο κόμμα εν ώψη των εκλογών, είτε γίνουν νωρίτερα είτε γίνουν αργότερα, αλλά και της επόμενης ημέρας. Μέχρι το τέλος του μήνα όμως, ή έστω μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα κάνουν την εμφάνισή τους και 3 νέα κόμματα. Της Μαρίας Καριστιανού, του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα, που σίγουρα θα αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό. Κινητικότητα υπάρχει και στο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς, που είναι και αυτοί κατακαιρματισμένοι, δεν είναι μόνο το δικό μας στρατόπεδο, αλλά και βεβαίως το στρατόπεδο της ευρύτερης αριστεράς. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να ζητούν τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας για να ξεκαθαριστούν οι σχέσεις με το πολιτικό φορέα που είναι και αυτός υπογέννηση. Έτσι ώστε να ξεκαθαριστούν και οι σχέσεις και θα έλεγα εγώ να ξεκαθαρίσουν και τη στάση τους. Εκ των πραγμάτων τίθεται, δεν είναι το λέμε εμείς, το λένε και οι ίδιοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, αν πιστέψουμε ειδικά σημερινές διαρροές. Το πόσοι και ποιοι θα μετακινηθούν, σε ποιο πλαίσιο, είναι πάντα ανοιχτό και μένει να το δούμε. Και μιας και είπαμε και για την κινητικότητα στην Νέα Αριστερά, αναφορικά με το κόμμα Τσίπρα, ένα θέμα είναι πως οι βουλευτές σκέφτονται να πάνε προς τα εκεί, εκτός από τον Αλέξη Χαρίτση που φέρεται να προτιμά τελικά το κόμμα Τσίπρα, ενώ δεχόταν και το πολιτικό φλερτ του Νίκου Ανδρουλάκη. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κι άλλοι είναι οι οποίοι ενώ θα προσχωρήσουν κατά μόνας διαπραγματεύονται σαν ομάδα. Κάτι που δεν είναι σίγουρο ότι αρέσει και στην Αμαλίας. Αλλά για σήμερα όμως και για το επόμενο τριήμερο θα έλεγα ότι αυτό που κυριαρχεί είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ξεκινάει και εκείνο αρνητικά. Η βασική είδηση δεν είναι μια θετική αλλά αρνητική. Είναι ότι δεν θα παραστεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και βεβαίως δεν θα είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί και κυριολεκτικά. Σύμφωνα με τη φράση του ίδιου του Κώστα Καραμανλή. Θα περιμένουμε να δούμε και τι θέσεις θα πάρουν στις επόμενες ημέρες οι επίδοξοι Δελφίνοι. Αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό, δεν θα δούμε και μεγάλες εκρήξεις. Θα δούμε επιμέρους διαφοροποιήσεις, αλλά ίσως όχι από τους κορυφαίους, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αλλά από πιο χαμηλόβαθμους βουλευτές και κομματικά στελέχη που όντως δυσφορούν και δυσανασχετούν από την πορεία και την μορφή που δίνει στο κόμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν θα περιμένουμε και μεγάλα πράγματα
και από τον Νίκο Δένδια, για τον οποίο ήδη υπάρχει μια φημολογία περί προσπάθειας από την ηγεσία υποβάθμισής του και γι' αυτό δεν τον περιλαμβάνει το πρόγραμμα του συνεδρίου. Καλά, αυτό είναι αστείο φυσικά και θα μιλήσει εφόσον θέλει ο Νίκος Δένδιας, αλλά η πληροφορία είναι ότι θα τον βάλουν Σάββατο απόγευμα και δεν είναι η καλύτερη ώρα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από όσα έχω παρακολουθήσει, είναι μια ώρα που η αίθουσα, η μεγάλη σάλα είναι σχεδόν άδεια, εκτός αν καταφέρει να την γεμίσει ο Υπουργός Αμήνης. Αλλά ο Νίκος Δένδιας, παρά τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί και το θόρυβο, δεν αναμένεται ούτε αυτή τη φορά να κάνει κάποια σημαντική κίνηση. Άλλωστε, μόλις μια εβδομάδα έχει περάσει από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, όπου δήλωσε την πίστη του πως η ισχυρή Ελλάδα μπορεί, να παραδώσει στις επόμενες γενιές το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από μια τέτοια τοποθέτηση, το να βγει μια εβδομάδα αργότερα και να έχει κάτι διαφορετικό, δύσκολο. Υπάρχει πάντα και αυτή η επιστολή των 10 πρώην υπουργών, βουλευτών, κομματικών στελεχών. Την έδωσαν στην δημοσιότητα χθες, ακριβώς για να υπογραμμίσουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η παλιά γνωστή, αλλά είναι ένα κόμμα μητσοτακικό και στην ουσία διασπασμένο. Άλλωστε, οι 10 αυτοί είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά θα προσπαθήσει να διαμορφώσει ένα πανηγυρικό κλίμα στο συνέδριο και θα μιλήσει και θα εξηγήσει γιατί μια τρίτη τετραετία. Τώρα αν καταφέρει να δώσει εικόνα ενότητας είναι λίγο δύσκολο, καθώς είναι σαφές πως απουσιάζει ένα συνθετικό αφήγημα και ένα αντίστοιχο όραμα. Θα επιμείνει στην δύσκολη διεθνή συγκυρία, στις οικονομικές, γεωπολιτικές, ενεργειακές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. Θα προσπαθήσει να μεταθέσει την οικονομική κρίση και την ακρίβεια, που δεν λέει να την περιορίσει με τίποτα, στις συνέπειες του πολέμου. Ωστόσο, η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Τα γεγονότα είναι ενίοτε πεισματάρικα και η πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει είναι ζωφερή. Οι ανισότητες έχουν προσλάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, ο κοινωνικός ιστός αποσυντίθεται, η ακρίβεια εντείνεται, το επίπεδο διαβίωσης της πλειονότητας συνεχίζει να μειώνεται, οι ίδιοι οι πολίτες πια σε πολύ μεγάλα ποσοστά εμφανίζονται απεσιόδοξοι. Όσο για την εξωτερική πολιτική, διασύρεται από τον Ζελένσκι με τον ντρόν που ήταν εκτός χωρικών υδάτων, γίνεται η ουρά του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου και έχει ιτηθεί από τον Ερντογάν που τον περιορίζει σταδιακά στα 6 μίλια. Όσο για το εσωτερικό, συνεχίζουν να τον κυνηγούν τα σκάνδαλα των υποκλοπών του και του ΠΚΠ, αλλά σύντομα ξανά και των Τεμπών. Το μόνο που εξακολουθεί να λειτουργεί υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η απουσία μιας αξιόπιστης απειλητικής αντιπολίτευσης και αυτό χάρη στον Νίκο Ανδρουλάκη που εκ των πραγμάτων λειτουργεί διχαστικά για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και επιδιώκει αυτοδύναμα και αυτόνομα την δεύτερη θέση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, πρέσβης επί τιμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αϊφαντή.
1: Καλησπέρα σας, είναι Κουτζάνη. Καλησπέρα στους ακροατές του κόκκινου.
0: Θα ξεκινήσουμε να σας ζητήσω ένα σχόλιο με το τι γίνεται στο Ιράν, μιας και έχετε διατελέσει πρέσβης στο Ιράν. Ήτανε το τελευταίο σας πόστο?
1: Όχι, το προτελευταίο.
0: Το προτελευταίο. Άρα πάντως τα ξεγνωρίζετε πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα, και επειδή έχει εξέλιξη δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω ένα σχόλιο για αυτά.
1: Κύριε Κουτζάνη, η προσπάθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ να αλλάξουν καθεστώς και να διαμελήσουν το κράτος έχει αποτύχει. Υπ' αυτήν την έννοια ότι δεν πέτυχαν οι σκοποί των δύο μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και υπερδύναμη. Υπ' αυτή την έννοια και μόνο, το Ιράν έχει νικήσει σε αυτή την αντιπαράθεση μέχρι στιγμής. Δεν διαφαίνεται ότι με ένα νέο κύκλο πληγμάτων μπορούν να αλλάξουν το καθεστώς και εν πάση περιπτώσει να επιβάλλουν τη θέλησή τους στην Τεχεράνη. Αυτό είναι σαφές. Mm. Παλεύουμε λοιπόν τώρα, παλεύει ο πρόεδρος Τραμπ να απεμπλακεί και να απεμπλέξει όλη την δυτική οικονομία από τις συνέπειες του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, και το Ισραήλ παλεύει για τον αντίθετη κατεύθυνση, να διατηρηθεί ένας αέναος πόλεμος. Σε αυτή την φάση είμαστε.
0: Θα έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση και με τα όσα συνέβησαν στην Κίνα, προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω με το επαγγελματικό μάτι, δεν το βλέπω με το δημοσιογραφικό. Θα ήταν αδύνατον να συναντηθούν και να πούν ότι δεν συνομίλησαν για την Κίνα ή να μην ανακοινώσουν. Από την αμερικανική πλευρά έχουμε από τις εκμυστηριεύσεις του πρόεδρου Τραμπ ότι οι Κινέζοι του είπαν ότι δεν θα δώσουν όπλα στο Ιράν και ότι θα το πιέσουν, θα τους συστήσουν να ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Δεν βλέπω ότι η Κίνα θα αναλάβει μια δραματική πρωτοβουλία και πραγματικά θα εκβιάσει το Ιράν για να επιτρέψει μια ευπρόσωπη απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Περσικό κόλπο. Ξέρει ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αργότερα ή ενδεχομένως πιο γρήγορα θα αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή θα ανοίξουν τα στενά. Και ότι μετά η Κίνα θα έχει πολύ καλύτερη διπλωματική θέση έναντι όλων των κρατών του Περσικού κόλπου, του Ιράν και των Αραβικών κρατών. Nice. Συνεπώς δεν βλέπω για ποιο λόγο η Κίνα θα έσπευε να γλιτώσει τους Αμερικανούς από μια ταπείνωση η οποία είναι συνέπεια των δικών τους πράξεων. Δεν προέρχεται από κινέζικες ενέργειες. Αυτοί άρχισαν έναν πόλεμο που δεν πήγε κατά το προβλεπόμενο.
0: Μάλιστα. Οπότε να περάσουμε και στα δικά μας. Βλέπουμε μια αλλαγή στάσης του Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά, κύριε Αϊφαντή. Είδαμε μετά από καιρό παραβάσεις του εναρίου χώρου και αερομαχίες ή αναχαιτήσεις, όπως τις πούμε. Είδαμε παρενόχληση ξανά του ερευνητικού και είδαμε και κυρίως την πρόκληση με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Σηματοδοτούν κάτι αυτά?
1: Νομίζω πως ναι. Το γεγονός ότι η Τουρκία νομοθετεί στο τουρκικό κοινοβούλιο για τη δική μας επικράτεια, νομίζω ότι θα πρέπει να μας λέει, το μήνυμα είναι προς εμάς ότι βάζουν τα νομικά ψημίθια, το νομικό μακιγιάζ για να ντύσουν τις απαιτήσεις τους τις οποίες θα προβάλλουν με στρατιωτικά μέσα. Αυτό είναι, δηλαδή ότι η περίοδος των ήρεμων
0: νερών
1: σχέσεων με των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και τα λοιπά, που δεν ήσαν ποτέ ήρεμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ανάπαυλα τελειώνει. Η Τουρκία επανέρχεται στην παλαιότερη δοκιμασμένη πολιτική των προκλήσεων, του εκφοβισμού, για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρεί πρώτον ότι αυτή η πολιτική είναι δοκιμασμένη, θα τις αποφέρει ωφέλη. Πιστεύει ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα και ιδίως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αντιπαρατεθεί επί του πεδίου. Αυτή είναι η εκτίμηση των Τούρκων. Με αυτή την εκτίμηση κάνουν τη στροφή πολιτικής. Και από την άλλη πλευρά έχουν πολύ ισχυρούς λόγους να το κάνουν, διότι βλέπουν ότι ό,τι πρόκειται να διαμορφωθεί, όποιο modus vivendi διαμορφωθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν και λοιπά κράτη στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία δεν μετέχει ενεργά. Έχει βγει στο περιθώριο. Με επιλογή κυρίως των Ιρανών, αλλά και των Αμερικανών. Συνεπώς, θεωρούν οι Τούρκοι, επειδή βλέπουν, ιδίως το κόμμα του Ερντογάν, θεωρεί ότι η αναμέτρηση με το Ισραήλ και η αντιπαλότητα με το Ισραήλ προσλαμβάνει διαστάσεις στρατηγικές, ότι είναι μια σύγκρουση στρατηγική για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην περιοχή. Σπέβδει η Τουρκία, τώρα που το Ισραήλ είναι απασχολημένο αλλού, να ξεμπλέξει με το αγκάθι που λέγεται Ελλάδα στα πλευρά της και το οποίο οι Τούρκοι θεωρούν ότι υποκινείται η ελληνική συμπεριφορά από το Ισραήλ. Δηλαδή όλες μας τις ενέργειες, δηλαδή ποιες ενέργειες, αυτό το χαροταξικό σχεδιασμό, κάποιες συμφωνίες για αγορές οπλικών συστημάτων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα, δεν έχουν υλοποιηθεί δηλαδή, δεν έχουν φτάσει τα οπλικά συστήματα. Λένε λοιπόν οι Τούρκοι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε υπεροπλία να τελειώνουμε με τους Έλληνες, να επιβάλλουμε ένα καθεστώς στο Αιγαίο, ώστε να είμαστε μετά απερίσπαστοι όταν το Ισραήλ ρυθμίσει τις άλλες υποθέσεις και μέσω Συρίας στραφεί απέναντι στην Άγκυρα.
0: Και τη δική μας την απάντηση, πώς την εκτιμάτε μέχρι στιγμής?
1: Άρα, η δική μας απάντηση καθορίζεται με εκλογικά κριτήρια. Δεν έχει η κυβέρνηση το στομάχι και δεν έχει κάνει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει την Τουρκία επί του πεδίου. Δηλαδή, όταν η Τουρκία βάζει τον νομικό αρμό στις διεκδικήσεις της, θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να αναπτύξουμε στην περιοχή εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα απέτρεπαν την Τουρκία να επιχειρήσει με στρατιωτικά μέσα να προβάλλει τις όποιες διεκδικήσεις. Αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμη. Ο ελληνικός λαός νομίζει ότι έχουμε αγοράσει F-35, ότι έχουμε αγοράσει Μπελαρά. Μία μόνο έχουμε αγοράσει και ακόμα επιχειρησιακά δεν ξέρουμε πόσο έτοιμη είναι.
0: Ναι, είναι εκείνη που την είχαμε στείλει. Ο Κίμωνας δεν είναι που τον στείλαμε και στην Κύπρο.
1: Ο Κίμωνας. Ναι. Αλλά ο κόσμος νομίζει ότι έχουμε 56. Ναι. Λοιπόν, και αυτό το καλλιεργεί η κυβέρνηση, έτσι.
0: Δεν έχουμε. Θα έχουμε όμως σύντομα, αφού τις έχουμε πληρώσει ή έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε.
1: Το σύντομα δεν είναι τώρα. Και το σύντομα είναι το λιγότερο ένα χρόνο από, σε ένα χρόνο από τώρα. Ναι. Τώρα η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει τις ενέργειες. Το άλλο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να κηρύξουμε, να επεκτείνουμε, να στήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ώστε όταν το πράγμα αυτό πάει σε μια πολιτική διαπραγμάτευση αργότερα, να ξεκινάμε από καλύτερες βάσεις. Και αυτό το έχει κυριολεκτικά ξεπουλήσει η κυβέρνηση και χρησιμοποιώ τον όρο με πλήρη συνείδηση. Θυμάστε την αντίδραση Γεραπετρίτη, ότι
0: ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια. Αυτό ήταν η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη.
1: Δεν μας λέει από πού τα μετράει. Μήπως τα μετράει από το Μαξίμου, γιατί δεν βγαίνουν και στην Αίγινα τα μετράει.
0: Πάντως αυτή ήταν η δήλωσή του όταν ήταν ακόμα υπουργός επικρατείας και μετά από αυτή τη δήλωση τον αναβάθμισε ο πρωθυπουργός και τον έκανε και υπουργό εξωτερικών.
1: Δεν ήταν τυχαίο ότι βγήκε και το είπε, γιατί τότε ήταν στο μέσο μιας κρίσης. Και οι στρατιωτικοί με τον Άβαρχο Λιμπέρι είχαν αρχίσει να αυτονομούνται αντιμετωπίζοντας επί του πεδίου έναν αντίπαλο και δεν θα ήθελαν να φορτωθούν αυτοί μια δυσμενή κατάληξη. Δηλαδή να βγει η κυβέρνηση και να επαναλάβει αυτό που είχε πει παλαιότερα ο Θεόδωρος Πάγκαλος, τι στρατά, τι δεν το λέω το υπόλοιπο, καταλαβαίνετε τι ακρότητα. Λοιπόν, και τότε θυμάστε ότι είχε επιχειρήσει μια τουρκική φρεγάτα να, από τις πιο νέες που είχαν οι Τουρκοί να εμβολήσει τη δική μας. Και ο πλήρχος εκείνος την είχε πληρώσει, είχε αποφύγει τον εμβολισμό και την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Ναι. Και είχε βγει ο κάθιδρος ο πρωθυπουργός στην τηλεόραση να πει ότι δεν σημαίνει τίποτα, ένα ατύχημα ήταν, δεν εννοούμε τίποτα κτλ. Δηλαδή είναι σαφές, για να το πούμε με πολιτικούς όρους, η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να προασπίσει την εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία είναι το σύνολο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν είναι ένα πράγμα η κυριαρχία και άλλο πράγμα και άλλο όσπριο τα κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι ένα ενιαίο πράγμα, μία δέσμη. Την κυριαρχία τη συγκροτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, κύριε Κουτσάνη. Αυτά λοιπόν δεν τα προασπίζει η κυβέρνηση, δεν έχει κανένα λόγο, ούτε θέλει αυτές τις τρέλες για αύξηση των χωρικών υδάτων. Προχωράει τη χώρα σε μία πορεία φιλανδοποίησης έναντι της Τουρκίας, και αν η Τουρκία φτάσει στο σημείο να πετύσει στεριά, δηλαδή γη και νησιά, βλέπουμε, βρε αδερφέ.
0: Μάλιστα. Τον επιμαζεύει ο χρόνος, να πω ότι εσείς είσαστε και σε επαφή με τον Αντώνη Σαμαρά για το κόμμα το οποίο θα το δούμε σύντομα.
1: Έχω υπογράψει ένα κείμενο μαζί με 90 άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι από όλο το πολιτικό φάσμα και έχουν όλες τις ιδιότητες, και στρατιωτικοί και διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες, και ζητάμε από τον πρώην Πρωθυπουργό να ενεργοποιηθεί για να απαλλάξει τη χώρα από το καθεστώς Μητσοτάκη. Θεωρούμε ότι είναι ο πλέον τελεσφόρος αυτός που μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, αυτό έγινε πέρυσι. Έκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι.
1: Έκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προβληματίζεται για το πότε θα εκδηλώσει αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για λογαριασμό του. Η δική μου θέση είναι όταν το κάνει να είμαι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύω ότι έχει την πρόθεση να προασπίσει την εθνική κυριαρχία πάνω απ' όλα. Όχι μόνο την εθνική κυριαρχία, αλλά μια σειρά δημοκρατικά δικαιώματα τα οποία βλέπουμε που έχουν καταντήσει, με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια σειρά από οικονομικά, το οικονομικό μας χάλι, όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν έχει πρόθεση να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ίσα ίδια μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση, και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα και ταυτόχρονα θα υπερασπίσει και το μείζον ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, γιατί όλα αυτά δεν είναι εν κενό. Θα πρέπει να λυθούν με τον Α ή τον Β τρόπο, να αντιμετωπιστούν έτσι ή αλλιώς υπό την πίεση ξένων δυνάμεων.
0: Μάλιστα.
1: Της Τουρκίας εν προκειμένου.
0: Κύριε Αϊφαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Γι' αυτό είπα, για να είναι και η γνωστή η ταυτότητά σας, ότι είσαστε κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Οψέπονται το κάνει το κόμμα. Αν και οι δικές μου πληροφορίες λέει ότι σύντομα θα γίνει και αυτό. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κόκκινο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Έχουμε λοιπόν, είπαμε, και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αλλά έχουμε και κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή νομίζω ότι έχω τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε, κύριε Κουτζάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ναι. Θα σας ρωτούσα, βλέπετε μια αλλαγή στάσης του Ερντογάν και πώς την αξιολογείτε?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες αφήνει η ίδια η τουρκική κυβέρνηση να διαρρεύσουν, δεν έχουμε δει δηλαδή κείμενο σχεδίου νόμου, πρόκειται να κατατεθεί ένα σχέδιο νόμου τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες και να ψηφιστεί στις αρχές Ιουνίου, το οποίο από ό,τι λένε τουλάχιστον θα βασίζεται στα εξής σημεία. Πρώτο σημείο, ότι τα νησιά, εάν βρίσκονται σε απόσταση έως 200 μίλια από υπηρετικές ακτές, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Επομένως, τα νησιά του Αιγαίου, η οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο θα πρέπει να γίνει ακριβώς στη μέση, γιατί εκεί συναντιούνται οι υπηρετικές ακτές Ελλάδος και Τουρκίας. Τα νησιά είναι σαν να μην υπάρχουν. Με την ίδια λογική και η Κύπρος δεν έχει δική της σφαλοκρηπίδα, γιατί είναι και αυτή νησί. Σημείο δεύτερο, οι Τούρκοι φέρνουν ένα θεσμό της συνορεύουσα ζώνης που δεν τον ανέφεραν ποτέ ως τότε. Και νομίζω ότι φοβούνται ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε συνορεύουσα ζώνη. Συνορεύουσα ζώνη είναι μια ζώνη δίπλα στα χωρικά ύδατα που μπορεί κάποιος να ελέγχει τι γίνεται για λόγους παραβιάσεως της μεταναστευτικής νομοθεσίας, της τελωνιακής νομοθεσίας. Δεν είναι σαν τα χωρικά ύδατα, δεν ασκεί κυριαρχία εκεί πέρα. Μιλάει για αυτή τη ζώνη, δίνει δικαίωμα στον Τούρκο πρόεδρο να κηρύσει δικές του ζώνες κατά το δοκούν, χωρίς να έχει κηρύξει ΑΟΖ, αυτό είναι μια τουρκική πρωτοτυπία. Μάλλον θα δίνει το δικαίωμα στον τουρκικό στρατό να παρεμβαίνει εάν παραβιάζεται αυτός ο νόμος, ο τουρκικός, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθεί ζωντανό όλη αυτή η ιστορία περί κάζους μπέλη. Είναι αυτό που μας έρχεται, από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρητικός.
0: Όπως λέει και εδώ ο αναγνώστης μας, μια κρυόμοια ζέστη όμως, γιατί...

0: κοινωνίας με τη Γάβδο. Άρα αυτό που λέτε είναι λάθος. Οι Τούρκοι θα σου απαντούν σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά εμείς εφαρμόζουμε νόμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και επίσης, άμα τους πεις άλλαξε το νόμο, θα σου πούνε δεν μπορεί να αλλάξει το Τουρκικό Υπουργείο νόμος. Δεν έχουμε την πλειοψηφία. Άρα είναι ένα σημαντικότατο θεσμικό βήμα προς τα πίσω. Τώρα, αν παραβιάζει τη λογική των ήρεμων νερών, αυτό, τα ήρεμα νερά, αφορούν στο πεδίο την κατάσταση. Εάν δηλαδή η Τουρκία δεν επιχειρήσει να εφαρμόσει αυτό το νόμο στο πεδίο, τα ήρεμα νερά θα συνεχιστούν. Εάν προσπαθήσει να εφαρμόσει το πεδίο, τα ήρεμα νερά θα σταματήσουν εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, αν και κατά καιρούς
0: από αυτό που έγινε, ας πούμε,
1: πεδίο,
0: με το καλώδιο...
1: Στο πεδίο ασκεί, κάνει προκλήσεις, ακριβώς, το καλώδιο.
0: Ναι, δείχνουν ότι δεν έχει πολύ διατεθειμένη πολλές φορές να το τήρησε.
1: Νομίζω ότι αν συνεχίζαμε και εμείς, θα είχαμε εκεί πέρα θερμό επεισόδιο. Βλέπετε μέσα από αυτό
0: το καινούργιο... Όχι, έφυγε όταν, τώρα που έγινε...
1: Όχι το πρόσφατο, εννοώ παλιότερο, στην Κάσο, το μεγάλο.
0: Ναι, ήταν αυτός ο λόγος, πιστεύω, που η κυβέρνηση απέφυγε σε εκείνη τη φάση να το προχωρήσει. Πιστεύω ότι θα το έλυνε με ειρηνικό τρόπο, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο δυνατόν. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, άρα είχε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός το Μάρτιο πέρσι ότι θα προχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά μετά έμπλεξε στη διαμάχη μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, την αχρίαστη αυτή διαμάχη.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ο εκπρόσωπος της Κύπρου είχε πει ότι δεν είναι θέμα αυτό, είναι ότι υποχωρήσαμε στις τουρκικές απειλές. Το είχε πει καθαρά, αλλά... δηλαδή απερίφρασε, τι άλλο να πει, επίσημος φορέα. Εκπρόσωπος επίσημος φορέα είναι.
0: Ναι. Και... Το είχε πει ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έλεγε ότι το έργο δεν πρέπει να γίνει γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρηματοδοτεί με 657 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει 657 εκατομμύρια ευρώ και ο συγκεκριμένος ξέρει καλύτερα τι γίνεται.
1: Πάντως, σημασία έχει ότι δεν προχώρησε μέχρι στιγμής τουλάχιστον και δεν ξέρω είναι αυτές τις μέρες εδώ ο κύριος Χριστοδουλίδης. Θα ήθελα να ακούσω, για παράδειγμα, μια δήλωση από τους δύο αρχηγούς ότι ναι, θα συνεχιστεί το έργο.
0: Κατατέθηκε κοινή επιστολή από τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Κύπριο ομολογό του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία ζητούν, αυτό έγινε πριν από 5 μέρες, ζητούν να αναλάβει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο ΑΔΜΙΕ, για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Αυτό έγινε πριν 5 μέρες.
1: Καλά, εγώ θα περιμένω να το δω να προχωρά. Διαφορετικά θα νομίζω ότι όλα αυτά είναι διαδικαστικά για να αναιρέσουν το πολιτικό που δεν το έχουμε.
0: Αυτό το τελευταίο δεν είναι διαδικαστικό, διότι όντως ο ΑΔΜΙΕ πρέπει να αναλάβει το έργο. Αυτό είχε ξεκινήσει το 2013 και υπήρχε άλλος εργολάβος τότε. Άλλος είχε αναλάβει το έργο.
1: Καμία αντίρρηση. Τώρα... Απλά το ξέρετε πολύ καλά ότι προκειμένου να αποφύγουμε ενδεχόμενη πάλι πρόκληση από την Τουρκία, θα πρέπει να στείλουμε και τις φρεγάτες για να προστατεύουν την πόντιση του καλωδίου. Διαφορετικά δεν θα προχωρήσει.
0: Έγινε πριν από 3 ημέρες με τον Αδρία και μια τουρκική πυραβλάκα του.
1: Ναι, η οποία ζήτησε να σταματήσει από εκεί το αντίστοιχο έργο.
0: Ναι. Θα το δούμε. Πάντως εδώ είμαστε και θα το δούμε.
1: Ναι, ναι, καμία αντίρρηση. Φυσικά βγάλαμε άκρη με το drone τελικά. Και αν ήταν
0: θα πάρουμε τις ενστάσεις σας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Απολύτως.
1: Ναι.
0: Τις αντιλαμβάνομαι απολύτως. Αλλά σας λέω ότι η πρόθεση είναι να προχωρήσει και θεωρώ ότι τώρα έχει μπει, δηλαδή εάν λυθεί για το θέμα με τον ΑΔΜΙΕ, πρέπει να προχωρήσει. Θα το δούμε.
1: Ναι, και όλο αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική και της Τουρκίας, την περιγράψατε πολύ καλά. Έχει ενδιαφέρον και πώς αν θα την επεκτείνει στο πεδίο, εσείς πάλι το είπατε, και πώς θα την αντιμετωπίσει πια στο πεδίο και η ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι. Ας πούμε, για να πάμε δηλαδή και στο τελικό. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες οι παραβάσεις των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας πάνω από το Αιγαίο, και μάλιστα είχαμε και 2 οπλισμένα F-16 τουρκικά.
1: Ναι, προχθές.
0: Είναι προχθές. Είναι ενδιαφέρον, δεν έχουμε κάνει παραβίαση του ελληνικού ενέργειου χώρου. Ας το κρατήσουμε. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε αύριο το πρωί.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ πιο προσεκτική σε αυτό το θέμα. Θα το δούμε.
1: Ναι, αυτό είναι τελικά... Το καταλήξαμε ότι το ουκρανικό drone ήταν στα ελληνικά χωρικά, είδατε.
0: Δεν είναι αυτό το μείζον, κατά τη γνώμη μου. Το μείζον είναι ότι 2 είναι τα προβλήματα. Το ένα είναι ότι αυτό το πλοιάριο που ήταν εκεί πέρα θα δημιουργήσει προβλήματα στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, που είναι

0: βασικός κανόνας στο διεθνές δίκαιο η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Και το δεύτερο, ότι πήγαινε να μεταφέρει τον πόλεμο από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιόνιο ειδικά.
1: Ναι,
0: πράγμα και... το οποίο είναι εξίσου απαράδεκτο, όπως και το πρώτο.
1: Αυτό είναι ένα οπλισμένο έτσι, drone. Το οποίο
0: θαλάσσιο ντρόουν,
1: το οποίο παραβίασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είναι πολεμικό μέσο. Είναι πολεμικό μέσο δηλαδή αυτό. Δεν είναι απλά ας πούμε ότι πέρασε μια βάρκα. Έτσι.
0: Αν μου επιτρέπετε, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ένα πλοιάριο μήκους 4 μέτρων. Χαμηλό, δεν έχει μεγάλο στίγμα.
1: Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά.
0: Το οποίο το βρήκανε ψαράδες και το σύρανε μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν το ξέρω με τα βεβαιότητα, αλλά πιστέψτε με, εάν ήταν σε θέση να το καθοδηγήσει εκείνος ο οποίος το ήλεγχε ηλεκτρονικά,
1: ναι, φυσικά δεν θα το άφηνε
0: να το τραβήξουν με ένα σκηνί να το βγάλουν έξω.
1: Ίσως είναι καλύτερα που
0: αλλά
1: δεν μπόρεσε.
0: Είχε πρόβλημα.
1: Ίσως είναι καλύτερα που είχε πρόβλημα και δεν μπόρεσε να το ελέγξει, γιατί δεν είχαμε καμία έκρηξη, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, θα μπορούσε να γίνει έκρηξη, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι δεν ξέρουμε πού ακριβώς ήταν αυτή τη στιγμή. Ή που πήγαινε.
1: Από πού ξεκίνησε ενδεχομένως και ποιος το κατήφθηνε, αλλά ξέραμε ότι ήταν στη, ότι ήταν στη Λευκάδα, δηλαδή, δεν ήταν εκτός των χωρικών μας υδάτων. Έτσι.
0: Μα δεν είναι εκεί το μείζον, γιατί η κυβέρνηση...
1: ναι.
0: Γιατί είναι μείζον να είναι εκτός χωρικών υδάτων.
1: Όχι.
0: Ή εντός χωρικών υδάτων.
1: Γιατί δεν μπορεί ο Υπουργός Αμήνης να μην ξέρει πού είναι το ντρόουν και να βγαίνει να κάνει επίσημη δήλωση από επίσημο φόρουμ λέγοντας ότι ήταν έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, της Ελλάδας.
0: Με συγχωρείτε.
1: Δεν γνώριζε.
0: Επιμένω. Δεν είναι αυτό το σοβαρό. Ας σταθούμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτό το πράγμα πήγε να μεταφέρει τον πόλεμο από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είτε τον έφερνε εντός χωρικών υδάτων είτε εκτός. Το πρόβλημα είναι ότι πήγε να μεταφέρει τον πόλεμο σε μια άλλη περιοχή. Τι ήταν το μίσο.
1: Ναι, συμφωνούμε, αλλά το αν είναι και ελληνική η περιοχή δεν έχει σημασία.
0: Αν μπήκε στην περιοχή στα ελληνικά χωρικά ύδατα επί τούτου ή κατά λάθος, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Mm. Αλλά το ότι δεν ήταν επιχειρησιακά ικανό να χτυπήσει, αυτό το ξέρουμε, γι' αυτό και το σύρανε οι ψαράδες.
1: Καμιά αντίρρηση.
0: Το πρόβλημα είναι είτε χτυπούσε εντός χωρικών υδάτων είτε λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, πάει να μεταφέρει ένα πόλεμο από άλλη περιοχή στην περιοχή μας και να δημιουργήσει και προβλήματα στην ελευθερία της ναυσιπλοείας. Αυτά είναι τα σημαντικά.
1: Ακριβώς και γι' αυτό και εγώ συμφωνώ.
0: Νομίζω.
1: Τουλάχιστον το ελάχιστο που περιμένουμε να ξέρουμε πού ακριβώς είναι. Τέλος πάντων. Θέλω όμως να σας ρωτήσω και για το συνέδριο. Ξεκινάει σήμερα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο δίχως τον, όχι μόνο τον Αντώνη Σαμαρά που έχει διαγραφεί κυριολεκτικά όπως θα έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και δίχως τον Κώστα Καραμαλή που ο ίδιος είπε, είναι δική του η δήλωση, ότι έχει διαγραφεί μεταφορικά. Δεν είναι καλή η εικόνα.
0: Καλό θα ήταν να είναι οι δύο πρωθυπουργοί, αλλά εντάξει, αυτές είναι επιλογές, τι να κάνουμε, το χωράμε.
1: Ναι, στερεί κάτι από την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών που τέλος πάντων έχουν ταυτιστεί διαχρονικά να εκφράζουν την λαϊκή δεξιά ή την ψυχή της παράταξης και του κόμματος.
0: Είναι κάτι κακό, καλό θα ήταν να είναι μέσα. Αλλά θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζεται και από τους βουλευτές της, οι οποίοι ανήκουν σε κάθε εντός εισαγωγικών φυλή της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα μεγάλο κόμμα. Καλό θα ήταν να είναι, επαναλαμβάνω. Δεν είναι καλό που δεν είναι, κακό που δεν είναι. Αλλά, εντάξει, δεν είναι και το τέλος του κόσμου.
1: Ευτυχώς όχι. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Και σίγουρα ο κόσμος δεν ταυτίζεται και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω.
0: Είναι ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Το μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου δεν ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν, το πλειοψηφικό τμήμα του κόσμου.
1: Εννοείται του ελληνικού κόσμου, αλλά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το 22% σας δείχνουν.
0: Εντάξει. Αυτό εγώ μιλάω για την κάλπη. Γιατί με τις δημοσκοπήσεις. Πάλι πρώτο κόμμα βγαίνει, αλλά δεν είναι το κρίσιμο αυτό. Το κρίσιμο είναι ότι ψηφίζει ο ελληνικός λαός στην κάλπη.
1: Ναι. Σε ποια κάλπη?
0: Εκείνο που κράτησε.
1: Στην τελευταία κάλπη 28% είχε στις ευρωεκλογές.
0: Συμφωνώ. Γι' αυτό σας είπα λοιπόν ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο σύστημα που έχουμε στις εκλογές του 23 την ψήφισε.
1: Ναι.
0: Και με βάση το σύστημα που έχουμε βγήκε. Για μένα
1: και κανείς δεν αμφισβητεί την τυπική νομιμότητα μέχρι τις εκλογές, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Και την ουσιαστική νομιμότητα.
1: Ναι.
0: Και την ουσιαστική νομιμότητα. Επιτρέψτε με, κύριο Μπιτζάνη.
1: Την ουσιαστική νομιμότητα εσείς φυσικά και δεν θα την αμφισβητήσετε, αλλά με όλα αυτά τα σκάνδαλα και τις παραμάσεις και τις αυτές που καταγγέλει ακόμη και ο νομικός κόσμος, μπορώ να την αμφισβητώ εγώ.
0: Την ουσιαστική νομιμότητα να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Όχι, όχι, προς Θεού. Σαν ουσιαστική νομιμότητα εννοούμε την ευρύτερη συνένεση που μπορεί να έχει ή να μην έχει και στις επιμέρους ενέργειες τις οποίες κάνει. Δεν θα αμφισβητήσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές. Απλά εγώ αυτό το λέω τυπική νομιμότητα. Η ουσιαστική νομιμότητα, σαν και έννοια του συνταγματικού δικαίου, είναι ευρύτερη. Έχει να κάνει με την συνένεση.
0: Εντάξει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι κακό το κλίμα και αυτό δεν αφορά μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε όλη αυτή η ηθικολογία πώς βγαίνει και σκάει μερικές φορές.
1: Εννοείται την χθεσινή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολύ σκληρή, πολύ σκληρή αντιπαράθεση ήταν αυτή.
0: Ναι, και το γεγονός ότι το Πασόκ έχει επιλέξει την ηθικολογία. Ξέρετε, όταν βάζεις την ηθικολογία στην πολιτική, κάπου θα πέσεις και ο ίδιος μέσα. Βγαίνεις, μιλάς για τους κουμπάρους. Τσακ, σου σκάει και ένας δικός σου κουμπάρος και είναι μέσα στη φυλακή. Μετά πιάνεις και λες για τους λογιστές που κάνανε εγκλήματα, που δεν κατέθεσαν σωστά τα χαρτιά των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Και σου σκάει ένας λογιστής ο οποίος έχει ξεχάσει να βάλει ένα εκατομμύριο. Το οποίο το έχεις δηλωμένο, διευκρινίζω. Δεν είναι ότι το έβγαλες κρυφά. Αλλά το ξέχασε. Αλλά εσύ έχεις, για ηθικούς λόγους, έχεις δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα πιο πριν, για τους λογιστές που δεν δήλωσαν για τους αγρότες, ξέχασαν να το δηλώσουν εγκαίρως ή κτλ. Και εσύ έχεις δημιουργήσει θέμα γύρω από αυτό. Αυτή είναι η ηθικολογία.
1: Εντάξει, πάντως το ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε δομή εγκληματικής οργάνωσης, δεν το είπε το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαία Εισαγγελέας το είπε. Στην πρώτη δικογραφία πέρσι τον Ιούνιο.
0: Έτσι, ναι, ναι, λοιπόν, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολλές.
1: Τι να κάνουν δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μην επιμείνουν, να μην ζητήσουν διαλεύκανση, απόδοση ευθυνών και οτιδήποτε άλλο. Δεν θα είχαμε πολιτικό σύστημα και δεν θα είχαμε αντιπολίτευση τότε.
0: Όχι, όχι. Η αντιπολίτευση πρέπει να διακρίνεται από σοβαρότητα. Όταν βλέπεις, παραδείγματι, στέλνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας στη Βουλή έναν βουλευτή, ο οποίος έλαβε από πολίτη της περιοχής του ένα μήνυμα που του λέει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο με κόψανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το προωθεί με email στο Υπουργείο. Εσύ το βάζεις στον ίδιο κουβά που βάζεις και το φραπέ και το χασάπι. Αυτή είναι η ηθικολογία.
1: Ναι, αυτό είναι επιμέρους. Όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως που επιμένατε στο ποιο είναι το επιμέρους σε σχέση με τον τρόνο, θα σας πω και εγώ, το μείζον είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Όχι, ότι... όχι, όχι. Αν μου επιτρέπετε, πού καταλήγεις στο τέλος, αυτή είναι η ηθικολογία που σας λέω. Καταλήγεις σε μια ηθικολογία η οποία δεν έχει ούτε αρχή ούτε μέση ούτε,
1: ναι,
0: ούτε
1: αλλά
0: τέλος.
1: Τώρα...
0: κάποιος σημείο θα πέσει.
1: Εδώ πέρα θα με υποχρεώσετε να υπερασπιστώ τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και να σας πω ότι δηλαδή πού είναι το μεμπτό. Το ότι σύνομα είχε ένα ακίνητο και μέσα από έναν κανονικό διαγωνισμό το μίσθωσε στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή τι να κάνουν, να μην το κάνουν αυτό οι πολιτικοί.
0: Το μεμπτό,
1: δηλαδή μην πιάσουμε τα θέματα των ακινήτων και πώς κινούνται.
0: Όχι, δεν μπορώ, μιλάω για θέματα ακινήτων. Εγώ σας μίλησα για κουμπάρο, που ήταν και ένας κουμπάρος, κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, αλλά η χθεσινή αντιπαράθεση αφορούσε το ακίνητο.
0: Και σας μίλησα και έναν λογιστή, ο οποίος ξέχασε ένα εκατομμύριο να δηλώσει.
1: Ναι,
0: την ώρα που οι αγρότες που θα παίρνανε 3-4.000 ευρώ, χάνανε τα 3-4 χιλιάρικά τους, γιατί ο λογιστής τους έκανε λάθος.
1: Άρα για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν το ξέρω το θέμα και δεν μπορώ να το σχολιάσω.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω τη διαμάχη, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
1: Ναι, εντάξει, δεν, αυτή η διαμάχη δεν είναι και τόσο καλή, αλλά δείχνει ενδεχομένως και το πώς θα εξελιχθεί η πολιτική αντιπαράθεση στο προσεχές διάστημα. Θα έχουμε πρόεδρες εκλογές, κύριε Συρίγο. Ετοιμάζεστε εσείς, τέλος πάντων.
0: Εγώ ως βουλευτής και μη υπουργός, ο μοναδικός βουλευτής της Αλφα Αθηνών που δεν είναι υπουργός ή πρόεδρος της Βουλής, εκ των πραγμάτων είναι σε μια διαρκή φάση επαφής με τους πολίτες της Αλφατινών.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάνω δηλαδή κάτι ιδιαίτερα διαφορετικό.
1: Δεν θα σας ρωτούσα εάν δεν υπήρχε η φράση του Πρωθυπουργού στην τελευταία σας κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως επίσης και κάποιοι...
0: για να μας πειράξει.
1: Α, εντάξει, αλλά ξέρετε, είναι από τα δύσκολα θέματα.
0: Ας πάρουμε και τις περιπτώσεις του χιούμορ μερικές φορές.
1: Να κλείσω με ένα τελευταίο που, εντάξει, το βλέπετε κι εσείς. Βλέπετε να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και πώς το εκτιμάτε? Θα είναι απειλή για τον δεξιό χώρο, δηλαδή εδώ πέρα ποια είναι η συζήτηση, ότι ποιος θα είναι ο φορέας που θα εκφράσει τον ευρύτερο δεξιό κέντρο δεξιό χώρο? Θα συνεχίσει να είναι η Νέα Δημοκρατία ή θα είναι ένα νέο κόμμα?
0: Νομίζω, μισό λεπτό, καταρχήν δεν ξέρω αν ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει όντως σε κόμμα ή όχι. Θα το δούμε, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Αν θα φτιάξει όμως κόμμα, σαφώς θα πάρει και ένα ποσοστό, θα τη γίνω μικρό, αλλά θα πάρει ένα ποσοστό ανθρώπων που θα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Και το ερώτημα για μένα είναι όχι τόσο τι θα κάνει, γιατί προβλέπω ότι θα έχουμε δύο γύρους εκλογών. Πώς θα πάει το κόμμα, όχι στον πρώτο γύρο των εκλογών, αλλά στο δεύτερο γύρο των εκλογών.
1: Μάλιστα, άρα θεωρείτε ότι στον πρώτο γύρο θα έχουμε...
0: Εάν φτιάξει κόμμα, πιστεύω ότι στον πρώτο γύρο μάλλον θα μπει στη Βουλή. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να μπει στο δεύτερο γύρο.
1: Μάλιστα, άρα θεωρείτε ότι στον πρώτο γύρο θα έχουμε αποτύπωση αυτού του πολυκερματισμού του πολιτικού συστήματος και ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει στις δεύτερες εκλογές, όταν θα τεθούν πια τα διλήμματα και προς τους πολίτες με πιο καθαρό τρόπο και κυρίως με το ερώτημα της κυβερνησιμότητας. Σωστά το συμφωνώ? Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συμφωνήσαμε και σε κάτι.
0: Όχι, συμφωνούμε, κύριε Κουτζάρη, συμφωνούμε σε πολλά.
1: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρίγο. Να είστε καλά.
0: Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
0: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο, στην κόκκινη γραμμή, στους 105,5. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα σήμερα, μέχρι τις 5. Στη ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος και στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Την μουσική διαλέγει πάντα ο Γιάννης Πετρίδης. Τώρα, κύριε Βαγγελάτο, δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα, το καταλαβαίνετε σε αυτό. Ναι, σωστά το λέτε, για το ανασκή εθνική, ο κύριος Πολίτης, για το ανασκή εξωτερική πολιτική προσωπική ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Όσο για το αν έχουν γίνει συζητήσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν, φυσικά και έχουν γίνει. Τώρα, αν ξέρουμε όλο το στο περιεχόμενο και το εύρος, αυτό όχι, δεν νομίζω ότι το ξέρουμε, κύριε Πολίτη. Πάντοτε υπάρχουν αυτά. Τώρα, κύριε Μάικ, δεν μπορώ να μπω στο Facebook να δω για το τι ακριβώς εννοείται όταν λέτε ότι όταν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη. Ναι, και κυρία Ελένη, σωστά το λέτε κι εσείς ότι όντως το λιμενικό ήταν που είπε στους ψαράδες να φέρουν το θαλάσσιο ντρόουν που βρήκαν στο χωριό.

κυρία Τζουρβανέ, Τζουρναβέλη, συγγνώμη, λέει ότι η ηθική είναι θέμα. Και πράγματι είναι. Την ηθικολογία για το μάτι, αν πιάναμε αυτή την κουβέντα, θα νομίζω ότι θα χρειαζόμασταν μέχρι το βράδυ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κυρία Δαλάκα.

0: Λοιπόν, είχαμε χθες και αυτό το περίφημο πια δείπνο του Νότι Μηταράκη προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχε πολύ διαφημιστεί, ήταν να γίνει προχθές την Τετάρτη, αλλά έπεσε πάνω στον αγώνα του Παναθηναϊκού και έτσι το ανέβαλαν και το κάνανε χθες. 15 ήταν τα μέλη εκεί της κοινοβουλευτικής ομάδας, οι βουλευτές που μαζεύτηκαν, και όταν πήγαν στο εστιατόριο, ένα από τα ωραία ακριβά εστιατόρια του νεοψυχικού, τους περίμενε και μία έκπληξη που δεν είμαι και σίγουρος ότι ήταν ευχάριστη. Είδαν μπροστά τους την Ντόρα Μπακογιάννη. Λοιπόν, τα περισσότερα σας τα λέμε στην Αυγή, την Κυριακή. Αλλά ναι, για ένα ερώτημα τι πήγε να κάνει εκεί η κυρία Μπακογιάννη. Μάλλον, όπως έλεγαν και οι ίδιοι, να περιορίσει τη συζήτηση και την γκρίνια να μην ακουστεί, παρότι δεν ήταν και τίποτα επαναστάτες που συγκεντρώθηκαν. Από ό,τι έμαθα όμως, απολαύσανε ωραία Black Angus. Ξέρετε, είναι σαν το ανέκδοτο, παλιά τα κρασιά, πράσινα τα τυριά, μόλτ τα ουίσκι. Λοιπόν, δεν λέω άλλα, τα υπόλοιπα στην Αυγή της Κυριακής που το έχουμε. Και εμείς να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης. Καλησπέρα σας, κύριε Κουσούλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μουτσάνη.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Είσαστε γνωστός, αλλά σαν σύμβουλο επικοινωνίας, σύμβουλο στρατηγικής.
1: Πά τώρα πλέον αυτά ανήκουν στο παρελθόν, έτσι. Όλα αυτά μαζί.
0: Άρα σωστά το είπα. Και να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, ότι τι βλέπετε σε αυτό το τοπίο τώρα? Να ξεκινήσουμε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι μια συμβατική πράξη που δεν μπορεί κανείς να περιμένει κάποιο ούτε πολιτικό αποτέλεσμα, ούτε κάποια πολιτική ζήμωση, ούτε κάποια πολιτική αναζήτηση. Ένα συμβατικό κόμμα με τα χαρακτηριστικά που έχουμε κατά καιρούς όλοι, πιστεύω, ή θα έπρεπε όλοι να έχουμε κατανοήσει, ενώ δηλαδή την κυριαρχία από μια ομάδα που με φεουδαρχικά χαρακτηριστικά έχει επιβληθεί σε μια πολιτική οικογένεια η οποία παραδοσιακά είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Το συνέδριο αυτό θα είναι μια πολιτική παράσταση στη διαδρομή προς τις εκλογές.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία ότι θα επισφραγίσει μια μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να πούμε, γιατί και εσείς το γνωρίζετε και το έχετε παρακολουθήσει, μετά από 51 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα καραμανλικό κόμμα, ένα κόμμα της κοινωνικής ή λαϊκής δεξιάς, είναι πια ένα κόμμα μητσοτακικό.
1: Είναι απολύτως έτσι, απολύτως ελεγχόμενο από τον κύριο Μητσοτάκη και στην κατεύθυνση πολιτική αυτού που ο κύριος Μητσοτάκης πολιτικά αντιπροσωπεύει, στο βαθμό όμως που υπάρχει μια ομάδα κυρίαρχη στον πολιτικό αυτό χώρο και η ομάδα αυτή γίνεται αποδεκτή και από τους βουλευτές και από τα μέλη, σημαίνει ότι περισσότερο έχουμε μια πράξη κυριαρχίας με εξωτερικά χαρακτηριστικά πολιτικά όπως αυτά που προβάλλει ο κύριος Μητσοτάκης, παρά ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να συζητήσει πολιτικά, να διατυπώσει προτάσεις, να υπάρχει εσωτερική αντιπαράθεση. Είναι δηλαδή όλα αυτά ένα πλέγμα σχέσεων φεουδαρχικού τύπου. Πάνω στο πλέγμα αυτό σχέσεων φεουδαρχικού τύπου, προσωρινός κύριος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Θα δούμε εάν οι εκλογές επιβεβαιώσουν αυτή την κυριαρχία και σε ποιο βαθμό θα την επιβεβαιώσουν.
0: Άρα λέτε εδώ πέρα κάτι, ότι αυτή η κυριαρχία που ναι, δεν αμφισβητείται, στο τέλος θα κριθεί όχι εσωκομματικά, αλλά στις εκλογές.
1: Θα κριθεί στην πρώτη κάλπη. Ναι.
0: Ότι οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει ή δεν προκύψει θα είναι συνάρτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Τελικά η μεγάλη κοινωνία.
1: Του εκλογικού αποτελέσματος, η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική και καθοριστική για την πορεία των πολιτικών μας πραγμάτων. Και υπό δύο έννοιες. Υπό την έννοια της απορίας μας, ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να παραμείνει ή θα τον οδηγήσει σε αποχώρηση. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα ερωτήματα προς τις εκλογές.
0: Γιατί θεωρείτε ότι είναι τελειωμένο το ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα στις εκλογές? Και αυτό το λέω
1: όχι κατά τα ανθρώπινα, ναι. Τελειωμένο με βεβαιότητα επιστημονική και μαθηματική, όχι. Ναι. Δεν έχουμε τέτοια βεβαιότητα.
0: Όχι, πολιτικά μιλάμε, και εγώ ξέρω ότι αυτό είναι το τοπίο. Αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη, μια προβολή για το πώς θα διαμορφωθεί όταν θα έχουμε τρία ακόμη νέα κόμματα? Κόμμα Καρισιανού είπε ότι θα το ανακοινώσει στις 21 Μαΐου. Κόμμα Τσίπρα είπε ότι έρχεται ο θεριστής, ο μήνας του θερισμού δηλαδή, και κόμμα Σαμαρά που τοποθετείται κάπου ενδιάμεσα. Άρα θα έχουμε ένα διαφορετικό, ένα νέο πολιτικό τοπίο.
1: Ναι, πράγματι, αλλά έχουμε όμως επαναλαμβανόμενες μονότονα ενδείξεις, οι οποίες δεν διαφοροποιούνται στη διαδρομή μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, πάντα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και ο κατακαιρματισμός, ο μεγάλος αριθμός δηλαδή των κομμάτων μαζί με τα νέα κόμματα, κατά κανόνα είναι κόμματα της αντιπολίτευσης πέραν της Νέας Δημοκρατίας, και ο πληθωρισμός αυτών των κομμάτων, ο κατακαιρματισμός αυτός, δεν φαίνεται να λειτουργεί καταστροφικά για τη Νέα Δημοκρατία. Εννοώ δηλαδή να οδηγεί μπροστά στη ζώνη ενός κινδύνου να πάρει 17 ή 18%, άρα ενδεχομένως να μην είναι και πρώτο κόμμα. Αυτό σήμερα που μιλάμε το θεωρώ ότι δεν θα γίνει και ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει πρώτο κόμμα.
0: Αν λάβουμε υπόψη ότι τώρα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, η τελευταία της Άλκοτ έδειξε στο 22,8. Και έχουμε
1: πρόθεση ψήφου. Ναι,
0: πρόθεση ψήφου. Και ότι έχουμε μπροστά και ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο δεν θα πάρει κάτι από τον δεξιό χώρο και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ασφαλέστατα. Αλλά... ασφαλέστατα. Επειδή όμως υπάρχει και μια κατηγορία αδιευκρίνησης ψήφου, όπως τέλος πάντων όχι επιστημονικά ακριβώς ονομάζεται, αλλά ας δεχθούμε τους κρατούντες όρους. Και αυτό θα κατανεμηθεί. Είναι πως τα ποσοστά του 22,5 μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Ποσοστό είναι 24,5 ή 25,7.
0: Ναι.
1: Αυτή την έννοια το λέω έτσι. Όπως και για όλα τα κόμματα θα ισχύσει αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα θα έχουμε στην πραγματικότητα έναν επίμονο κατακαιρματισμό. Ο κατακαιρματισμός αυτός οπωσδήποτε θα παρασύρει προς τα κάτω τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως ότι παρά αυτή τη δυναμική καθόδου και την κατακαιρματιστική λογική θα παραμείνει πρώτο κόμμα αριθμητικά η Νέα Δημοκρατία, με αποδυναμωμένη, κατά τη δική μου διέστηση, αισθητά τη σημερινή ηγεσία της, σε βαθμό που μπορεί το βράδυ της Κυριακής ή Δευτέρα το πρωί, αν οι υποθέσεις αυτές επιβεβαιωθούν, να πάμε σε εξελίξεις που σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε.
0: Μάλιστα. Κρατάω ότι αξιολογείται την κατάσταση της Νέα Δημοκρατία σαν μια φεουδαρχικού τύπου κατάσταση, όπου ξέρετε και αυτό και το φεουδαρχικό.
1: Ναι, μια επίμονη, κύριε Γκουτζάνη, μια επίμονη θέση.
0: Ναι.
1: Πόνο δεκαετίες τώρα, ως ερμηνευτικό σχήμα.
0: Το καταλαβαίνω,
1: δηλαδή,
0: αλλά παλιότερα.
1: Για να κατανοηθεί ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, που εξάλλου έχει μπολιάσει το λεγόμενο πολιτικό σύστημα με φεουδαρχικά στοιχεία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η κυριαρχία του κράτους συνδέεται με αυτό, για παράδειγμα.
0: Το βάζετε σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί στο εσωτερικό τουλάχιστον ή και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, το φεουδαρχικό σύστημα είναι ότι έχω έναν βασιλιά, έναν μονάρχη,
1: έναν κύριο.
0: Έχω όμως και περίπου αυτόνομους κάποιους άλλους παράγοντες, το οποίο υπήρχε και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, κυρίως ας πούμε στο Κώστα Καραμανλή για παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει, έχει εκλείψει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Δεν έχει
0: εξαφανίσει και τους φεουδάρχες.
1: Ναι, εκτός από το κεντρικό σύστημα εξουσίας δεν υπάρχει καμία αυτονομία σε κανένα υποσύστημα εξουσίας.
0: Αυτό...
1: τίποτα δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς να τελεί υπό τον έλεγχο του κεντρικού συστήματος εξουσίας, αυτό που ονομάστηκε κατεφημισμόν επιτελικό κράτος και που είναι στην πραγματικότητα μια υψηλή γραμματεία ελέγχου στην υπηρεσία του Πρωθυπουργού απέναντι σε κάθε πολιτικό εκφραστή, ο οποίος θα μπορούσε να διεκδικήσει μια στοιχειώδη αυτονομία.
0: Ναι.
1: Εξάλλου και στη φεουδαρχία, ο φεουδάρχης είχε στη διάθεσή του πάρα πολύ αποτελεσματικούς φεουδάρχες, δηλαδή αξιωματούχους της φεουδαρχίας, οι οποίοι ήταν και αυτοί ισχυρά πρόσωπα,
0: ναι,
1: αλλά δεν μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς την ευλογία του κύριου φεουδάρχη.
0: Ναι, και η υπόθεση...
1: αυτή είναι η λογική λειτουργίας.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και πώς βλέπετε πια τον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί και εκεί έχουμε αναδιατάξεις, ανακατατάξεις, έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του υποίδρυση κόμματος Τσίπρα. Είναι και λίγο παράδοξο αυτό, έχει αρχίσει ο ανταγωνισμός χωρίς να έχει κατέβει στο πεδίο το καινούριο κόμμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουσούλη?
1: Ναι, έτσι είναι πράγματι. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός ο οποίος θα οξυνθεί και θα παροξενθεί, όχι μόνο θα οξενθεί, κύριε Τσίπρα, ο ανταγωνισμός μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Είναι όμως λογικό και πολιτικά αναμενόμενο, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη και την πρώτη θέση στο χώρο της αντιπολίτευσης είναι μια μάχη η οποία θα καθορίσει την επόμενη φάση. Πρέπει λίγο να μεταφερόμαστε κάθε φορά που συζητάμε για εκλογές στο βράδυ των εκλογών. Αν, για παράδειγμα, είναι πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, η δυνατότητα, η κοινωνικοπολιτική του παρέχεται, αν την αξιοποιήσει δεν το ξέρουμε, δηλαδή δύναται ο κύριος Τσίπρας υπό την έννοια των συνθήκων να είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, θα δούμε αν μπορέσει να αξιοποιήσει αυτές τις συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, η σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι σήμερα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διεκδικεί διακηρυγμένα την πρώτη θέση με μια ψήφο διαφορά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα είναι μια πάρα πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση.
0: Πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας στην τελετέρα του εμφάνιση είπε ότι ο στόχος δεν είναι μια καλή αντιπολίτευση. Αυτό το βάλαμε τον Δεκέμβριο. Ο στόχος είναι πια μια κυβέρνηση, η οποία, μάλλον να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μια κυβέρνηση.
1: Μια εναλλακτική λύση.
0: Μια εναλλακτική λύση. Και αυτό ίσως ήταν και μια.
1: Αυτό θέλει χρόνο, δεν μπορεί να γίνει στην πρώτη κάρτα.
0: Μάλιστα. Καλώς. Αυτό θα φανεί έτσι κι αλλιώς, αλλά. Το μείζον όμως, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι εάν από αυτή την πρώτη κάλπη προκύψουν οι συσχετισμοί έτσι ώστε να βγαίνει η κυβέρνηση.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι θα συμβεί, δεν θα βγαίνει η κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό θα οδηγηθούμε και για αριθμητικούς λόγους αλλά και για πολιτικούς λόγους σε μια δεύτερη κάλπη, σε μια δεύτερη αναμέτρηση, με την ανάγκη ανάδειξης κυβέρνησης συνεργασίας μέσα από τη δεύτερη κάλπη. Αυτό το οποίο παραβλέπουμε πριν από την κάλπη είναι ότι η κάλπη λειτουργεί καταλυτικά ακόμη και ως προς τη γνώμη και τις αντιλήψεις μας και την εκτίμηση των πραγμάτων και τη δυνατότητα των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων. Αφού πλέον καμία φαντασία ισχύως δεν μπορεί να νοηθεί, δηλαδή κανένα πολιτικό σχέδιο δεν μπορεί να προβληθεί ως επιχείρημα, παράδειγμα ένα κόμμα να λέει ότι θα είμαι πρώτο με μία ψήφο διαφορά, όλα αυτά θα έχουν διαγραφεί. Και μόνο το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα.
0: Υπάρχει εδώ πέρα ένα, και θέλω τη γνώμη σας και θα σας απελευθερώσω μετά.
1: Δεν με έχετε έχουμε άλλο, το είμαι απελευθερωμένο.
0: Χρησιμοποιώ τον κλασικό όρο που χρησιμοποιούμε στις εκπομπές. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, είναι ότι σίγουρα δεν θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι. Αυτό είναι σαφές. Εκτός αν συγκλονιστικού απρόοπτου και μείζωνος αλλαγής. Ναι, λοιπόν, από τα κόμματα τα οποία είναι τώρα στο πεδίο ή που θα προκύψουν, κανείς δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, αν είναι, και πρώτο κόμμα να είναι η Νέα Δημοκρατία, να φωνάξει το ΠΑΣΟΚ. Δεν συνεργάζομαι με τον Κυριάκο. Να φωνάξει το Σαμαρά, μην το συζητάμε. Γι' αυτό έκανε κόμμα, ας πούμε, για να μην συνεργαστεί με τον Κυριάκο. Για τον Αλέξη Τσίπρα, επίσης δεν το συζητάμε. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, επίσης. Κανένας δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τελικά, μία λύση για να προκύψει η κυβέρνηση θα είναι να αποχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε Γουτζάνη, αν υποθέσει ότι βεβαιωθούν, δηλαδή ότι δεν θα έχουμε αυτοδυναμία ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη κάλπη, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού της χώρας.
0: Του πρωθυπουργού σίγουρα, αλλά το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αν αυτό το ζήτημα τεθεί, θα συναρτηθεί με το αποτέλεσμα το εκλογικό. Το κύριο είναι ότι δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός, γιατί θα έχει αποδοκιμαστεί, και υποθέτω ότι και μέσα στο κόμμα του θα τεθεί η ανάγκη μιας νέας εκπροσώπησης, δηλαδή ενός εκλογή ενός νέου προσώπου στην κορυφή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και κάπως έτσι γίνεται ο κύκλος και ξαναγυρνάμε εκεί που ξεκινήσαμε, ότι γι' αυτό έχει μια σημασία το συνέδριο και τα εσωκομματικά και το ότι επιβεβαιώνει την κυριαρχία του, ότι δεν θα υπάρξει μέσα από το κόμμα το αμφισβήτηση, ακόμη και μετά από μια ήττα.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε με τα εκλογικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη μας ότι δεν υπάρχει κυριαρχία η οποία είναι ατελεύτητη. Όλα είναι προσωρινά στην πολιτική και το αποτέλεσμα έρχεται να επιταχύνει κατά τη γνώμη μου αυτή την προσωρινότητα και να οδηγήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην απόφαση της αποχώρησης από τους κεντρικούς ρόλους που είχε μέχρι τώρα, και αυτό μπορεί να το επιφέρει μόνο η κάλπη.
0: Μάλιστα. θα βλέπατε...
1: αφού το κόμμα αυτό δεν μπορεί να έχει εσωκομματική δημοκρατία, δηλαδή μια ομάδα προσώπων συγκροτημένα να θέσει δημόσια προσυζήτηση, ενδεχομένως και ως αίτημα, την αλλαγή της εκπροσώπησης στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να οδηγηθούν σε μια εσωτερική αναμέτρηση εκλογής νέου προσώπου. Αυτό δεν μπορεί να νοηθεί.
0: Μάλιστα. Θα βλέπατε, η Νέα Δημοκρατία, αυτό μου το επισήμανε και ο προηγούμενος καλεσμένος μου, ο κύριος Συρίγος, στις τελευταία κάλπη κατέγραψε 41%. Εγώ επισήμανα από την πλευρά μου...
1: Στην τελευταία κάλπη κατέγραψε, μου επιτρέπετε,
0: 28,3%. Εγώ πάλι επισήμανα ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν η τελευταία τουλάχιστον στο 22,8% της ΑΛΚΟ. Άρα αυτό στο οποίο συμφωνούμε όλοι είναι ότι μέχρι τώρα υπήρξε μια πτωτική πορεία, μια υποχώρηση. Πόσο πιθανό είναι να υπάρξει μια αναστροφή αυτής της τάσης?
1: Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα. Να σας πω τώρα, επιτρέψτε μου λίγο μια εισαγωγή που μπορεί να ακουστεί λίγο για τη συζήτησή μας αυτής της ενότητας, ενώ λίγο θεωρητική. Πρέπει να κατανοούμε ότι το ποσοστό του 40% που πήρε τον Ιούλιο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2023 η Νέα Δημοκρατία συνδέεται με το γεγονός ότι εκμεταλλεύτηκε εκλογικά έναν αντίπαλο και τον εκμεταλλεύτηκε αποτελεσματικά, τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιούνιο του 2023, κατά τη γνώμη μου, κλείνει αυτός ο μικρός κύκλος που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πλέον ως ενδυνάμει απειλή ή ως χρήση του ως πραγματική απειλή κατά τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ένα χρόνο μετά, όταν πλέον δεν έχει κάποιον αντίπαλο τον οποίο να θέσει στη θέση του χρήσιμου αντιπάλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο χρήσιμος αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία μετά το 19. Καταραίει εκλογικά. Υποτιμήθηκε και έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν σκέφτονται πολιτικά, είναι γραφειοκρατικές ομάδες, ότι δεν ανέδειξαν την ποιοτική μεταβολή που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των ευρωεκλογών ένα χρόνο μετά τον Ιούνιο του 2023, απώλεια 1 εκατομμυρίου ψηφοδελτίων και πάρα πολύ χαμηλό αριθμητικά ποσό και ποσοστό που λαμβάνει το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Μετά τις ευρωεκλογές έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα δραματικά μειοψηφικό. Δεν αντιπροσωπεύει δηλαδή τη λαϊκή βούληση. Βεβαίως η αναφορά η τυπική θα γίνεται στον Ιούνιο του 2023. Η πλειοψηφία προκύπτει από τον Ιούνιο του 2023. Ο πραγματικός συσχετισμός όμως είναι αυτός που καταγράφεται επίμονα στη συνέχεια. Δηλαδή έχουμε την αρχή στις ευρωεκλογές και μετά επαναλαμβανόμενες μονότονα δημοσκοπήσεις που μας πάνε στην ίδια ζώνη αποτελεσμάτων. Άρα έχουμε μια ποιοτική μεταβολή που δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει και η Νέα Δημοκρατία να αποκτήσει ξαφνικά αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουσούλη. Να είστε καλά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έχουμε απλωμένο τραχανά και εξελίξεις
1: μπροστά
0: μας.
1: Όλα είναι μπροστά μας με ενδιαφέροντα τρόπο. Μια ακάθεκτη ανασύνθεση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη χώρα. Άλλη πλευρά της είναι όρατη και άλλη είναι αόρατη. Όλα όμως σιγά σιγά θα γίνουν όρατα.
0: Μάλιστα. Και πάλι καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς να πάμε σε τραγούδι και σύντομο διάλειμμα. Εδώ βλέπω ο κύριος Γκινοσάτης, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Παρατηρεί ότι δεν διαφωνώ με τον πλουραλισμό, όμως σας παρακολουθώ κάθε μεσημέρι και δεν έχετε καλές εκπρόσωπο που να εκφράζει τις ψηφιστήσες θέσεις της Νέας Αριστεράς. Θα καλέσουμε, κύριε Γκινοσάτη, συγγνώμη. Θα καλέσουμε, μην ανησυχείτε.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Η κυρία Στέλλα εδώ πέρα μου λέει: κύριε Γκουτζάνη, πολύ συντήρηση. Όχι ότι είναι κακό, αλλά το να ακούμε τον Συρίγο να μην λέει τίποτα είναι κάπως. Όσο για τον δεύτερο καλεσμένο σας, εδώ και χρόνια υποστηρίζει το καθεστώς και κάνει αναλύσεις ότι ο Τσίπρας ξόφλησε και δεν εξυπηρετεί σε κάτι το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, για τον πρώτο, για τον κύριο Συρίγο, αν τον είχατε ακούσει στην αρχή, έδωσε. Ο κύριος Συρίγος καταρχήν ξέρει πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά και είναι εκείνος που έχει γράψει ίσως το πιο πλήρες βιβλίο για την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όταν ακόμη ήταν καθηγητής στο Πάντιο. Υπάρχει άλλο ένα, το οποίο είναι μια συλλογική εργασία αρκετών πανεπιστημιακών. Και έδωσε ένα πλαίσιο για το πώς το αντιμετωπίζει το θέμα των ελληνοτουρκικών η κυβέρνηση. Τώρα, εάν αυτό είναι κάτι με το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Όσο τώρα για το σχόλιο σας, για τον κύριο Κουσούλη, τι να σας πω.

0: θα μου επιτρέψετε να πω ότι καλό, δεν ξέρω αν είναι συντήρηση ή μη συντήρηση, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνο εμείς. Εκεί έξω υπάρχουν και άλλα πράγματα. Νομίζω καλό είναι να τα παρακολουθούμε, ενώ έχω κρατήσει, δεν το ξεχνάω, και την παρατήρηση του προηγούμενου ακροατής μας που ζήτησε να βγάλουμε και τη Νέα Αριστερά. Και να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ο οποίος είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Σκανδάμη.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατριές μας.
0: Να, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Να ξεκινήσω από την λασπομαχία που έχουμε εδώ και δύο μέρες. Την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο του Άδωνη Γεωργιάδη. Το έδωσε κάλυψη και θα έλεγα πλήρη κάλυψη ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να τα χειρίζεται αυτά τα πράγματα, στην πραγματικότητα εκδιπλώνει μια γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου. Σωστά το λέω?
1: Είναι προφανές ότι είναι σε μια τεράστια πίεση η Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το διάστημα, η οποία εντείνεται όλο και περισσότερο και με τα δημοσκοπικά δεδομένα, όπως εν πάση περιπτώσει εμφανίζονται. Είναι προφανές επίσης ότι τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και είναι επίσης προφανές ότι η κυβέρνηση θέλει να αποδομεί κάθε αντίπαλό της, ο οποίος εν δυνάμει μπορεί να την απειλήσει και να έχουμε κυβερνητικές αλλαγές όταν και όποτε γίνουν οι εκλογές. Άρα νομίζω ότι όλο αυτό εντάσσεται σε ένα σχέδιο πολιτικής αντιπαράτησης της Νέας Δημοκρατίας με τον καθένα, όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ, για με κάθε άλλο κόμμα, έτσι, προοδευτικό κόμμα, το οποίο έχει ελπίδες να αντιστρέψει τα πράγματα. Επομένως μιλάμε για μια επίθεση η οποία ανήκει χαρακτηριστικά όπως εμφανίζεται, και εξαιρετικά υποκριτικά χαρακτηριστικά, και ταυτόχρονα προσπαθεί να εγκλωβίσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κοινωνική ευαισθησία. Αλλά ούτε καταραίει όλο αυτό το αφήγημα, δεν περνάει εύκολα στον κόσμο.
0: Ναι, πιο πολύ προσωπική επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ήταν.
1: Έχει τα χαρακτηριστικά, καλά έκανε και είπε λοιπόν θα προσφύγει την δικαιοσύνη, και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί όταν εξαντλείται η καλή πίστη πάνω σε ένα πολιτικό διάλογο και αρχίζουν τα χτυπήματα κόπημα κάτω από τη μέση, το τέλος το φαντάζομαι ότι μόνη λύση είναι τα δικαστήρια. Όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας η οποία προκαλεί τεράστιο ντόρο γύρω από το ότι κάνει, με άκρα τα στοιχεία λαϊκισμού, κρύβοντας την πραγματικότητα ενός Υπουργείου το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον Έλληνα πολίτη και μιας κυβέρνησης που όλο και περισσότερο βυθίζει τη χώρα μας.
0: Προσφέρει όμως στον ιδιωτικό τομέα, στα funds.
1: Υπ' αυτή την έννοια, ναι, σωστά το λέτε. Ναι, πράγματι. Υπ' αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά επιτυχή.
0: Η κλασική νεοφιλελεύθερη συνταγή είναι διαλύω αυτό που υπάρχει στον δημόσιο τομέα για να φτιάχνω πελατεία για τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά κατά τα άλλα, εγώ λέω ότι έχω κοινωνική ευαισθησία.
1: Ναι. Θα έλεγα επίσης ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και από ένα άλλο στατιστικό στοιχείο που δημοσιεύτηκε τώρα. Θα είδατε ότι αυξήθηκαν κατά 30% και πλέον οι οφειλέτες του δημόσιου από το Φεβρουάριο στο Μάρτιο, από 3.680.000 οι οφειλέτες του δημοσίου έφτασε στα 4.784.800.000. Μιλάμε για μια τεράστια αύξηση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα που δείχνει όλο και περισσότερο την αδυναμία φυσικών και νομικών προσώπων να ανταπεξέλθουν σε αυτό το περιβάλλον κατάρρευσης οικονομίας, τεράστιας ακρίβειας, ενεργειακής κρίσης και άκρα της διαφθοράς που λέει ελατεία ουσιαστικά το δημόσιο πλούτο, παραδίδοντάς τον σε αυτό που είπατε πριν, σωστά, σε ιδιώτες. Άρα μιλάμε για μια όλο και χειρότερη κατάσταση, όλο και πιο επιδεινούμενη κατάσταση που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει στο τέλος.
0: Νομίζω ότι το 41% υφίσατε τα επίχειρα των πραξεών του τώρα, αλλά το κακό είναι ότι το υφίσατε και οι άλλοι μαζί
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Όταν εκλέγουμε κυβέρνηση δεν την πληρώνει μόνο, ξέρω εγώ, Που την απέναντι πληρώνει και οι ίδιοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Ότι...
1: βλέπετε,
0: φυσικά,
1: στιγμή,
0: φυσικά το 41% δεν είναι προνομιούχοι. Οι περισσότεροι από αυτούς άνθρωποι και εκείνοι του μόχθου είναι που υποφέρουν. Αλλά τέλος πάντων εκείνοι κάνανε και μια λάθος επιλογή για δεύτερη φορά. Ας το υποστούνε. Εμείς τη φταίμε.
1: Ας ελπίσουμε να μην γίνει και για τρίτη, βεβαίως.
0: Αυτό νομίζω ότι εξαρτάται και από εσάς και από πολλούς άλλους. Αλλά εδώ θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, να σας πω στο επόμενο. Στο επόμενο θέμα, ότι εντάξει, το συνέδριο ότι του ΠΑΣΟΚ πήρε απόφαση ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Και φαντάζομαι σε καμία περίπτωση δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά με άλλα κόμματα του χώρου, όπως με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που θα φτιάξει, συνεργάζεται ή όχι? Γιατί εδώ μπερδευτήκαμε λίγο μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι η Άννα Διαμαντοπούλου πάντα, εν πάση περιπτώσει, το 2012 οπωσδήποτε, εξέφραζε απόψεις που ήταν πιο κοντά στα θέματα που αφορούσαν και την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ουσιαστικά υπήρχε μια τάτη, θα θυμάται ότι μάλιστα είχε υποστηρίξει κάποια τιμή και τον κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Αν ένιξε βεβαίως, γύρισε στο ΠΑΣΟ, δεν άκουσε την απόφαση του συνεδρίου για καμία συνεργασία με τη δεξιά, και οπωσδήποτε αυτό σημαίνει όχι μόνο αυτό είναι η πορεία, αν έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά και σε άλλες συνεργασίες μπορούν να υπάρξουν. Προσωπικά έχω υποστηρίξει και με την πρώτη συγκοινάκηση που κάναμε στην Πάτρα του Προεδρικού Χώρου και με άλλες συναντήσεις ότι πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνω την αγωνία του αφηγήματος ότι πρέπει να έχουμε μια αυτόνομη πορεία. Όμως προσοχή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε σε μια γυάλα, έτσι. Είναι γεγονός ότι ένα διακύβευμα υπάρχει σε επόμενες εκλογές, ένα ύπατο πολιτικό διακύβευμα, αυτό είναι να φύγει οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, και να φύγει μια προοδευτική κυβέρνηση να μπορέσει να κάνει τις μεγάλες αλλαγές. Πέρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση, θα λέω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα επίπεδο και συνεννόησης και κατανόησης και συνεργασίας των προοδευτικών κομμάτων, διατηρώντας ο καθένας προφανώς τα αυτοτελή χαρακτηριστικά του, αλλά υπηρετώντας, αυτή είναι η αξία του διαλόγου, τον τελικό σκοπό, όπου προφανώς μετά από εκλογές θα ενέχει και συνεργασίες. Άρα δεν πρέπει να δηλητηριάζονται οι σχέσεις μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εύχομαι να την τηρήσει και το κόμμα.
0: Ναι, φυσικά. Εντάξει, εγώ θα το προχωρούσα και λίγο περισσότερο και θα έλεγα ότι εάν όλα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία, έστω και με μικρό ποσοστό, είναι πρώτο κόμμα, γιατί όχι μια συνεργασία που να την καθαρίσει από την αρχή και πριν τις εκλογές. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον κρατάω ότι λέτε πως μπορεί να υπάρξει μετά τις εκλογές.
1: Όχι, καλά κάνετε και το βάζετε. Ακόμα και αυτή η διάρτηση του κοινού ψηφοδελτίου που έχει τεθεί πρώτα απ' όλα, έχει τεθεί από τον κύριο Φάμπλα.
0: Ναι, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Του Τζίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει και τη δικιά της αξία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε υπερβάσεις που έγιναν στο παρελθόν και στη χώρα μας και αλλού. Για παράδειγμα, έτσι ένα μικρότερο παράδειγμα, πρόσφατο, είναι ότι φόβηκε γεννηματά, έβαλε και τον εαυτό της σε μια κάλπη και πήγε μαζί και ο Σταύρος, ο Δωράκης, ο Γιώργος.

0: Περισσότερη λοιπόν προσπάθεια, περισσότερη συνεννόηση, ένα κοινό στόχο. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική.
1: Ναι, εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας ότι καιρός είναι να σταματήσουμε να συζητάμε για την ενότητα στο μέλλον έχοντας στραμμένο το βλέμμα στο παρελθόν και αυτά τα οποία στο παρελθόν χώριζαν και να βρούμε αν τα πράγματα τα οποία μας ενώνουν και συγκλίνουν σε μια κοινή πορεία.
0: Ναι, γιατί... είναι εξαιρετικά αναγκαίο για να υπάρχει την υπερβάση. Η συζήτηση για το παρελθόν έχει κανένα νόημα πια. Η συζήτηση για το μέλλον έχει μεγάλη αξία και αυτή πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκανδάμη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο 105,5. Κύριε Βαργαρόλη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και ο κύριος Χαραλάμπης έχει μια διαφορετική άποψη. Τον παρακολουθώ, τον Κουσούλη τα ξαναείπε καθαρά. Μετά αρχίζει τα ερωτηματικά. Γιατί διαλύθηκαν, σε τι αναφέρεται. Γιατί το έγκλημα στα

Τέμπι δεν τόλμησαν ούτε να το πούν έγκλημα και το πλήρωσαν οι άχρηστοι. Βέβαια, πώς να το πούν. Πούλησαν τα τρένα στους Ιταλούς, ενώ υπήρχε καλύτερη προσφορά από τους Κινέζους. Το πιθανότερο δεν θα υπήρχε έγκλημα και η χώρα θα είχε σύγχρονο τρένο. Δεν φώναξε στους αποστάτες της Νέας Αριστεράς. Τα λαμόγια του Πασόκ να επιστρέψουν τα 500 μοίρια και μετά να μιλάνε. Τι να πούνε οι του Πασόκ. Η Άννα είναι ακροδεξιά. Λοιπόν. Τα έχωσε σε όλα ο κύριος Χαραλάμπης, αλλά εγώ δεν το συμμερίζω με τους χαρακτηρισμούς και θα συνεχίσω να καλώ από όλο το πολιτικό φάσμα. Νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε για να έχουμε να ακούμε και την άποψή τους και να διαμορφώνουμε μετά την δική μας άποψη, ξέροντας και αυτά που λένε και με δεδομένο ότι τα λένε μέσα από τη δική τους οπτική και για να πετύχουν τους δικούς τους πολιτικούς στόχους. Αλλά αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι. Λοιπόν, και στο λίγο χρόνο που μας μένει, έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση. Υπό αμφισβήτηση είναι ο κύρ Στάρμερ στην Μεγάλη Βρετανία. Και ότι ο Δελφίνος, ο Wes Streeting, σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για την πτώση του. Ναι, ξέρετε, εκεί στην Μεγάλη Βρετανία ειδικά αλλάζουν και πρωθυπουργοί, ακόμη και όταν είναι εν κινήσει. Και η παλαιότερη κοινοβουλευτική δημοκρατία του κόσμου έχει κρατήσει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά. Το είχαμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν. Ήταν πιο πολύ, βέβαια, το βλέπαμε στους stories, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει και στους wings. Πώς λέμε ότι καμία σχέση με τα δικά μας, με αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα, όπου ακόμη και ένας υπό αμφισβήτηση πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός που βαρύνεται με εμπλοκή σε σκάνδαλα, σε συγκάλυψη δίσωσμων υποθέσεων, σε παραβίαση του συντάγματος, σε θεσμική κρίση, σε οικονομική υποβάθμιση, παρότι η γκρίνια υπάρχει και μέσα στο κόμμα του, παραμένει μόνο γκρίνια για να τη συζητάνε σε κάποια γεύματα ανάμεσα σε ωραία φιλέτα οι βουλευτές. Πάντως, για να σας πω και την είδηση εκεί στην Μεγάλη Βρετανία, ο υπουργός του κ. Στάρμερ και Δελφίνος, ο Wes Streeting, παραιτήθηκε από την θέση του Υπουργού Υγείας ακριβώς για να ανοίξει το ζήτημα και να θέσει και επίσημα την συζήτηση για τη μάχη της διαδοχής στους εργατικούς. Τώρα, βέβαια, και στη Μεγάλη Βρετανία γενικότερα ο Στάρμερ, ο Φάραντζ είναι που ενισχύεται και κερδίζει έδαφος, όπως και στην Γερμανία κερδίζει το AfD και όπως και στην Γαλλία, αν δεν απατώμε, ο Μπαρντελά μετά την αναγκαστική υποχώρηση της Λεπέν. Αυτό το κύμα λοιπόν της νέας δεξιάς ή ακροδεξιάς, όπως το λένε, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη. Κάτι που έρχεται να μας θυμίσει και τα δικά μας, ότι κάτι δεν κάνει σωστά σε αυτό η αριστερά και η κεντροαριστερά, όχι μόνο στην χώρα μας όπου έχει τα ζητήματά της, αλλά και συνολικότερα στην Ευρώπη. Απάντηση σε αυτή την νεοφιλελεύθερη επέλαση και στην επέλαση της νέας δεξιάς δεν έχει βρει ακόμη.

Λοιπόν, το δεύτερο που έχω κρατήσει από τα διεθνή είναι όταν ο Σι διαβάζει Θουκυδίδη. Σι, ο Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Κίνας. Ένας σημαντικός ηγέτης, ο οποίος βάδισε στον δρόμο που είχαν ανοίξει οι προηγούμενοι, αλλά επανέφερε συνολικά την Κίνα σαν μεγάλη δύναμη, όχι μόνο οικονομική, αλλά και γεωστρατηγική και πολιτική. Αυτό ήταν η αλλαγή την οποία έφερε ο Σι. Ο Σι λοιπόν, απευθυνόμενος προς τον Αμερικανό ομολογό του, τον Τραμπ, του είπε ότι οι δύο υπερδυνάμεις, η παλαιά και η νέα, δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Δηλαδή ουσιαστικά του είπε ότι δεν πρέπει οι Αμερικανοί να παρασυρθούν σε λύσεις έντασης και δημιουργίας χάους. Έχει σημασία ότι ο κύριος Σι δεν χρησιμοποίησε κάποια φράση από τον Σουν Τζου. Είμαι σίγουρος ότι στην τέχνη του πολέμου υπάρχουν, θα υπάρχει αντίστοιχο απόσπασμα. Αλλά χρησιμοποίησε τον Θουκυδίδη, γιατί το 2015 ο καθηγητής του Harvard, Graham Allison, επινόησε τον όρο αυτό, την παγίδα του Θουκυδίδη, για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και σε έναν εδρεωμένο ηγεμόνα του οποίου η κυριαρχία απειλείται. Αυτό ήταν που το είχε εμπνευστεί από τον Θουκυδίδη, ο οποίος στις αιτίες του Πελοποννησιακού πολέμου είχε προσδιορίσει ως βασική εκείνη την άνοδο της Αθήνας, που αμφισβητούσε πια την κυριαρχία της Σπάρτης.

Και έτσι ο Σι έδειξε ότι έχει γνώση όχι μόνο του Θουκυδίδη αλλά και του Άλισον, ο οποίος είναι και σύμβουλος ασφαλείας.

Εγώ τώρα πάλι από τον Θουκυδίδη θα θυμηθώ κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι για όλους και για όλες τις καταστάσεις, όταν περιγράφει την άνοδο των Αθηναίων που έγιναν ηγεμονίδα δύναμη έναντι των Σπαρτιατών, και μάλιστα το βάζει να το λένε οι Κορίνθιοι, στο στόμα των Κορίνθιων που ήταν οι βασικοί τους αντίπαλοι, και από εκεί ξεκίνησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Λέει λοιπόν ότι οι Αθηναίοι πέτυχαν ό,τι πέτυχαν γιατί υπήρξαν παραδύναμην τολμητέ, παραγνώμην κινδυνευτέ και εν τις δεινείς ευέλπιδες. Λοιπόν, και με αυτό που νομίζω ότι είναι αισιόδοξο, ας κλείνουμε για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε συντονισμένοι πάντα στο κόκκινο εδώ στους 105,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, την μουσική διάλεξε ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, τα λέμε από Δευτέρα στις 3.

0: το κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε δύο λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε το Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Καιρό είχαμε να κάνουμε εκπομπή μαζί με τη Σοφία. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 210-3217-777. Αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber, τα στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Θα σας δώσω και προσκλήσεις, για μια παράσταση αυτή την Κυριακή. Όλα θα τα πούμε. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

Πήρε τη ζωή στα χέρια της, η ζωή στα χέρια της του Βασίλη Κατσικονούρη στο Bios, μια κωμικοτραγωδία του Κατσικονούρη. Ανεβαίνει λοιπόν στο Bios και εμείς έχουμε προσκλήσεις για να πάτε την Κυριακή. Πρόκειται για ένα από τα λιγότερο παιγμένα έργα του συγγραφέα, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Καραμεσίνη, με τη Χριστίνα Αλεξανιάν, τον Κώστα Καζανά, την Εύα Κοτανίδη και τον Χριστόδουλο Στυλιανού στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Με το «Πήρε τη ζωή στα χέρια της», ο Κατσικονούρης ολοκληρώνει μια τριλογία που ξεκίνησε με το «Γάλα» του 2003, συνεχίστηκε με τους «Αγνοούμενους» μια ενδιαφέρουσα ζωή το 2005 και ο ίδιος την ονομάζει «Η τριλογία των ανυπεράσπιστων». Η κεντρική ηρωίδα του έργου, η Φωτεινή, στο ρόλο της Φωτεινής Χριστίνα Αλεξανιάν, καλείται να πάρει τη ζωή στα χέρια της, ισορροπώντας ανάμεσα στην ευθραυστότητα και την εσωτερική δύναμη. Δίπλα της, οι υπόλοιποι τρεις ρόλοι συγκροτούν έναν κόσμο όπου ο καθένας από την πλευρά του και από το ρόλο του δεν διστάζει να ασκήσει εξουσία πάνω της. Η ζωή στα χέρια της λοιπόν, του Βασίλη Κατσικονούρη, στο Bios, και έχουμε προσκλήσεις για να πάτε την Κυριακή, οπότε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο και το στέλνετε στο 698 58 700 59.

0: Μία εκδήλωση αφιερωμένη στον Νίκο Μουζέλη, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας και της δημόσιας διανόησης της μεταπολίτευσης, διοργανώνει τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς στην Εθνική Πινακοθήκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως 9 στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης και θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθώς ο Νίκος Μουζέλης υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής δημόσιας σφαίρας από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, διεθνής ακαδημαϊκή πορεία, αρθρογραφεί σταθερά εδώ και δεκαετίες και στο Κυριακάτικο Βήμα, παρεμβαίνει συστηματικά σε ζητήματα πολιτικής, κοινωνίας, εξυγχρονισμού, δημοκρατίας, αλλά μιλάει και πάρα πολύ συχνά για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την τιμή να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Αντώνης Λιάκος, ο οποίος θα ανοίξει με ομιλία του την εκδήλωση. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δεν θέλουμε βέβαια να προδώσουμε την εισήγησή σας, αλλά θα θέλαμε να μας δώσετε ένα πρώτο στίγμα. Γιατί θεωρείτε σημαντική αυτή την εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη και τι θα ακούσει το κοινό τη Δευτέρα στην Εθνική Πινακοθήκη?
1: Κοιτάξτε, ο Νίκος Μουζέλης έχει μία συνεχή παρουσία από την μεταπολίτευση ως σήμερα και η παρουσία του αυτή έχει να κάνει με σχετίζεται με τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι ο ίδιος παράγει κοινωνιολογική θεωρία σε ένα διεθνές πεδίο. Και είναι πάρα πολύ γνωστός για τις αναλύσεις του, για τις συζητήσεις, για τις συγκρίσεις τις οποίες επιχειρεί στα κοινωνικά φαινόμενα ανάμεσα στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Λατινική Αμερική, το κέντρο, την περιφέρεια και το καθεξής. Mm-hmm. Το δεύτερο πεδίο είναι το ερμηνευτικό σχήμα το οποίο παράγει για την ελληνική ιστορία και την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, όταν λέω ερμηνευτικό σχήμα, εννοώ τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε και αξιολογούμε τις εξελίξεις, τις μεγάλες εξελίξεις, τα φαινόμενα τα οποία διαμόρφωσαν τη σύγχρονη κοινωνία. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι το πεδίο στο οποίο συνεχώς παρεμβαίνει, όπως είναι παραδείγματος χάρη όχι μόνο η διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο, ήταν πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, έχει βγάλει δεκάδες μαθητές, αλλά επίσης οι πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει και οι οποίες είναι κυριολεκτικά συνεχής από τη μεταπολίτευση περίπου μέχρι σήμερα.
0: Πάντα πίστευε και πιστεύει στις πολιτικές γέφυρες εντός και εκτός εισαγωγικών, στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων και στην ανάγκη να συνομιλήσει η σοσιαλδημοκρατία με τη ριζοσπαστική αριστερά. Υπάρχουν, κύριε Λιάκο, κατά τη γνώμη σας, τέτοιες στέρεες γέφυρες σήμερα?
1: Κοιτάξτε, ο Νίκος Μουζέλης με το έργο του έχει βάλει κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ στέρεες θεωρητικές γέφυρες για αυτά τα ζητήματα, γέφυρες οι οποίες δεν βασίζονται απλώς στη συγκυρία, αλλά βασίζονται στις μεγάλες επιλογές και στα μεγάλα διλήμματα της εποχής μας. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο συγκροτούνται οι κοινωνίες στην εποχή μας.
0: Εσείς πώς βλέπετε τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων στην παρούσα συγκυρία αυτή τη στιγμή που φαίνεται όλος ο προοδευτικός κόσμος να ζητάει αυτό? Έχουμε σήμερα και την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αναρωτιέμαι πώς απαντά ο αριστερός και ο προοδευτικός κόσμος.
1: Δεν χρειάζεται να απαντήσει ο αριστερός και ο δημοκρατικός κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Ο αριστερός και ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να κάνει τις δικές του συγκλήσεις, συγκλήσεις και χώρων και ανθρώπων και ιδεών, βασισμένες στην ιστορία αυτής της χώρας, αλλά βασισμένες επίσης και σε μια συνειδητοποίηση που πηγαίνουν τα πράγματα διεθνώς και πώς αλλάζουν.
0: Και επειδή λέμε για το πού πηγαίνουν τα πράγματα διεθνώς και πώς αλλάζουν, θεωρείτε ότι αυτή η μείωση της δημοτικότητας του Τραμπ θα μπορούσε να ξεφουσκώσει τα πανιά της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς?
1: Κοιτάξτε, το ελπίζουμε, αλλά η ακροδεξιά έχει βαθύτερες ρίζες στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι κοινωνίες μας. Δηλαδή ο τραμπισμός δεν είναι μόνο αποτέλεσμα αυτής της ιδιόμορφης προσωπικότητας του Τραμπ, αλλά εκφράζει τάσεις οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί ή δεν έχουν καλλιεργηθεί μέσα στην αμερικάνικη κοινωνία και γενικότερα μέσα στις δυτικές κοινωνίες. Τον τρόπο δηλαδή που οι δυτικές κοινωνίες απαντούν στη σύγχρονη παγκοσμιοποίηση με φοβικά σύνδρομα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς στην Εθνική Πινακοθήκη σε μία εκδήλωση.
1: Στην Εθνική Πινακοθήκη, στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Είναι μία πλούσια συζήτηση, κυριολεκτικά μία πλούσια και πολυπρισματική συζήτηση.
0: Μία μεγάλη συζήτηση, διότι θα έχουμε και παρεμβάσεις από τους Λίνα Παπαδοπούλου, Ευθύμιο Παπαταξιάρχη, Μαρία Ρεπούση, Μαριλένα Σιμίτη, Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Λουκά Τσούκαλ και Νίκο Φωτόπουλο. Το συντονισμό θα έχει η δημοσιογράφος Μαριλένα Κατσίμη. Η συζήτηση θα εστιάσει στη συμβολή του στην κοινωνιολογική θεωρία, στην ανάλυση αυτού που λέμε ημιπεριφέρεια, στις θεωρίες του εξυγχρονισμού και στη μελέτη των σχέσεων κράτους και κοινωνίας. Τρομερά επίκαιρα ζητήματα, κύριε καθηγητά.
1: Βλέπουμε
0: συνεχώς ότι διαπερνούν όλη την μεταπολίτευση αυτά τα ζητήματα, το πόσο ισχυρό κράτος υπάρχει, αν προηγήθηκε η δημοκρατία στην πολιτική από τους...
1: Μα αυτά είναι τα ανοιχτά ζητήματα της εποχής μας.
0: Αυτά είναι τη Δευτέρα, λοιπόν, θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλώς σας απόγευμα.
1: Γεια σας, γεια, γεια.
0: Ήταν ο ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας του ΕΚΠΑ, κύριος Αντώνης Λιάκος, ο οποίος θα ανοίξει και με ομιλία του την εκδήλωση προς τιμήν του Νίκου Μουζέλη.

Παρασκευή σήμερα και τώρα σας λέγαμε νωρίτερα για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Να σας πούμε όμως ότι στις 18 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, τα μουσεία γιορτάζουν με ελεύθερη είσοδο και ποικίλες δράσεις, καθώς και με μια θεματολογία που πλαισιώνει τον εορτασμό. Το θέμα φέτος για το 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Με αυτή την επιλογή θέματος, λοιπόν, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο του, στο ρόλο των μουσείων, ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Δηλαδή τα μουσεία σαν εργαλεία κατανόησης των κοινωνικών ανισοτήτων και των διαφορών και να δημιουργούν αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να κατανοήσουμε και να δράσουμε απέναντι σε αυτό. Τα μουσεία ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας τη διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτά μας λέει και το σχετικό δελτίο τύπου του ελληνικού τμήματος του ΙΚΟΜ που επέλεξε ως τιμόμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί εκεί, ένα εξαιρετικό μουσείο, και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Και η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αύριο, στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ο στόχος 10, μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών. Ο στόχος 16, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, προώθηση δίκαιων ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Και ο στόχος 17, συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και στον εορτασμό βέβαια της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων συμμετέχει και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 18 Μαΐου. Έχει τις εξής θεματικές περιηγήσεις: η 1, 12 με 1, Κυκλάδες, μια ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν, από την αρχαιολόγο Κάτια Μαντέλη, προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων. 5 με 6 το απόγευμα, από την Γνωσό στις Μυκήνες, οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μυκηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης, από τον Κώστα Πασχαλίδη, αρχαιολόγο του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις παραπάνω περιηγήσεις είναι τα 25 άτομα, οπότε για τη συμμετοχή σε αυτές τις περιηγήσεις είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση. Μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο. Η είσοδος στο μουσείο τη Δευτέρα 18 Μαΐου είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες του μουσείου και τους συμμετέχοντες στις παραπάνω δράσεις.

Η φίλη μας είπαν ωραία, λέει ότι κατάφερε και έφυγε στην ώρα της από τη δουλειά και πρόλαβε να μας ακούσει από την αρχή της εκπομπής, να την καλησπερίσουμε, και μας λέει ότι την Δευτέρα στις 7 θα πάει στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλίνης, όπου η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η ΟΜ Παλίνης μας προσκαλούν σε μια ανοιχτή συζήτηση για τις προκλήσεις, τις δυνατότητες και την αναγκαιότητα της προοδευτικής ανασυγκρότησης στη σημερινή πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Εκεί βέβαια ομιλητές θα είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς, ο πρώην Ευρωβουλευτής ο Πέτρος Κόκαλης και, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Γιάννης Μπουλέκος, και διευθυντής εδώ των μέσων μας. Οπότε, πανωρέα, ναι, και αυτή είναι μια εκδήλωση από αυτές που μπαίνουν στο καλεντάρι για τη Δευτέρα. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε το διαγωνισμό μας για τις προσκλήσεις για την παράσταση «Η ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Καραμεσίνη. Παίζουν η Χριστίνα Αλεξανιάν, ο Κώστας Καζανάς, η Εύα Κοτανίδη και ο Χριστόδουλος Στυλιανού. Διπλές προσκλήσεις Κυριακούλα, τέλεια μέρα για θέατρο, στο Bios. Το «Πήρε τη ζωή στα χέρια της», όπως είναι ο πλήρης τίτλος του θεατρικού κειμένου, ολοκληρώνει την τριλογία που ξεκίνησε με το Γάλα, συνεχίστηκε με τους Αγνοούμενους, μια ενδιαφέρουσα ζωή, η τριλογία των ανυπεράσπιστων. Εσείς δεν έχετε παρά να μας γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, και να μας τα στείλετε στο 698-58-700-59 στο Viber. Και ήρθε και η στιγμή για τα θεατρικά βραβεία Χόρν και Μελίνα Μερκούρη. Κάθε χρόνο τα έχουμε, το βραβείο Μελίνα Μερκούρη κάθε χρόνο σε μία νέα ηθοποιό και το Χόρν σε ένα νέο ηθοποιό αντίστοιχα, για την καλύτερη ερμηνεία τους κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Το βραβείο Μελίνα Μερκούρη θεσπίστηκε το 2007 από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέα ηθοποιό απόφοιτη δραματικής σχολής, η οποία έχει ήδη διαμορφώσει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές σε παραστάσεις και ερμηνείες σε ρόλους που ανέδειξαν το ταλέντο της κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Στη διακριθήσα ηθοποιό απονέμεται χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα, ενώ της παραδίδεται τιμή σε ενέκεν από την νικήτρια του προηγούμενου έτους, η χρυσή καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την οποία την κρατάει για ένα έτος μέχρι την παράδοσή της στην επόμενη νικήτρια. Οι τρεις υποψήφιες λοιπόν για τη θεατρική περίοδο 2024-2025 με αλφαβητική σειρά είναι η Εύελιν Ασουάντ, που την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ για το ρόλο της Κασάνδρας στην Ορέστια του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου στα Επιδαύρια 2024 και σε επανάληψη το 2025. Η Νάντια Κατσούρα για το ρόλο της Μαργαρίτας στο έργο Φάους του Γκέτε σε διασκευή και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη στο Εθνικό Θέατρο. Και η Λίδα Κουτσοδασκάλου για το ρόλο της Λόρας στο έργο «Γυάλινος κόσμος» σε σκηνοθεσία Αντώνιο Λατέλα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν. Και όσο εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να είστε μέσα στην κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής, εμείς σιγά σιγά πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και μετά θα σας πω και τους υποψήφιους για το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χόρν και θα σας πω και για άλλη μια παράσταση που έχει ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
4: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήτη. Πλήτη μέχρι αηδίας.
5: Θυμάσαι?
4: Όχι. Δεν θέλω.
6: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
5: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
4: Θα το κρατούσες?
6: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
7: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε, είμαστε μισή ώρα μετά τις 5. Τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Λευτέρης Δάλλας, αντικατέστησε τον Παντελή Νταβανέλο. Μην παίρνετε τον Λευτέρη για προσκλήσεις, είπαμε ότι ο διαγωνισμός γίνεται μέσω Viber, οπότε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο και μας το στέλνετε στο 698-58-700-59 στο Viber, για να μπορούμε εμείς εδώ να τα δούμε, να τα αριθμίσουμε, να διαλέξουμε τυχαία 5 ονόματα και να γίνει η κλήρωση. Ακούσατε τώρα και στο διάλειμμα που κάναμε το σποτ της παράστασης, η ζωή στα χέρια της. Στο BIOS λοιπόν, οι προσκλήσεις που δίνουμε εμείς είναι για την Κυριακή στις 9. Τώρα, σας έλεγα για τα θεατρικά βραβεία Μελίνα Μερκούρη και Δημήτρης Χόρν. Είπαμε για τις υποψήφιες του Μελίνα Μερκούρη. Το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χόρν, αυτό θεσπίστηκε το 2001 από τον Σταμάτη Φασουλή. Και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου Δημήτρη Χόρν. Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέο ανερχόμενο ηθοποιό που ξεχώρισε για την ερμηνεία του και αυτός την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Και σε αυτή την περίπτωση απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα. Και αντί για καρφίτσα, όπως στην περίπτωση του βραβείου Μελίνα Μερκούρη, παραδίδεται τιμή σε ένα και από τον νικητή του προηγούμενου έτους. Ο χρυσός σταυρός που φορούσε ο Δημήτρης Χόρν είναι δωρεά του στενού συνεργάτη του Δημήτρη Χόρν, Θεοδόση Ισακίδη. Αυτόν επίσης τον κρατάει ο νικητής για ένα έτος μέχρι την παράδοσή του στον επόμενο νικητή. Φέτος το χρυσό σταυρό του Δημήτρη Χόρν θα παραδώσει ο περσινός βραβευτής Γιάννης Τσουμαράκης. Παιδιά, εντωμεταξύ, εγώ όταν τα σκέφτομαι αυτά, το είχε πάρει την καρφίτσα Μελίνα Μερκούρη. Την είχε πάρει και μια φίλη μου ηθοποιός. Και σκέφτομαι τώρα τι ευθύνη είναι να το έχεις αυτό το πράγμα ένα χρόνο, μέχρι να το παραδώσεις του χρόνου να σου συμβεί τίποτα. Να μπουν σπίτι να σε κλέψουν, να γίνει. Κάπου πας εκεί πέρα σε μια θηρίδα, κάπου πας το βάζεις και το ξεχνάς ότι υπάρχει μέχρι να έρθει άλλη χρονιά. Σκέψου τώρα να πας την άλλη χρονιά και να πεις παιδιά, sorry, κάτι έγινε. Λοιπόν, οι 6 υποψήφοι για το βραβείο Δημήτρης Χόρν για τη θεατρική περίοδο 24-25, με αλφαβητική σειρά πάντα σας τους λέμε. Είναι η ακόλουθη Χρήστος Διαμαντούδης για το ρόλο του Χάμεντ στο έργο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές», τον Χάμεντ και Χεσάμα Μύρη σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά στο θέατρο Άλμα. Γιώργος Ζιγούρης για το ρόλο του Μίτς στο έργο «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τένεσι Βίλιαμς σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά στο θέατρο Προσκήνιο. Βασίλης Μπούτσικος για το ρόλο του Αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου στο θέατρο Τέχνης στη Φρυνήρχου. Και για το ρόλο του πολιτή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρτ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου στο θέατρο Δίπυλων. Πάνος Παπαδόπουλος για το ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο «Περιμένοντας τον κοντό» του Μπέκετ σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο θέατρο Πόρτας. Νίκος Τεριώτης για το ρόλο του Τσάμπη στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιώκα στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη. Και ο Βασίλης Τριφουλτσάνης για το ρόλο του Πασκουάλ Άντερσεν στο έργο «Το συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Βυρυπάγεφ σε σκηνοθεσία Χρήστου Θοδωρίδη στο Πλήφα. Είναι μια τιμητική διάκριση για τους νέους ηθοποιούς, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί στο επάγγελμά τους, για τις ατελείωτες πρόβες, για τις ατελείωτες αγωνίες, για τις οντισιόν, για την μελέτη και την έρευνα, για τους ρόλους τους, για τις απλήρωτες πρόβες, για τους αγώνες τους για συλλογική σύμβαση. Οπότε όταν έρχεται η στιγμή να διακριθείς για την τέχνη σου, όταν σου αναγνωρίζεται ότι εκεί πάνω στη σκηνή τα έδωσες όλα, είναι πάντα μια σημαντική στιγμή.

0: Ένα σύγχρονο δραματικά κωμικό έργο για τις σχέσεις οι οποίες μας καθορίζουν, η ελεύθερη σχέση του Γιώργου Βλαχογιάννη, φέρνει στη σκηνή του θεάτρου Μεταξουργείο ήδη από τις 4 Μαΐου έχει ανέβει παράσταση, χαρακτήρες που θα μπορούσαν να μείνουν στο διπλανό σπίτι, να μένουν στο διπλανό σπίτι από εμάς. Το οικείο και ταυτόχρονα αντιφατικό ζευγάρι μεταφέρουν στη σκηνή ο Ιωάννης Βλαχογιάννης και η Ζωή Μουκούλη, σκηνοθέτης ο Χάρης Φλέουρας. Μία παράσταση λοιπόν η οποία μας καλεί να γελάσουμε, να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας και ίσως να επαναξετάσουμε και τις δικές μας σχέσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ηθοποιό, τον Ιωάννη Βλαχογιάννη, να μας πει για αυτό το ζευγάρι, για αυτή την ελεύθερη σχέση. Πόσο ελεύθερη σχέση είναι αυτή, κύριε Βλαχογιάννη? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Τι είναι λοιπόν αυτή η σχέση, είναι ελεύθερη όντως?
1: Είναι ελεύθερη κατά το ίμιση, γιατί ο Ορέστης, είναι ο Ορέστης και η Χρυσάνθη, οι δύο χαρακτήρες του έργου. Ο Ορέστης έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή στη Χρυσάνθη ότι θέλει να έχουν μια ελεύθερη σχέση, αλλά είναι μόνο από τη δική πλευρά, γιατί όταν κάποια στιγμή μέσα στο πέρασμα του χρόνου η Χρυσάνθη του λέει ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσουν την ελεύθερη σχέση που είχαν συμφωνήσει, αυτός αντιδρά.
0: Ναι, το έχουμε δει αυτό το έργο, ελεύθερη σχέση μόνο από τη μία πλευρά.
1: Ναι, κάπως έτσι γίνεται, ναι. Δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, και εντάξει, έχει να κάνει και με πατριαρχικά δεδομένα ότι οι άντρες είναι πιο ελεύθεροι στις σχέσεις από ότι οι γυναίκες οι οποίες οφείλουν να είναι πιστές.
1: Ναι, κάπως έτσι πιστεύει και ο Ρέστης, ο οποίος βέβαια είναι και λίγο καταπιεσμένος γιατί έχει χάσει τον πατέρα του από νωρίς, οπότε έχει μεγαλώσει κυρίως με τη μητέρα του. Είναι λίγο μαμάκιας και η μητέρα του είναι το τρίτο πρόσωπο σε όλο το έργο, η οποία δεν εμφανίζεται μεν ποτέ, αλλά είναι πάντα παρούσα.
0: Α, μάλιστα. Και αυτό είναι γνώριμο.
1: Ναι, πάντα, ναι. Νομίζω ότι και πολλοί κόσμοι που έρχεται στο θέατρο δίνουν πολύ έμφαση σε αυτό και πολλές γυναίκες οι οποίες βλέπουν λίγο τη σχέση τη δική τους με τους γιους τους, και αυτό μου λένε συνήθως. Βέβαια όχι σε αυτό το επίπεδο που είναι η σχέση του Ορέστη με τη μητέρα του, γιατί είναι λίγο υπερβολικό.
0: Εντάξει, είναι μυθοπλασία, οπότε ναι, βέβαια.
1: Αναγκαστικά, ναι. Και νομίζω ότι το διασκεδάζουν κιόλας, γιατί ανοίγουν ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό, για τη σχέση δηλαδή του Ορέστη με τη μητέρα του. Και

0: με κομικές στιγμές μέσα, γιατί είναι ακριβώς αυτό, δείχνει το συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων αυτών και κατ' επέκταση των ανθρώπων γενικότερα στη σημερινή εποχή, πόσα κενά έχει ο καθένας μέσα του και πώς προσπαθεί ο ένας να καλύψει τα κενά του μέσα από τη σχέση του με τον άλλον, αλλά πολλές φορές δεν καταφέρουν τελικά, επειδή υπάρχουν πολλά κενά, να καλύψουν καν ένα κενά που έχουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχω παρατηρήσει κιόλας ότι ο κόσμος, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία που πάντα γελάνε, αλλά μας εκπλήσουν, γιατί πολλές φορές και γελάνε με πράγματα που δεν θα περιμέναμε, ή με πράγματα τα οποία θα περιμέναμε να γελάσουν, τα αντιμετωπίζουν λίγο πιο τραγικά και υπάρχει μια σιγή γενικότερα.
1: Φοβερό είναι αυτό, να περιμένεις να γελάσουν με κάτι και του άλλου να μην του φαίνεται καθόλου αστείο, γιατί το έχει βιώσει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτό είναι και η μαγεία στο θέατρο, έτσι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή μια στιγμή η οποία εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ τραγική για το χαρακτήρα αυτών του Ορέστη, που μου είχε κάνει εντύπωση από την πρώτη στιγμή, από την πρόβα τενεράλη δηλαδή, που ακούγοντας μια τάκα που για μένα είναι πολύ τραγική, γελούσανε. Και γελάνε πάντα σε αυτήν την ατάκα και μπαίνω σε μια διαδικασία να σκεφτώ γιατί τελικά μπορεί να γελάνε με μια ατάκα η οποία εκείνη την ώρα βγαίνει πολύ πονεμένα από το στόμα ενός ανθρώπου ο οποίος νιώθει μια εγκατάλειψη.
1: Μπορεί να είναι και άμυνα αυτό το γέλιο.
0: Νομίζω ότι ναι. Πολλές φορές, έτσι κι αλλιώς η ζωή μας, το γέλιο πολλές φορές λειτουργεί και ως άμυνα, γιατί μερικές φορές δεν θέλουμε να καταλάβουν οι άλλοι ότι υπάρχει πρόβλημα και προσπαθούμε να το καλύψουμε γελώντας για να δείξουμε ότι εντάξει, δεν έγινε κάτι. Πάμε παρακάτω. Είναι πιο εύκολος τρόπος.
1: Ναι, ναι. Ο Ορέστης και η Χρυσάνθη είναι ένα ζευγάρι το οποίο μετατρέπεται σε σύμβολο όλων εκείνων που παλεύουν να συνυπάρξουν χωρίς να επικοινωνούν ουσιαστικά. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η σύγχρονη ψηφιακή εποχή, αλλά όχι μόνο η ψηφιακή εποχή, και οι συνθήκες της καθημερινότητας, οι συνθήκες που αναγκάζουν τον κάθε Ορέστη και την κάθε Χρυσάνθη να τρέχουν από το πρωί και μέχρι το βράδυ σε μία και δύο δουλειές. Το άγχος του βιοπορισμού, το ότι θα πάμε ένα σούπερ μάρκετ και το δίνουμε το 150 και δεν έχουμε πάρει τίποτα. Όλα αυτά δεν συντελούν στο να μην επικοινωνήσουμε ποτέ τελικά.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό, γιατί είναι πλέον τόσα πολλά τα προβλήματα, είναι και τόσα πολλά αυτά που μας αποσπούν από τα προβλήματα, που έχουν να κάνουν και με τα social media και τα λοιπά, που ο καθένας κάπως μπαίνει σε μια διαδικασία να πλάσει έναν άλλον κόσμο, να ξεχάσει λίγο τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και μπαίνει σε μια διαδικασία να αποκοπεί τελικά από τους άλλους. Γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία πια να σκεφτόμαστε καθημερινά τα έξοδα, πόσο ακριβαίνουν όλα, γιατί δεν μεγαλώνουν οι μισθοί, γιατί το ένα γιατί το άλλο, και μετά μπαίνουμε και σε μια διαδικασία να βλέπουμε ψεύτικες μέσα εισαγωγικά ζωές στα social media, που όλοι είναι χαρούμενοι, αλλά ουσιαστικά κανείς μπορεί να μην είναι χαρούμενος. Και αυτό μας αποκόβει από τους άλλους. Νομίζουμε ότι όταν έρχονται να μας μιλήσουν, να μας πούνε κάτι καλό, κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει, νομίζουμε ότι το κάνουν ως αντίδραση και ότι μπορεί να θέλουν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα αντί να μας βοηθήσουν. Οπότε, ναι, γενικότερα στο σύγχρονο κόσμο νομίζω ότι έχουν αρχίσει να υπάρχουν αυτές οι αντιπαλότητες μεταξύ των ανθρώπων και σε ερωτικό αλλά και σε φιλικό επίπεδο πολλές φορές.
1: Ναι, και σε κοινωνικό βέβαια, και οι κοινωνικές συγκρούσεις, ναι, που προκύπτουν. Είναι η μία τους πλευρά και η έλλειψη κατανόησης του τι συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή ακόμα και αυτό που περιγράφεται, τις τέλειες ροές στα social media, έρχονται κάποιες ειδήσεις της επικαιρότητας και μας αποκαλύπτουν τι κρύβεται πίσω από αυτές τις τέλειες ροές στα social media.
0: Αυτό.
1: Και τι μηχανισμός είναι και αυτές οι τέλειες ζωές στα social media. Αλλά και πάλι δεν τα έχουμε τα εργαλεία, φοβάμαι, ακόμα να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και για να παλέψουμε για μια καλύτερη ζωή και να παλέψουμε και για καλύτερες σχέσεις.
0: Ναι, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ακόμα πολλή προσπάθεια στο να καταλάβουμε. Νομίζω ότι ξεκινάει από το να καταλάβουμε ακριβώς τελικά ποιοι είμαστε εμείς και τι ακριβώς θέλουμε γενικότερα στη ζωή. Και από εκεί και πέρα να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε και τους ανθρώπους απέναντί μας και να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτοί, τι ζητούν, τι μπορούμε να δώσουμε. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή όταν κάτι που έχω κρατήσει από

0: τη σχολή όταν ήμουνα. Mm-hmm. Όταν ο Γιώργος Θεοσιάδης, που ήταν
1: ένας πολύ σπουδαίος,
0: ναι, και ήταν δασκαλός μας, μας είχε πει κάτι πολύ σπουδαίο. Μας είχε ρωτήσει για ποιο λόγο έχουμε επιλέξει να πάμε σχολή. Και μας είπε ότι θα πρέπει να επιλέξουμε κάτι το οποίο μας κάνει ευτυχισμένους, γιατί κανείς άνθρωπος δεν ήρθε στη ζωή για να δυστυχήσει. Υποτίθεται ότι όλοι γεννιόμαστε για να ευτυχήσουμε και ότι πρέπει να ψάξουμε βαθιά μέσα μας να βρούμε ποιος είναι ο δρόμος που θέλουμε να πάρουμε και αυτό να ακολουθήσουμε. Αυτό γενικότερα έχει πολύ μεγάλη αξία γενικά στη ζωή, δηλαδή να καταλάβεις ακριβώς μέσα σου τι είναι αυτά που σε κάνουν ευτυχισμένο και τι ζητάς, έτσι ώστε να μπορείς να αλληλεπιδράσεις και σωστά με τους άλλους ανθρώπους απέναντί σου και να μπορέσεις να βρεις και φιλίες και σχέσεις ερωτικές, κοινωνικές κτλ. Και στη δουλειά για να περνάς καλά.
1: Έτσι, έτσι. Και να περνάμε και όλοι καλά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, ελεύθερη σχέση του Γιώργου Βλαχογιάννη στο Θέατρο Μεταξουριό. Μέχρι πότε πάει η παράσταση?
0: Μέχρι και τις 2 Ιουνίου.
1: Μέχρι και τις 2 Ιουνίου, Δευτέρα, Τρίτη στις 9.
0: Στις 9.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Α, να πούμε και γιατί, όχι, το είπα στην αρχή, η Ζωή Μουκούλη είναι μαζί σας στη σκηνή και ο Χάρης Φλέουρας σκηνοθετεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, γεια σας.

Να είδατε, παιδιά, έλεγε ο Γιώργος Θεοδωσιάδης ότι οι άνθρωποι είμαστε προορισμένοι για να ευτυχίσουμε. Τι σας λέω κάθε φορά εδώ πέρα, ότι είμαστε ταγμένοι στο high. Οι άνθρωποι είμαστε ταγμένοι στο high. Αλλά για να φτάσουμε στο high πρέπει να παλέψουμε. Και πρέπει να παλέψουμε η μία δίπλα στην άλλη, ο ένας δίπλα στον άλλον. Αλλιώς δεν γίνεται δουλίτσα. Ο καθένας μόνος του δεν γίνεται δουλίτσα.

Tarnation, Your Thoughts and Mine, μια επιλογή της Σοφίας Ξερικού αυτό το τραγούδι. Και τι ωραίο τραγούδι, παιδιά, ήταν αυτό. Το αποθήκευσα εγώ στο Shazam. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή. Έχει σώσει κόσμο και κοσμάκι. Και να σας πω και το φοβερό Instantané από τους Metallica το περασμένο Σάββατο, που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο την ώρα του Nothing Else Matters, του Enter Sandman, δεν είμαι σίγουρη. Κάποιος έκανε Shazam. Έψαχνα να δει ποιο τραγούδι είναι αυτό και είχε δώσει τόσα λεφτά για να βρεθεί σε αυτή τη συναυλία. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Patti Smith στο Λυκαβητό. Σήμερα Patti Smith στο Λυκαβητό sold out. Μία συνάντηση που την περιμέναμε πώς και πώς. Λατρεύει η Αθήνα την Patti Smith και η Patti Smith την Αθήνα. Θα σας πούμε εντυπώσεις τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που είναι η γιορτή των μουσείων, ελεύθερη είσοδος λοιπόν. Σας είπαμε και τις εκδηλώσεις. Είναι και η εκδήλωση του Ινστιτούτου Πουλά Τζάζ. Είναι και η εκδήλωση εκεί στην... Αχ, κόλλησα τώρα. Που λέγαμε πριν, βρε πανωρέα, στην Παλίνη, της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Δευτέρα είναι πάρα πολύ busy γενικότερα, πάρα πολύ busy. Έχουμε, θα σας πω και για το... για το SNFC, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τις εκδηλώσεις τις καλοκαιρινές, θα τα πούμε από τη Δευτέρα, γιατί βγήκε και το πρόγραμμα για αυτά. Οπότε, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους διπλανούς σας και... Α, να πω τα ονόματα, συγγνώμη ρε Λευτέρη, συγγνώμη παιδιά, ναι, ποιοι θα πάτε στο Bios στις 9 την Κυριακή για να δείτε την παράσταση «Η ζωή στα χέρια της». Σοφία Βεντούρα, Μαρία Συντιχάκη, Αλέξανδρος Μιλκίδης, Φώτης Τζανέτος, Νίκος Κοκκινάκης. Τα ξαναλέω. Σοφία Βεντούρα, Μαρία Συντιχάκη, Αλέξανδρος Μιλκίδης, Φώτης Τζανέτος, Νίκος Κοκκινάκης. Θα πάτε την Κυριακή στις 9, λίγο πριν τις 9, στο Bios με τα ονόματά σας στην είσοδο. Εντάξει, λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού τομέα. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Λατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Την ανεξαρτοποίησή του βουλευτή Ροδόπης Φερχάτ Οσγκιούρ από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε ο προεδρεύων της συνεδρίασης Βασίλης Βλιάρδος, τονίζοντας ότι ο κύριος Οσγκιούρ έστειλε σχετική επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Avgi.gr, στη χθεσινή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου της Νέας Αριστεράς δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη, ενώ καταγράφονται κινήσεις αποστασιοποίησης από συγκεκριμένους βουλευτές. Μαζί με τους βουλευτές που αναμένεται να αποχωρήσουν, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέλη της ίδιας εσωκομματικής τάσης, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 150. Το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τοποθετείται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τόνισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εν ώψη του αυριανού τελικού στην Αυστρία. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, για τα οποία διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων πράξεων. Την ανάγκη υπεύθυνης και προσεκτικής ενημέρωσης για περιστατικά αυτοκτονίας υπογραμμίζουν η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, υπενθυμίζοντας επίσης τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για υπεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη χωρίς αναλυτικές περιγραφές. στηρίζουμε τους αγώνες της που ΕΟΤΑ για μόνιμη ασφαλή, καλά αμοιβόμενη εργασία και ισχυρή αυτοδιοίκηση, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της που ΕΟΤΑ. Ασφαλής, λοιπόν, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία. Εμείς θέλουμε μια προοδευτική Ελλάδα που εργασία, αυτοδιοίκηση και κοινωνία θα προχωράνε μαζί, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το κόλπο της ΔΕΗ και τα υπερκέρδη των τραπεζών. Να δούμε τι γίνεται και με τα κόκκινα δάνεια, αναφέρει και τονίζει. Τα κόκκινα δάνεια περάσανε στα φαντς και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρει ότι μόνο το Μάιο του, μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019 και κάνει λόγο για κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Οι πρόεδροι Τραμπ και Σι ολοκλήρωσαν σήμερα τις κρίσιμες συνομιλίες τους στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος παρά τις βαθιές διαφωνίες για μια σειρά ζητήματα όπως το Ιράν και η Ταϊβάν. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει πραγματική δέσμευση, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Air Force One επιστρέφοντας από Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Πρόσθεσε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την Ταϊβάν, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική των ΗΠΑ για αυτό το θέμα. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από την Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον ιστορικό του ρόλο σαν κυητής της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ και ότι όλες οι φιλικές χώρες μπορούν να βασίζονται στην ασφάλεια του εμπορίου μέσω των στενών. Άφησε παράλληλα εχμές κατά του Ισραήλ, λέγοντας υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά και ελπίζω ότι η σοφία θα επικρατήσει και ότι θα επιδιώξουμε τη διπλωματία για να διαπραγματευτούμε μια λύση. Κρίσιμη ευκαιρία οι συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζει ο ΟΗΕ, ενώ οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται. Με χείρες απουσίες όπως του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, ξεκινά σε λίγο το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει ως την Κυριακή. 7 και 25 έχει ανακοινωθεί πως θα ξεκινήσει την διαδικασία με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέχεια στην σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Action 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωση του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Χημικά από τα ΜΑΤ κατά αγροτών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στις Σέρες. Καμία από τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση δεν έχει υλοποιηθεί, λένε αγρότες και κτηνοτρόφοι, την ώρα που τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν οξυμένα παρά το γεγονός ότι η καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, Φθιώτιδας, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον της ανακρίτριας. Οι άλλοι 2 αφήθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
12: Βροχερός αναμένεται ο καιρός αύριο Σάββατο με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν αργά το βράδυ στα βορειοανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα τους 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 6, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
13: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα η Σοφία Ξερικού. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Και στην επικοινωνία είναι ο Χάρης Δάλλας. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σε μια ώρα και κάτι ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο Πρωθυπουργός είχε επενδύσει πολιτικά και επικοινωνιακά σε μια πανηγυρική διαδικασία που θα αφυπνήσει το παραταξιακό φρόνημα και θα σαλπίσει τη φυγή προς τα εμπρός. Αυτή η φυγή προς τα εμπρός, τι έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά μάλλον ο Μητσοτάκης λογάριασε δίχως τους παλιούς ξενοδόχους, δίχως ίσως τους ιδιοκτήτες, τους πραγματικούς της παράταξης, τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, της νεοδημοκρατικής. Λογάριασε λοιπόν δίχως τους πρώην πρωθυπουργούς και τα στελέχη επιρροής τους που τεινάζουν στον αέρα τα καλέσματά του περί ενότητας, βάζοντας πλώρη για τη νέα βερσιόν της πολιτικής άνοιξης. Δεν είναι και τόσο πετυχημένο το σύνθημα της Πανστρατιάς με τόση γκρίνια για το επιτελικό κράτος, ασχέτως αν τώρα κρύβεται αυτή η γκρίνια κάτω από το χαλί και με αποχωρήσεις πικραμένων και απογοητευμένων από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι και τόσο πετυχημένο το σύστημα της, και το σύνθημα της Πανστρατιάς όταν αφανίζεται το όνομα του Νίκου Δένδη από το πρόγραμμα του συνεδρίου που βρίσκεται στη γαλάζια ιστοσελίδα ή από την επιλογή του Πρωθυπουργού να μην παρακολουθήσει την ομιλία Δένδια που προγραμματίζεται για αύριο το απόγευμα όταν θα αραιώνει ο κόσμος του συνεδρίου. Ο κ. Μητσοτάκης όταν θα μιλάει ο Δένδιας θα ταξιδεύει προς τη Μεσσηνία για να παραστεί σε μια εκδήλωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ισοκομματικά, τα ζουμερά και τα πικάντικα έχουν το γούστο τους. Σε λίγη ώρα ο Μητσοτάκης στην ομιλία του θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία ακόμα. Αυτό θα είναι το κεντρικό ερώτημα της ομιλίας. Και εκεί επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα που θα θέσει ο ίδιος, θα πλάσει το σύνηθες success story. Πολλοί, πάρα πολλοί θα μπορούσαν να θέσουν το ερώτημα γιατί πρέπει να αποτραπεί όμως μια τετραετία ακόμα. Οι απαντήσεις είναι αυτονόητες για να σταματήσουν οι μηχανές παραγωγής διαφθοράς, να μπει ένα φρένο στην υποχώρηση του κράτους δικαίου, να τερματιστεί η απαξίωση του κοινωνικού κράτους, να μπει φρένο στην άνοδο των τιμών, αλλά και την εύνοια των καρτέλ. Αυτά βέβαια δεν θα γίνουν από μόνα τους, δεν θα πέσουν από τον ουρανό. Πρέπει και ο αριστερός, ο προοδευτικό χώρος, να αρχίσει να κουνάει τα χεράκια του, ώστε να εμπνεύσει ξανά όλους όσοι δεν συμμετέχουν στο πάρτι της γαλάζιας αριστείας. Χρειάζεται λοιπόν δουλειά, χρειάζεται ενότητα και χρειάζεται ενωτικό πνεύμα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε. It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood, and the mercy.

Και στα άλλα τελευταία νέα της πολιτικής ειδησιογραφίας, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς Φιλορροή την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε ο βουλευτής, ο κύριος Φερχάτ Οζγκούρ. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 βουλευτές. They did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold. The ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. It's made of wood and wire. Όπως βλέπετε, ο δρόμος προς την Ιθάκη καθίσταται ελκυστικός για πολλές και πολλούς.

0: Αρκετές και αρκετοί έχουν ανάλογο προσανατολισμό, αρκετές και αρκετοί που βρίσκονται στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε διεργασίες, θα περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Στην παρούσα φάση πάντως η προσοχή εστιάζει στις εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινούν σε λίγη ώρα, ολοκληρώνονται την Κυριακή με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής. Και ο κύριος Μητσοτάκης σε λίγη ώρα, στις 7:25, από τις 7:25 θα αρχίσει να πατά το κουμπί της επανεκκίνησης και θα ανάψει τις μηχανές του κομματικού μηχανισμού, καθώς η γαλάζια συσπήρωση είναι σε χαμηλά επίπεδα. Και πάνω από το χώρο του συνεδρίου, τι γίνεται πάνω από το χώρο του συνεδρίου? Υπάρχουν σύννεφα. Λείπουν οι δύο πρωθυπουργοί και έχουν αναπτυχθεί φυγόκεντρες στάσεις στο στελεχειακό δυναμικό. Ο δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής του Βήματος, ο Άρης Ραμπανός, έχει παρακολουθήσει πολλά γαλάζια συνέδρια ή και γαλάζια συνέδρια και είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Άρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πόσο μπορεί να τονώσει το παραταξιακό φρόνημα, Άρη, ένα συνέδριο, όταν λείπουν Καραμαλής και Σαμαράς και αποχωρούν και στελέχη της επιρροής τους?
1: Και τώρα εντάξει, η απάντηση νομίζω, άμα δεν έχει παροπίδες, νομίζω είναι πάρα πολύ απλή. Ότι είναι δύσκολο το να διαμορφώσει συνθήκες ανάταξης και να δώσει ένα μήνυμα συσπήρωσης και ένα κλίμα ενωτικό την πορεία προς τις εκλογές. Δηλαδή, κατά ψέματα, έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο. Τώρα, αν θα γίνουν τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη και λίγο πιο μετά, μικρή σημασία έχει. Υπάρχει πλέον στην προεκλογική περίοδο, θα το βλέπουν όλοι. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αυτές τις πιέσεις από τη βάση. Νομίζω πιέζεται και ο κ. Μητσοτάκης αρκετά και δεν είναι και πρωτοφανές. Τώρα πηγαίνει σε συνέδριο και είναι η πρώτη φορά από το 1974, Κώστα, που έχει απουσίες πρώην πρωθυπουργών και βεβαίως κεντρικών στελεχών του κόμματος. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Βέβαια, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία, με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης αθόρυβα τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό και χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις από αυτούς που αντιδρούν σήμερα να μεταλλάξει τη Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα.
0: Να δούμε, Άρη, και τις ομιλίες των λεγόμενων δελφίνων, δηλαδή αν θα έχουν κάποιες αποχρώσεις ή θα κρύβουν κάποια προσεκτικά μηνύματα διαφοροποίησης.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Θα φανεί, κοίταξε, αν δεν μιλήσουν σε αυτό την κορυφαία κομματική διαδικασία, πότε θα μιλήσουν. Άρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και το στίγμα του καθενός και το τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, αν δεν εμφανιστεί κάποιος από τους δελφίνους ο οποίος να δώσει και το στίγμα για την επόμενη μέρα, νομίζω ότι δεν μπορεί να μας πει και πάρα πολλά το επόμενο διάστημα. Ξέρεις, στη Νέα Δημοκρατία πολλές φορές πολλά τα οποία γίνονται δεν εμφανίζονται και στον χρόνο που περιμένουμε οι υπόλοιποι. Εμφανίζονται λίγο πιο μετά. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το συνέδριο θα ακούσουμε κάποια πράγματα και θα καταλάβουμε λίγο πολύ και την πορεία των διαφορών προσώπων την επόμενη μέρα. Εντάξει, το Γεωργιάδη τον έχουμε δει λίγο πολύ πώς κινείται. Δηλαδή δεν είναι η κλασική περίπτωση δελφίνου να πάει να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλει να πει τον Άρη να ακούσουμε, θέλει να είναι παράγοντος, θέλει να είναι ένα στέλεχος το οποίο ασκεί επιρροή και επηρεάζει καταστάσεις και από εκεί πέρα για να είναι ο χρήσιμος δεύτερος στον οποιοδήποτε αρχηγό την επόμενη μέρα. Τώρα από εκεί πέρα έχει ενδιαφέρον ο Μητσοτάκης, προφανώς πως θα τοποθετηθεί και βέβαια πως θα κάνει. Τι θα κάνουν οι Καραμαλικοί, ξενοδοντιασμένοι αρκετά όλο αυτό το διάστημα και ποιος θα σηκώσει τους Καραμαλικούς το βάρος λοιπόν απέναντι στον Μητσοτάκη, θα είναι ο Βένδιας, πώς θα τοποθετηθεί, θα δώσει ένα στίγμα ιδεολογικό ή θα είναι περισσότερο διαχειριστικό και κάτι ανάλαφρο και κάτι το οποίο δεν θα ενθουσιάζει. Από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία μένουν να τα δούμε. Εγώ βάζω στην εξίσωση, ας πούμε, αλήθεια, ότι τάξη στους Σαμαρικούς δεν τους υπολογίζω σε αυτή τη φάση, όχι, δεν είναι υπολογίσιμη δύναμη. Απλώς υπάρχει άλλη στρατηγική του Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί από το κόμμα. Είναι σε άλλη ερώτηση, ετοιμάζει το κόμμα είναι έτοιμο. Το είδαμε και με την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών και υπουργών. Άρα και εκεί περιφερειάρχη στην περίοδο του Καραμαλή, άνθρωπο του Σωτάξη Ανθρώπου, ο οποίος έχω ζήσει στο ρεπορτάζ, καλύπτοντας 13 χρόνια Νέα Δημοκρατία, άρα ξέρω πιο πολύ και το ιδεολογικό φορτίο που έχει ο καθένας, και δεν είναι απλά στελέχη. Στο μικρό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας έχουν επιρροή.
0: Ακριβώς.
1: Και έχουν να πούν κάτι. Μπορεί να μην μας γεμίζει το μάτι κάποια ονόματα, αλλά σε αυτό το κομματικό μηχανισμό και σε την οργανωτική δομή της Νέας Δημοκρατίας έχουν και επιρροή και μπορούν να χτυπήσουν και 10 πόρτες και να πάρουν και 20 τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να επηρεάσουν κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα το άλλο, άρα για τον Σαμαρά τον αφήνω στην άκρη, γιατί έχει δρομολογήσει την πορεία του Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πρόσωπο το οποίο θα έβαζε στο κάδρο εγώ και θέλω να δω αν θα τοποθετηθεί και πώς θα τοποθετηθεί, γιατί θα τον δούμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες, θα δούμε πότε περίπου, είναι ο Τζιτζικώστας. Mm-hmm. Ο Τζιτζικώστας, επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι δεν θα έχει πολύ δρόμο ακόμα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονή στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν σενάρια για επιστροφή του στην Ελλάδα, υποψηφιότητες, εκλογές, για να είναι εδώ την επόμενη μέρα, όταν και εφόσον τεθεί θέμα διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Κατά κυβερνητικές πηγές, Άρη, προφανώς και εσύ είσαι ενήμερος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει αργότερα προσκλητήριο προς τους ψηφοφόρους του 2019 και του 2023. Ίσως ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής. Πώς η Νέα Δημοκρατία θα εξορκίσει και την ψήφο διαμαρτυρίας, καθώς έχει εμπεδωθεί η βεβαιότητα ότι θα γίνουν δεύτερες ή τρίτες εκλογές?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Αυτό το είχε αντιμετωπίσει ο Σαμαράς το 2012 με το χαμηλότερο ιστορικό του μεταπολίτευση, με το 18,5. Ήταν πιο χαλαρή η ψήφος την πρώτη Κυριακή, προς την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με δεδομένο ότι επίσης περίμενε ότι θα υπάρξει μια δεύτερη. Άρα και εδώ ο Μητσοτάκης το έχει αυτό. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτή η ελεύθερη πτώση, το γεγονός ότι είναι αυτή τη στιγμή οριακά κοντά στην αυτοδυναμία, είναι αρκετά κάτω από την αυτοδυναμία και δεν μπορεί να πει ότι είναι κανείς ότι είναι ούτε οριακά στο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία. Αλλά νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για την επόμενη περίοδο. Και με δεδομένο ότι υπάρχει και καταγράφει την κοινή γνώμη ότι εντάξει, πάμε για δεύτερες εκλογές και θα δούμε, θα δώσουμε ένα μήνυμα στην πρώτη και βλέπουμε μετά και να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες. Νομίζω έχει λέει πολλά, αλλά ξέρεις ότι όταν προκύψει ένα τέτοιο θέμα, μια αυτοδυναμία. Υπάρχουν δεδομένα, όχι δημοσκοπικά αλλά εκλογικά, δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Και το τα διλήμματα την επόμενη μέρα με ποιος κυβερνάει, ποιος είναι πρώτο κόμμα, είναι διαφορετικά να πένας Μητσοτάκης με ένα ποσοστό 30% και να πει εγώ θέλω να έχω μια συγκυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και είναι και αλλιώς να πένας Μητσοτάκης με 22-23% και 20%. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα εκεί τίθεται και θέμα προσώπου το οποίο θα ηγηθεί την κυβέρνηση και δεν μπορώ να φανταστώ το Μητσοτάκη να κάνει το ίδιο τραπέζι με το Πασόκ, όταν υπάρχει η ιστορία του σκάνδαλου των υποκλοπών και έχουν γίνει τα όσα έχουν γίνει και τις τελευταίες μέρες με αυτή την ένταση και την πολεμική που ασκείται στο Πασόκ και ειδικά στον Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του, μάλιστα την ιστορία με το ακίνητο στο Ηράκλειο.
0: Θα μπορούσε να κάτσει με τον κύριο Βελόπουλο στο ίδιο τραπέζι παρά τις ανταλλαγές βολών που υπάρχουν? Γιατί έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και στο ζήτημα του εκλογικού νόμου, αλλά και στον ορισμό επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών.
1: Θεωρητικά, ναι. Εντάξει, είναι όμορφη, εντάξει, υπάρχει γυπνία, ιδεολογική. Άρα, γιατί όχι. Τώρα, βεβαίως, στην επόμενη μέρα επαναλαμβάνω ότι έχει πάρα πολλά να δει. Και δεν ξέρουμε και άλλες δυνάμεις πώς θα επηρεάσουν τη στάση πολιτικών κομμάτων. Μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε ένα κόμμα Σαμαρά στις εκλογές. Με ό,τι αυτό σημαίνει, ο Σαμαράς δεν είναι μια μυθιά ποσότητα.
0: Ναι.
1: Ένας πολιτικός ο οποίος θα διαφωνεί συμφωνείς, αυτός είναι αυτός που έτσι πορεύεται. Ναι. Αυτές είναι απόψεις, δεν έχει νερό στο κρασί. Τώρα ξέρεις να περιμένεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που έχει πει ότι εγώ με αυτόν δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι, ενώ το Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν, αν αύριο το πρωί πάρει 5, 6, 7, 8, 8 δεν ξέρω πώς θα πάρει, θα το δείξουν οι κάλπες, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Αν χρειαστεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να συμμαχίσει, ποιο είναι ένα εταίρο δυνητικά πιο κοντά, γιατί είναι η ελληνική λύση και να μείνει το κόμμα του Σαμαρά με ένα 6-7% ενδεχομένω.
0: Ναι. Εκτό αν ο κ. Σαμαρά.
1: 15 βουλευτέ.
0: Θέση προποθέσει.
1: Και εκείνη την ώρα ο κ. Σαμαρά πει: ναι, Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, λογικό. Κόμμα το οποίο εγώ ήμουν πρόεδρο και πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκη.
0: Ακριβώ.
1: Το γεγονό δεν είναι. Δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι πυρηνική φυσική. Απλοί υπολογισμοί είναι του οποίου κάνουν όλοι και το συζητάνε. Και νομίζω, μην νομίζω ότι αυτά δεν συζητούνται στου κόλπου τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώ.
1: Εντάξει, μπορεί να συζητάμε στο να λέμε εντάξει, ένα συνέδριο μπορεί να είναι χαλαρό, να μην λέει τίποτα στην κοινωνία. Στο μικρό κόσμο τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι πολύ βασικό και κάτι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι.
1: Το υποτιμάμε.
0: Και στα πηγαδάκια πολλέ φορέ λέγονται και όργια ούτω ή άλλω.
1: Ναι, ακριβώ. Γιατί εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια είχαμε ξεχάσει το πώς τα συνέδρια.
0: Ναι.
1: Συζητάμε για το πώς η πολιτική ασκείται μέσα από τα social media κτλ. Αλλά ένα πολιτικό κόμμα στο εξωτερικό έχει μια διαδικασία. Αυτές που έχει τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είμαστε Βρετανία να φεύγουν να ανατρέπουν την πρωθυπουργία εκ των έσω.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον εντάξει, υπάρχουν διαδικασίες όμως που ακολουθούνται.
0: Είναι, λέει, όπως στην Βρετανία, ένας υπουργός, δεν μπορούμε να πάμε με αυτόν τον πρωθυπουργό στην επόμενη μάχη, έτσι, όπως γίνεται
1: στο εργατικό κόμμα. Όμως είναι άλλη κουλτούρα, άλλη κουλτούρα στην Βρετανία.
0: Ναι, εκεί σε τρώνε στα ίσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη, για το σχόλιο σου.
1: Εγώ και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ο συνάδελφος ο Άρης Ραβανός από το Βήμα, εδώ στο Κόκκινο.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Είναι αρκετά τα ερώτημά σας, τα ερωτήματά σας και όντως, Γιώργο, έχεις δίκιο. Η επιστολή των 10 στελεχών παραμονές συνεδρίου των στελεχών που εκπέμπουν το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της, έχει τεντώσει τα κυβερνητικά νεύρα αυτή η επιστολή. Γιατί οι υπογράφοντες έχουν ευθείες αναφορές στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι περισσότεροι στον κύριο Καραμαλή, που εκφράζουν τη σκληρή κομματική βάση, αλλά απουσιάζουν από το συνέδριο λόγω της ρήξης με τον Μητσοτάκη. Και με βάση τα υφιστάμενα, εδώ να πούμε δημοσκοπικά δεδομένα, δεκάδες βουλευτές ή πολιτευτές έχουν λιγοστές πιθανότητες επανεκλογής ή εκλογής. Άμα πάρει η Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό κάτω του 30%, περίπου 50-60 βουλευτές θα μείνουν εκτός. Και υπό αυτό το πρίσμα, μια μετακόμισή τους στο Σαμαρικό Κόμμα, αφού έχει εξασφαλιστεί και το πουσάρισμά τους από τους τοπικούς μηχανισμούς των πρώην πρωθυπουργών, θα τους εξασφάλιζε σταυρούς, αλλά και την πολιτική επιβίωση. Έτσι το σκέφτονται πολλές και πολλοί. Και αυτό το έχουν καταλάβει στην κυβέρνηση. Επιχειρώντας λοιπόν να σταματήσει και άλλους πικραμένους που βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φρόντισε να στιγματίσει αυτούς τους 10 που έστειλαν αυτή τη δημόσια επιστολή. Καταλόγησε σε κάποιους από τους υπογράφοντες συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και πως συνέβαλαν στο να πέσει παλαιότερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κοινώς τους εγκάλεσε για κομματική προδοσία ώστε να εκπέσουν στα μάτια των δεξιών των παραταξιακών ψηφοφόρων.

0: Υπάρχουν και 2-3 ερωτήματα σε σχέση με την ψήφο διαμαρτυρίας και όσα συζητούσαμε με τον Άρη Ραβανό. Και εδώ να πούμε, να προσθέσουμε πως οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου που χτενίζουν καθημερινά τα δημοσκοπικά ευρήματα φανερά και κρυφά επιχειρούν να δαμάσουν αυτή την τάση για ψήφο διαμαρτυρίας εν όψη μάλιστα και της ίδρυσης κόμματος στις 21 Μαΐου την άλλη Πέμπτη της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα, τον κομματικό συναγερμό ανεβάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με την πρόσφατη μέτρηση της ΑΛΚΟ, το 12% των γαλάζιων ψηφοφόρων προσεγγίζει θετικά έναν σχηματισμό υπό την ηγεσία της Μαρίας Καριστιανού. Και οι συνομιλητές του Μητσοτάκη δίνουν έμφαση στο εξής: να μην εμπεδοθεί στη συνείδηση των πολιτών η αντίληψη ότι νομοτελειακά θα γίνουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, με αποτέλεσμα οι επόμενες κάλπες να μετατραπούν σε κοιτίο, παραπώνων προς την κυβέρνηση. Πώς θα πιστούν τώρα οι οργισμένοι, οι διαμαρτυρόμενοι, εκείνοι που θέλουν να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους, είναι ένα ζήτημα. Όταν η ακρίβεια καλπάζει, το κόστος ζωής αυξάνεται, όταν οι θεσμοί υποχωρούν, όταν το κοινωνικό κράτος υποχωρεί. Μουδής μάλιστα μπορεί να προβλέψει τις επιπτώσεις για την κυβέρνηση αν στην προεκλογική ευθεία διαβιβαστούν νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που να περιλαμβάνουν γαλάζια ονόματα. Για να αλλάξουμε σελίδα, νέο τοπίο ενδέχεται να διαμορφώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τις προαναγγελίες από την Άγκυρα περί κατάθεσης εντός του Ιουνίου νομοσχεδίου που θα επιχειρήσει να προσδώσει θεσμική και νομική υπόσταση στο δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει αναφορές στις αποκαλούμενες γκρίζες ζώνες, καθώς και στο καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων που η Άγκυρα θεωρεί αμφισβητούμενες. Αυτά γράφει ο τουρκικός τύπος. Καλησπέρισουμε αμέσως τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Μπουρνού. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουρνού. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Καλό απόγευμα.
0: Ο κύριος Γεραπετρέτης υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε τέτοια μονομερής ενέργεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Σημερίζεστε αυτή την καθησυχαστική ενδεχομένως προσέγγιση?
1: Οι μονομερείς ενέργειες οξύνουν το κλίμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θέλετε τη γνώμη μου, επιχειρούν να φέρουν στο προσκήνιο ένα μαξιμαλιστικό πλαίσιο προκειμένου σε οποιαδήποτε δυνητική μελλοντική διαπραγμάτευση η τουρκική πλευρά, αν υπάρχει το σημερινό καθεστώς στην εξουσία, να πει ότι εμείς έχουμε ψηφισμένο αυτό το πλαίσιο και άρα προτιθέμεθα, που είναι μαξιμαλιστικό σας λέω εγώ, και άρα προτιθέμεθα να κάνουμε λίγες υποχωρήσεις, διότι δεν μπορούμε να πάμε πολύ πίσω από αυτά που έχουμε ψηφίσει. Θυμίζω ότι η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Και άρα αυτό τη δίνει ένα χώρο να μαξιμαλίζει, να το πω έτσι σχηματικά, πολύ πιο εύκολα και απροβλημάτιστα σε σχέση με τη συμμόρφωσή της με το διεθνές δίκαιο. Τώρα, γιατί τώρα? Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι τέτοιο το timing που επιταχύνει κάποιες εξελίξεις και κυρίως επιταχύνει ένα κλίμα όξυνσης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η τουρκική ρητορική όλη την τελευταία περίοδο εστιάζει στο γεγονός ότι η Ελλάδα υπό την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ είχε επενδύσει στα ήρεμα νερά και στη διακήρυξη των Αθηνών και σε ένα καλό κλίμα, έχει συνταχθεί απολύτως πίσω από το Ισραήλ του Νετανιάχου. Και όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη πόλωση μεταξύ του Ισραήλ και της τουρκικής δημοκρατίας με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά όχι μόνο, τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό επέδρασε στο timing αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα πάρει η τουρκική κυβέρνηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ως ένα μήνυμα, αν το θέλετε έτσι, προς την Ελλάδα, ότι με αυτόν τον τρόπο θα θελήσει η Τουρκία να απαντήσει στην επιλογή, στη στρατηγική επιλογή της Ελλάδας της παντελούς συμπόρευσης με το Ισραήλ στα ζητήματα τα αμυντικά και κατ' επέκταση στα γεωενεργειακά, γεωοικονομικά στην ευρύτερη περιοχή.
0: Η ελληνική πλευρά πώς πρέπει να αντιδράσει, κύριε Μπουρνού? Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί?
1: Κατά τη γνώμη μου, με το που θα υπάρξει επισήμως νομοσχέδιο, μιας και διαβάζω ότι πάει για ψήφιση μέσα στον Ιούνιο, η ελληνική πλευρά πρέπει να προσφύγει άμεσα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ενημερώνοντας, κάνοντας διαδήματα και ταυτόχρονα περνώντας ένα μήνυμα στην κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν ότι, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ως τετελεσμένο ένα νομοθέτημα το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη του το δίκαιο της θάλασσας. Ακόμη και αν η Τουρκία δεν το έχει επικυρώσει. Θυμίζω ότι με βάση το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας η τουρκική δημοκρατία θεωρεί ότι το ζήτημα της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης πρέπει να καθοριστεί με βάση την ελληνική ενδοχώρα και όχι τα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Η μαξιμαλιστική θέση της τουρκικής πλευράς είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θα βάλουμε έναν αστερίσκο εδώ,
0: ναι,
1: κύριε Σαββόπουλε. Υπάρχει μία ιστορική δήλωση κατά τη γνώμη μου, ο Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών, πριν από λίγους μήνες, οι οποίοι κινούνταν σε απολύτως αντίθετη κατεύθυνση από αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει τώρα ο κύριος Ερντογάν. Θυμίζω ότι ο Φιντάν είχε πει ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, όπως λέει η ελληνική πλευρά, που πρέπει να επιληθεί. Υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες, αναφερόμενος στη διαφορά μεταξύ χωρικών υδάτων της Ελλάδος στα 6 μίλια και ελληνικού εναερίου χώρου στα 10 μίλια. Εκεί ο Φιντάν είχε πει, σε αντίθεση με αυτή τη συμπεριφορά τώρα και με αυτό το μαξιμαλισμό που πάει να νομοθετηθεί, ότι βρε παιδί μου, αν κάτσουμε στο τραπέζι και το κουβεντιάσουμε, θα βρούμε ένα συμβιβασμό. Αυτή η δήλωση είναι καθόλου αντίθετη προς τις τωρινές εξελίξεις. Βέβαια, επαναλαμβάνω, από αυτή τη δήλωση μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει ο πόλεμος στο Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και η ταύτιση της Ελλάδας με τη στρατηγική του Ισραήλ. Εξού και, όπως πιστεύω ακράδαντα, γι' αυτό η τουρκική πλευρά επιλέγει αυτό το timing αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και θα περιμένουμε αργότερα πώς θα τοποθετηθεί.
1: Το ουσιώδες μήνυμα από πίσω που πάει προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία είναι, όπως γράφτηκε και σε διεθνή μέσα, ότι επί της ουσίας αυτό που στέλνουν ως μήνυμα μελλοντικής διαπραγμάτευσης είναι ότι για οποιαδήποτε business, για οποιοδήποτε business στην περιοχή δεν γίνεται να μην ληφθεί υπόψη η Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω.
0: Μάλιστα. Μια και είπατε για business, η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα έβγαλε κάτι ουσιαστικό σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Ποια είναι η αναγνώση σας?
1: Ακούστε, ο Τραμπ ισχυρίζεται, και ελπίζω πραγματικά να λέει αλήθεια αυτή τη φορά, ότι ο πρόεδρος Xi Jinping προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει για να τερματιστεί η σύγκρουση με το Ιράν. Πού ποντάρει η αμερικανική διοίκηση? Ποντάρει στο γεγονός ότι η Κίνα είναι ο πρώτος εισαγωγέας, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου. Άρα λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος πελάτης του Ιράν στα πετρέλαια. Είναι ο πελάτης που δίνει τα περισσότερα χρήματα ετησίως στο Ιράν. Άρα έχει και μία ισχύ να ζητήσει από το Ιράν, έτσι θεωρεί ο Τραμπ, να υποχωρήσει σε ζητήματα που θέτει η αμερικανική πλευρά. Επίσης φαίνεται ότι πήρε τη διαβεβαίωση, τουλάχιστον έτσι ισχυρίζει την πλευρά του Τραμπ, ότι η Κίνα δεσμεύτηκε ότι δεν θα στείλει οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν. Αυτές είναι δύο ειδήσεις που αναπαράγουμε με επιφύλαξη, γιατί έχουν δοθεί μόνο από την αμερικανική πλευρά.

0: και όντως η αμερικανική πλευρά, μερικοί από τους κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους.
1: Η business που λέγανε.
0: Που η κινέζικη πλευρά απάντησε συμβολικά βάζοντας απέναντι από κάθε αμερικανό CEO τον αντίστοιχο CEO του αντίστοιχου κινέζικου κολοσσού.
1: Για να υπάρχει συμμετρία.
0: Ναι, και να στείλουν και ένα μήνυμα ότι, για παράδειγμα, όταν ο Έλον Μάσκ κάθισε στο τραπέζι ως εκπρόσωπος της Τέσλα και είχε απέναντί του τον διευθύνοντα σύμβουλο της BYD, που είναι ο μεγαλύτερος πολιτής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο αυτή τη στιγμή, το μήνυμα νομίζω ήταν σαφές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπουρνού, για την ανάλυση σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιάννης Μπουρνούς, εδώ στο Κόκκινο, πολιτικός αναλυτής.

0: μιλήσαμε λοιπόν για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τι περιμένουμε από αυτό ή τι δεν περιμένουμε από αυτό. Μιλήσαμε για την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, του κυρίου Σγιούρ Φερχάτ. Επίσης μιλήσαμε για τα ελληνοτουρκικά. Πλούσια λοιπόν είναι η ειδησιογραφία στο εγχώριο πολιτικό και άλλα και στο διεθνές πεδίο. Και βέβαια η Αυγή της Κυριακής καταγράφει όλα τα γεγονότα, αλλά επιχειρεί να δει και μπροστά από αυτά. Και ο διευθυντής της εφημερίδας, ο Λάμπρος, ο Τσουχνίδας, είναι μαζί μας για να μας πει τι περιμένουμε και αυτή την Κυριακή. Καλησπέρα, Λάμπρο.
1: Καλησπέρα. Κανονικά τα έχεις πει τι περιμένουμε, διότι είσαι από τους βασικούς που έχουν γράψει σε αυτό το φύλλο της Κυριακής. Σε κάθε φύλλο, αλλά σε αυτό, επειδή ήταν αντικείμενο ακριβώς το συνέδριο. Λίγο αλλά... πολύ τους έχεις αποκαλύψει που θα κινηθούμε.
0: Όντως, αλλά και πίσω από τα γεγονότα ή μπροστά από τα γεγονότα πολλές
1: φορές. Νομίζω ότι τα ρεπορτάζ σου έχουν και το πίσω και το μπροστά. δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, γιατί ποτέ δεν λέμε
0: ακριβώς.
1: Πιο συγκεκριμένα. Εντάξει, βάζουμε όλο αυτό το παρασκήνιο που έχει προηγηθεί, το που πάει, το τι θέλει να πετύχει ο Μητσοτάκης. Μέσα σε όλο το σκηνικό και την αναδιάταξη, την καινούργια δεξιά πολυκατοικία που χτίζεται και με τα κόμματα τα καινούργια, της Καριστιανού και του Σαμαρά. Βάζουμε και μερικά πράγματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις υποκλοπές. Έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ της Γιάννας Παπαδάκου και για τον Τζαβέλα και για την υπόθεση των υποκλοπών αυτό καθ' αυτό και πώς μπορεί να ξανανοίξει πολύ ευκολότερα από ό,τι φαντάζεται κανείς. Αυτό είναι το ένα, το μεγάλο κομμάτι της εφημερίδας. Το άλλο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια συνέντευξη με τον Διονύση τον Καλαματιανό και το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ για τις μάχες που δίνει στη Βουλή και στην κοινωνία και το πώς προχωράει. Άλλες λεπτομέρειες το Σάββατο, από το Σάββατο απόγευμα στο περίπτερο.
0: Βέβαια, δεν τα λέμε όλα.
1: Μετά για το θέμα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους. Υπάρχει μια ανάλυση για το τι γίνεται και πού οδηγεί. Για το νέο τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034. Δεν λέω αριθμούς γιατί Παρασκευή βράδυ και να αφήσουμε τους ανθρώπους λίγο να χαλαρώσουν από το Σάββατο το βράδυ από την Κυριακή να δουν τα χειρότερα που έρχονται. Την οικονομική ασφυξία στο πρωτογενή τομέα που ήδη το βιώνει. Και από εκεί πέρα, όπως πάντα, η Αυγή της Κυριακής έχει αναλύσεις για οτιδήποτε γίνεται διεθνώς, αυτό που έλεγες και πριν. Τη συνάντηση του Σι με τον Τραμπ, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δίνουμε μια συνέχεια στην ιστορία της Βρετανίας ως στοιχείο της επέλασης της ακροδεξιάς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Εκεί που και πέρα υπάρχει και το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα υπόλοιπα στο περίπτερο.
0: Πλούσια η ύλη λοιπόν πάντα της Αυγής της Κυριακής. Έχουμε χιλιάδες λόγους, αναρρύθμιτους λόγους για να την αγοράσουμε και να εφοδιαστούμε με γνώση και ανάλυση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λάμπρο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Ο Λάμπρος Τσουκνίδας.

Υπάρχει ένα ερώτημα που ο Γιώργος, ναι, σωστά διαβάζω, ο Γιώργος ρωτά τι έχει απογίνει ο Χάρης Δούκας. Να πούμε ότι ο Χάρης Δούκας κάνει δηλώσεις και μάλιστα χθες ή προχθές πήρε αποστάσεις, διακριτικές αποστάσεις από το Δημέτωπο προς κυβέρνηση και κόμμα Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ που τίνει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Έκανε μια δήλωση ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο Χάρης Δούκας στο παρελθόν έχει ταχθεί υπέρ μια συζήτησης με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που να αφορά την προοπτική του προοδευτικού χώρου και με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και με τις άλλες προοδευτικές αριστερές δυνάμεις. Και μάλιστα στην ίδια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας πρόσθεσε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν κόψει πρώτο το εκλογικό νήμα θα επέλθει μια μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Και υπό αυτό το πρίσμα συμπλήρωσε τα γνωστά ότι όλα τα στελέχη πρέπει να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το να πάρουμε όλα τα στελέχη την ευθύνη που μας αναλογεί είναι ένα προσεκτικό μήνυμα, ευγενικό προσεκτικό μήνυμα, αλλά σαφές μήνυμα προς το ρετυρέ της Χαρελάου Τρικούπη. Προς τον κύριο Ανδρουλάκη δηλαδή, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει αποσύρει τον στόχο της νίκης, έστω με μία ψήφο διαφορά από τη δημόσια σφαίρα. Γιατί πλέον το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ακόμα και δεύτεροι να είμαστε ως ΠΑΣΟΚ με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη κάλπη. Και αυτό δεν αρέσει σε πολλούς και πολλές πράσινους και πράσινες. Κλείνουμε σιγά σιγά. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Ελευθέρης Δάλλας ήταν στην επικοινωνία. Ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Πλάνης ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά τη Δευτέρα στις 18:00. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάτος Γκιούρ, με επιστολή του σήμερα προς τον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί πλέον 11 βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται στους 28. Το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα την τοποθετεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τόνισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εν ώψη του αυριανού τελικού στην Αυστρία. Σημειώνεται πως η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία αρνήθηκαν για τον ίδιο λόγο να στείλουν διαγωνιζόμενους για τη Eurovision. Το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας επιδιώκει να δώσει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την εξουσία να κηρύξει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Όπως αναφέρεται, με αυτό τον νόμο η Άγκυρα θα μπορεί να προστατεύει τα δικαιώματά της σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις, να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα και να διεκδικεί τις θάλασσες όπου Ελλάδα και Κύπρος έχουν επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις. Το δημοσίευμα έρχεται μία ημέρα μετά την επιχειρούμενη προσπάθεια της Τουρκίας να νομοθετήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, για τα οποία σημειώματα διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διοκομένων πράξεων. Στηρίζουμε τους αγώνες της ΠΟΕΟΤΑ για μόνιμη, ασφαλή, καλά αμοιβόμενη εργασία και ισχυρή αυτοδιοίκηση, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το κόλπο της ΔΕΗ με τα υπερκέρδη των τραπεζών. Ας δούμε τι γίνεται και με τα κόκκινα δάνεια. Αναφέρει και τονίζει πως τα κόκκινα δάνεια περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019. Κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Οι πρόεδροι Τραμπ και Σι ολοκλήρωσαν σήμερα τις κρίσιμες συνομιλίες τους στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος παρά τις βαθιές διαφωνίες για μια σειρά ζητήματα όπως το Ιράν και η Ταϊβάν. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Air Force One, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Πρόσθεσε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την Ταϊβάν, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική των ΗΠΑ για το θέμα. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον ιστορικό του ρόλο ως εγγυητής της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς και ότι όλες οι φιλικές χώρες μπορούν να βασίζονται στην ασφάλεια του εμπορίου μέσω των στενών. Άφησε εχμές παράλληλα κατά του Ισραήλ, λέγοντας υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά και ελπίζω ότι η σοφία θα επικρατήσει και ότι θα επιδιώξουμε τη διπλωματία για να διαπραγματευτούμε μια λύση. Με ηχηρές απουσίες όπως του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Τσαμαρά ξεκινά σε λίγο το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. 7 και 25 έχει ανακοινωθεί πως θα ξεκινήσει η διαδικασία με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην υπόθεση της μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Απαντώντας με ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ. Μπορείτε να τα δείτε στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, dipa.gov.gr. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα της εργασίας του στην περιοχή της Ηλιούπολης ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος που αγνοούνταν από τις 11 Μαΐου. Και δύο λόγια για τον καιρό.
2: Ο καιρός.
3: Βροχερός αναμένεται ο καιρός αύριο Σάββατο, συννεφιά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τη Μακεδονία. Ευνοείται και η μεταφορά φρυγανικής σκόνης, κυρίως σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα τους 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Δίνα Μπατζιά.
2: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού με New Look είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και για την περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, να στείλετε δηλαδή κάποιο μήνυμα και αν χρειαστεί να το απαντήσουμε, διότι θα το δούμε μπροστά στον υπολογιστή. Ο αριθμός που είναι δωρεάν, χωρίς χρέος, είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε την άπονη ζωή, τον ύμνο ημών των φτωχοποιημένων ανθρώπων. Ήταν και πριν από 63 χρόνια ο ύμνος των φτωχών αυτό το τραγούδι, όταν και γράφτηκε δηλαδή. Και βέβαια ήταν ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τώρα, αν σας φάνηκε κάτι περίεργο ή παράξενο στην ηχογράφηση που ακούσατε, έχετε δίκιο. Διότι αυτό το κομμάτι, όπως σίγουρα θα σκεφτείτε, δεν το ξέρετε με τη φωνή του Στέλη Κοζαντζίδη ή δεν το ξέρετε κυρίως με τη φωνή του Στέλη Κοζαντζίδη και της Μαρινέλλας βεβαίως που του έκανε τα φωνητικά. Ένα τραγούδι του ρεπερτορίου του Γρηγόρη Πιθκότση ήταν. Άρα τι συνέβη και το είπε και ο Κοζαντζίδης. Ήταν και παραμένει η πάγια τακτική των δισκογραφικών εταιριών μόλις σκάσει ένα σουξέ το οποίο κάνει πάταγο να προσπαθήσουν να πάρουν κάποιο μερίδιο από την επιτυχία της αντίπαλης εταιρείας ηχογραφώντας το ίδιο τραγούδι με τους δικούς τους καλλιτέχνες. Αυτή η δουλειά είχε γίνει στο παρελθόν που ήταν και ακμαία η δισκογραφία κατά κόρον. Τώρα έχει ατονίσει κάπως το θέμα γιατί δεν υπάρχουν και σουξέ θα μου πείτε. Εν πάση περιπτώσει, γνωστά ελληνικά τραγούδια θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή, όχι όμως με τους ερμηνευτές που τα έχουμε συνηθίσει. Και μιας και είμαστε στην άπονη ζωή που παρεπτόντως ηχογραφήθηκε 2 χρόνια μετά την πρωτότυπη και εδώ την ορχήστρα διεύθυνε ο Χρήστος Λοντής που έκανε και την ενορχήστραση, θα ξανακούσουμε τον Στέλιο Κοζαντζίδη και τη Μαρινέλλα στην πίσω όψη αυτού του μικρού δίσκου της Οντεών, στο τραγούδι που και στον παλιό δίσκο της Κολούμπια ήταν η πίσω όψη. Πίσω από την άπονη ζωή ήταν αυτό που λέει «Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν».

Πάμε παρακάτω. Ξαναλέω ότι σήμερα ακούμε γνωστά ελληνικά τραγούδια από τις δεκαετίες του 60 και του 70, έντεχνα και λαϊκά για να συμφωνήσουμε και με την ορολογία, που όμως τα ακούμε με εκτελέσεις διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Και πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε και αυτό το 1967 συγκεκριμένα, με την ετικέτα της Columbia, που ήταν η ηγέτιδα δύναμη της ελληνικής δισκογραφίας για δεκαετίες. Και αυτήν προσπαθούσαν να αντιγράψουν οι ανταγωνιστές της και βασικά οι αντίπαλοι Οντεών, που μετά έγινε Μήνος. Το 1967 η Columbia κυκλοφορεί ένα από τα πρώτα τραγούδια του Δήμου Μούτσι, που έγινε μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι με λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου και με ερμηνεία του Σταμάτη Κόκοτα, που είχε αρχίσει να γίνεται το μεγάλο όνομα της εταιρείας. Στο προφήτη Λία τα σοκάκια, τα βραδάκια, θα το ξέρετε αυτό το τραγούδι. Επειδή λοιπόν έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, η αντίπαλη εταιρεία θεώρησε καλό να το δώσει και στο δικό της Κόκοτα, τον Γιάννη Καλατζή, τον ανερχόμενο τραγουδιστή, σε μια εκτέλεση που υπέγραψε ενορχιστρωτικά ο Άγγελος Έμπος. Η λεπτομέρεια είναι ότι η εν λόγω ενορχίστρωση προσπαθεί να μιμηθεί ακριβώς την αρχική ενορχίστρωση. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι πολύ συγκεντρωμένος, μπορεί και να την πατήσει. Να το ακούσουμε το τραγούδι, Σοφία, σε παρακαλώ.

Να ακούσουμε και αυτό το flip side, σας παρακαλώ. Όπως και στον δίσκο, τον πρωτότυπο με τον Σταμάτη Κόκοτα, έτσι και στην απόπειρα επανεκτέλεσης του τραγουδιού από την Οντεόν, τη Μήνος δηλαδή. Πίσω από τον προφήτη Λία Τασοκάκη ήταν το «Μη μου χτυπά στα μεσάνυχτα την πόρτα», του Δήμου Μούτση βεβαίως, αλλά με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Και εδώ η ενορχήστρωση είναι από τον Άγγελο Σέμπο και εδώ είναι ο Γιάννης Καλάζης. Την ηχογράφηση παρακαλώ, την κουρτίνα 2.

Και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με παράξενες επανηχογραφήσεις ελληνικών τραγουδιών με το Γιάννη Καλατζή και πάλι, που εδώ τραγουδά το όνειρο απατηλό του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ένα τραγούδι που έχει σπάσει τα ταμεία και πάλι ηχογραφημένο για την Κολούμπια και με το Σταματικό Κότα. Και εδώ είναι ο ορχήστρος, είναι του Άγγελου Σέμπου. Ο Άγγελος Σέμπος, αν και ξεκίνησε ελπιδοφόρα με δύο δίσκους LP στο ενεργητικό του, μετά πήγε στην Αμερική και έκτοτε δεν ξαναμάθαμε νέα του, αλλά πραγματικά ήταν μια καλή περίπτωση Έλληνα μουσικού δημιουργού για εκείνη την εποχή.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λεόντιος και Λένα. Του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
3: Παίζουν. Αλεξάνδρα Όσπιτση.
4: Λιδία Στέφου.
3: Βασίλης Τσαλίκης.
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έχουμε μία ενοιολογική διαφορά στους τρόπους που διαβάζουμε αυτό το τραγούδι με τη Σοφία την Ξερικού, που είναι εδώ στον ήχο. Είναι ένα τραγούδι που έρχεται από το 1967, 68, 69. Δεν είναι ακριβές πότε επαναηχογραφήθηκε αυτή η καμαρούλια, μια σταλιά 2x2, 3x3, πόσο λέει το στίχος του Λευθέρη Παπαδόπουλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το αθάνατο χασάπικο του Μίμη Πλέσσα από τις Γοργόνες και τους Μάγκες. Και είπαμε ότι σήμερα ακούμε τραγούδια που τα έχουμε συνδέσει με άλλες φωνές, σε εναλλακτικές ας πούμε ηχογραφήσεις, που είπαμε και τους λόγους για τους οποίους έγιναν. Η συγκεκριμένη εκτέλεση βέβαια έγινε με μαέστρο τον ίδιο τον Μίμη Πλέσσα, διότι το κομμάτι δεν το τραγούδισε πρώτος ο Δημήτρης Μητροπάνος, όπως αφελώς πίστευα και εγώ μέχρι πρότινος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε κανονικά με το soundtrack της ταινίας Γοργόνες και Μάγκες του Γιάννη Δαλιανίδη, σε δύο διαφορετικές βερσιών, μία με τον Γιάννη Πουλόπουλο, μία με την Μέρη Χρονοπούλου, και επανεκυκλοφόρησε σε αυτή την εκτέλεση που μόλις ακούσαμε με τον νεαρότατο Δημήτρη Μητροπάνο. Τώρα ιστορίες για αγρίους και αμπελοφιλοσοφίες σας λέω, αλλά πάμε παρακάτω να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με λόγια του Νίκου Γκάτσου, που και αυτού του τραγουδιού η εισαγωγή δεν είναι του Χατζηδάκη, είναι η συνάφειά του με τον Μότσαρτ, είναι το θέμα από τη Συμφωνία Ρυθμό 40 του Μότσαρτ, εξού και το Χασάπικο 40, ένα τραγούδι από τις Γης στο Χρυσάφι, εκεί το έχει τραγουδήσει η Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς σε εναλλακτική ηχογράφηση με ενορχιστρωτή του Θόδωρο Δερβενιώτη, ας το ακούσουμε με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου από τη Γη στο Χρυσάφι, το Flip Side, η πίσω όψη από το Χασάπικο 40. Και πάλι ο Θόδωρος Δερβενιώτης διευθύνει την ορχήστρα. Και πάλι η Χάρης Αλεξίου επιμένει για την αγάπη μέσα στην καρδιά.

με την ορχιστρωτή που δεν τον γνωρίζω, ή αν αφήσει σε κάποιο τουριστικό δίσκο εκείνης της εποχής, το ξαναηχογραφεί. Και όταν λέμε 72-73, η Άννα Βύση είναι, δεν είναι 17 χρονών σε αυτήν την ηχογράφηση που ακούμε τώρα.

Η Άννα Βύση τραγουδά λοιπόν Δήμο Μούτσι και Πυθαγόρα σε επανεκτέλεση και πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τις Θαλασσογραφίες, που βεβαίως το έχουμε στα αυτιά μας με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, αλλά εδώ θα το ακούσουμε με το Γιάννη Πάριο. «Μάνα, δεν φυτέψαμε ούτε ένα λουλούδι», λέει.

Συνεχίζουμε ακάθεκτη και πάμε σε ένα τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Νίκου Γκάτσου από την Κόκκινη Κλωστή, το δεύτερο δίσκο του Λουκιανού. Εκεί το θυμόμαστε όλοι, τραγουδισμένο από τον Μανώλη Μητσιά. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ο Λουκιανός ήθελε, για λόγους που άπτονται της οικογενειακής ιστορίας του, να ακούσει κάποια τραγούδια του ερμηνευμένα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Έκανε λοιπόν χρυσό τον Τάκη Β. Λαμπρόπουλο της Κολούμπια, εφόσον μπορούσε πια να το κάνει μετά την επιτυχία των πρώτων τραγουδιών του, να του δώσει τον Πιθηκότση και ηχογραφεί το συγκεκριμένο τραγούδι, μόνο που κατάλαβε ότι ο Πιθηκότσης πια, που είχε γίνει μπελκάντο η φωνή του, δεν ήταν ο Πιθηκότσης που ήξερε και αγάπησε, είχε πάει αλλού η ρότα του, και έτσι με τρόπο ευγενικό απόσυραν αυτή την ηχογράφηση που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια μετά και δεν ξέρω αν καλώς κυκλοφόρησε, και το τραγούδι βγήκε με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Μια και φαρανίτησα μέσα από το Αργοστόλι, πάμε Σοφία Ξερικού.

Άλλη μια εκτέλεση παράξενη με τον Γρηγόρη Πυθικότσι να τραγουδάει ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει πρώτος ο Γιώργος Δαλάρας, να ήταν το 21. Συμβαίνουν και στις καλύτερες των οικογενειών. Δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο, για να ακούσουμε ολόκληρο ή δυνατόν το ρολόι κομπολόι του Άκη Πάνου. Όχι με τον Γρηγόρη Πυθικότσι που το ξέρουμε, αλλά με τον Δημήτρη Ευσταθίου. Ρίξε την εισαγωγή σιγά σιγά, Σόφη. Εξαιρετικού, που σε ευχαριστώ για την συμπαράσταση. Ευχαριστώ και τη Λευτέρη Δάλα που ήταν στην τηλεφωνική επικοινωνία. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού τομέα. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.

0: Στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητος πλέον ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάτος Γιούρ. Συνεχίζεται η μετοπική Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Απολογισμός της συνάντησης Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη για την υγεία. Πάνω από 11.000 οι πληστηριασμοί. Αυτά είναι τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα και θα μιλήσουμε για αυτά αναλυτικά στο απογευματινό μαγκαζίνο. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή Κώστας Φιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας καλείτε στο 210-3217-777. Επίσης μέσω Viber μας στέλνετε μήνυμα στο 698-58-759. Μας ακούτε και από την ιστοσελίδα avg.gr/το κόκκινο καθώς και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα τα θέματά μας. Πριν λίγες ώρες ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάτος Γιούρ στείλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι παραπάνω πληροφορίες έχει η πολιτική μας συντάκτρια Κατερίνα Μπρέγιανη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ντίνα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην αριστερά με το χώρο των αποχωρήσεων να ανοίγει ο βουλευτής ο Γιούρ Φερχάτο, όπως είπες και εσύ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες από συνομιλητές του βουλευτή, ο ίδιος δεν πρόκειται να παραδώσει την έδρα του στη Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι ανήκει στο λαό της Ροδόπης. Η κοινοβουλευτική ομάδα πλέον αριθμεί της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 βουλευτές με τους ανεξάρτητους να ανέρχονται στους 28. Όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους. Ήταν μια πρώτη αντίδραση της Πατησίων σύμφωνα με πληροφορίες. Να πούμε επίσης ότι τα
0: δεν στελέχη... πιστεύω να έχει κανείς το από την Πατησίων τέλος πάντων ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα. Θα ήταν ξέρεις, λίγο οξύμορο, ας το πω έτσι.
1: Εντάξει, ναι, εννοείς με αυτά που έχουν προηγηθεί.
0: Μα ναι, δηλαδή η έδρα της έδρας γίνεται εδώ πέρα, εντάξει.
1: Η έδρα της έδρας, ακριβώς όπως ποιος την έχασε και ποιος την πήρε είναι...
0: Ο χαμένος στο τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, εντάξει. Λοιπόν, για πες Κατερίνα, λοιπόν.
1: Να πούμε όμως ότι τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, που συνομίλησα εγώ, δεν φαίνεται να... ανησυχούν ιδιαίτερα, είναι από την πλευρά του, ας πούμε, της ομάδας. Τα στελέχη που θα παραμείνουν, δεν είναι ακριβώς.
0: Ναι, του Γαβρίλη Σακελαρίδη και λοιπά.
1: Είναι η πλειοψηφία. Ναι. Άλλωστε, είναι, θεωρούν μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητήσουν συμμαχίες για συμπόρευση και βάζουν στόχο την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής αριστεράς, απευθύνοντας κάλεσμα στα αριστερά κόμματα, τους ανένταχτους αριστερούς πολίτες, για ανοιχτό προγραμματικό διάλογο με βάση 6 σημεία. Mm-hmm. Αυτά είναι, όπως είδαμε και στην ανακοίνωση την ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου, η ακρίβεια, η φορολογική δικαιοσύνη, η εργασία, το περιβάλλον, δίκαιη μετάβαση, δημοκρατία, δικαιώματα και ειρήνη. Τώρα να πούμε δύο κουβέντες για τις συνεδρίες του πολιτικού γραφείου και γιατί έτσι ναι, ήταν σημαντική.
0: Θα γίνει και Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο.
1: Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Όχι ναι. Αυτό που είναι το συνέδριο της Ελλάδας, το άλλο μάλιστα.
1: Το ερχόμενο, είναι 24 και 25, αν δεν κάνω λάθος, όπου θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Εκεί αναμένεται να αποφασιστεί η πορεία του κόμματος με κύριο αιτούμενο, όπως είπαμε, την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής αριστεράς κόντρα στα όποια σενάρια διάλυσης διαμηνύουν οι πηγές του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη χτεσινή συνεδρία του πολιτικού γραφείου δεν μετήχαν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που της πλευράς Χαρίτση θα πούμε,
0: ναι,
1: και αναμένεται να αποχωρήσουν από την αριστερά. Είναι τεταμένο το κλίμα, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή τις τελευταίες ώρες.
0: Γιατί χάνει και την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Στους αποχωρήσαντες, αυτούς μάλλον που σκέφτονται να αποχωρήσουν, που προτίθεται να αποχωρήσουν, πρέπει να υπολογίζουμε τον Άλεξ Χαρίτση, τον Άσο Ηλιόπουλο, την Έφη Αχτσιόγλου, τη Θεάνο Φωτίου, και θα δούμε και ποιοι θα ακολουθήσουν ακόμα.
0: Και μαζί μας,
1: ναι, η Σία δεν είναι, όχι, δεν είναι η θέση της ακόμα αποσαφηνισμένη. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει αυτές τις αποχωρήσεις.
0: Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μάλλον νεότερα, γιατί
1: ακριβώς,
0: φαντάζομαι ότι Σαββατοκύριακο τώρα
1: θα... Και θα αποχωρήσουν και μαζί, και περίπου αναμένεται έτσι να αποχωρήσουν και 150 μέλη που πρόσκειται σε αυτή την τάση. Τώρα φαίνεται ότι η αποχώρηση του Σγκούρ Φερχάτ πρέπει να είναι με δική του πρωτοβουλία, δηλαδή να μην υπήρχε κάποιος συντονισμός. Γιατί από το πρωί εγώ ξέρω που συνομίλησα μαζί τους ότι δεν υπάρχει κάποια απόφαση για αυτή την κίνηση.
0: Νομίζω ότι είχε δώσει
1: πλευρά,
0: το στίγμα.
1: Δηλαδή όσων βαίνουν προς αποχώρηση, έτσι.
0: Είχε δώσει το στίγμα, νομίζω, κυρίως Φερχάτος Γκιούρ, πηγαίνοντας στο Χαλάνδρη στην εκδήλωση με τον Αλέξη Τσίπρα. Λέω,
1: ναι,
0: τώρα,
1: εκεί
0: δημοσιογραφικές ξέρεις τώρα, τα πηγαδάκια αυτά λένε. Μάλιστα, οπότε θα έχουμε εξελίξει επόμενες μέρες με το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ τι γίνεται? Τι νεότερα έχουμε? Σήμερα ο πρόεδρος είδε την ΠΟΕΟΤΑ, την Εκτελεστική Επιτροπή.
1: Ναι, είναι προτεραιότητα για το ΣΥΡΙΖΑ τα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας. Μόνο τις τελευταίες ημέρες είχε να δείξει τα θέματα της δημόσιας υγείας, την κυβερνητική αδιαφορία για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, και σήμερα συναντήθηκε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Στις δηλώσεις που ακολούθησαν επιτέθηκε στην κυβέρνηση και αμφισβητεί τις κοινωνικές δομές των Δήμων και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ο Σωκράτης Φάμελος δήλωσε τη στήριξή του στους αγώνες της ΠΟΕΟΤΑ για ασφαλή, μόνιμη και καλά αμοιβόμενη εργασία, και τόνισε την ανάγκη μονιμοποίησης των εργαζομένων που απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές με ελαστική ή ορισμένου χρόνου εργασία, όπως έχουμε δει στους παιδικούς σταθμούς, στη δημιουργική απασχόληση, στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Τώρα, ως προς την πολιτική συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο δημοσιολόγο για τις προοπτικές συνεργασίας, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λέει ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους όλο το προηγούμενο διάστημα, εδώ και 1,5 χρόνο δηλαδή. Θα συνεργαστεί με όσους θέλουν και μπορούν, και σημειώνει ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός στην προσπάθεια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.
0: Αυτό που λέει και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ναι, ότι
0: όμως, μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως, θα το δούμε πώς.
1: Με ενότητα και ανασύνθεση θα εργάζεται για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
0: Ωραία. Έχουμε τώρα το Σαββατοκύριακο, Κατερίνα, κάποιες κινήσεις, ξέρουμε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες κινήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι θα είναι στην Αθήνα. Δεν έχει προγραμματίσει κάτι. Εκτός αν απρόπτα γίνει κάτι, αλλά δεν είναι κάτι προγραμματισμένο για το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε πώς θα... και να πούμε βέβαια ότι και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης ζητούν συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις. Είναι σε αναβρασμό ο προοδευτικός, έτσι, ο χώρος της κέντρο-αριστεράς. Και θα δούμε πώς θα πάει, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε...
0: Θα μαθαίνουμε κάθε μέρα και μια πρώτη είδηση, από ό,τι φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε εδώ ότι σήμερα είχαμε και νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει κάνει και βίντεο. Νομίζω ότι είναι το τρίτο, γιατί έχει προηγηθεί το κόλπο της ΔΕΗ, όπως το λέει, τα υπερκέρδη των τραπεζών, και τώρα το σημερινό ήταν για τα κόκκινα δάνεια, που όπως λέει ότι περάσανε στα φαντς και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Και μάλιστα υπενθυμίζει, αναφέρει ότι μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικιών από ό,τι έγινε σε μια πενταετία επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 15-19 δηλαδή. Οπότε γι' αυτό και λέει, μιλάει για κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Λοιπόν, πάμε τώρα, ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε ώρα, αυλαία που λέμε, Κώστα Σαββόπουλε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Είχαμε ώρα 7:25 για την ομιλία με το Τσοτάκη. Πάνω σε 7:25 ξεκίνησε η διαδικασία.
2: Ακριβώς, υπήρχε έτσι ακρίβεια σε σχέση με αυτό. Αυτά να τα βλέπουν και άλλοι. Πάντως,
0: 3 ώρες καθυστέρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, 2 ώρες.
2: Ακριβώς. Πάντως είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι κάνει ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα? Έχει ανασύρει το σύνηθες success story. Μιλά για αναβαθμισμένη διεθνή εικόνα της χώρας, για στρατηγικές συμμαχίες, για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για πακέτο που καθιστά την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων. Συν της άλλης, προσπαθεί να δώσει έμφαση στο σύνθημα ότι ό,τι είπαμε το κάναμε ως κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στον κατώτατο μισθό, στα εργασιακά, παραλείπει άλλα ζητήματα όπως έτσι την καταβαράθρωση του εργασιακού δικαίου.
0: Το παρακάνανε κιόλας, όχι το κάνανε, το
2: ακριβώς,
0: παρακάνανε.
2: Μιλάει για μείωση φόρων, μιλάει για μείωση της ανεργίας, μιλάει για αύξηση των επενδύσεων και προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία. Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο δίνει έμφαση ο Πρωθυπουργός. Επίσης κάνει λόγο για αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μία εναλλακτική πρόταση και δεν αναφέρει τίποτα επίσης για άλλα ζητήματα, για θεσμικά ζητήματα όπως η υποχώρηση του κράτους δικαίου, όπως τα σκάνδαλα. Ακόμα δεν έχει κάνει ειδική μνήμα και ούτε αναμένεται να κάνει.
0: Δεν θα κάνει σε αυτή την ομιλία. Ναι,
2: έτσι,
0: ναι,
2: γιατί πολλές φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Πάει να συσπυρώσει τώρα εκεί.
2: Ακριβώς. Και μεγαλύτερο ενδιαφέρον φυσικά έχει πολλές φορές ό,τι δεν λέει ο Πρωθυπουργός και όχι αυτά που λέει. Πάντως, έμφαση δίνεται στο ντεκόρ, έτσι. Έχουν μαζευτεί σύννεφα πάνω από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα αυτό το αφήγημα της επανεκκίνησης και της πανστρατιάς που επιχειρεί να πλασάρει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να σκιάζεται. Η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών της παράταξης, Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, έχει συρρυκνώσει από τα αποδυτήρια, θα λέγαμε, τα περιθώρια επιτυχίας αυτής της κορυφαίας, της ανώτατης κομματικής διαδικασίας. Και μάλιστα χθες ο κ. Καραμαλής δεν έμεινε σιωπηλός, αλλά αναφέρθηκε με νόημα στην πολυδιάστατη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής της δικής του κυβέρνησης. Ο Μεσίνιος, από την άλλη, ο κ. Σαμαράς, φέρεται να προχωρά στη δημιουργία νέου κόμματος που θα στεγάσει και πολιτευτές της δικής του επιρροής αλλά και της καραμαλικής φυλής. Επομένως, τα μηνύματα αυτή την ώρα του κ. Μητσοτάκη περί συσπήρωσης και ενότητας προσκρούν στην πραγματικότητα του φιλορροήματος, έτσι, γιατί έχουμε αποχωρήσεις. Αύριο θα είναι η ομιλία του Νίκου Δένδια, αύριο το
0: την
2: απόγευμα.
0: Την ώρα που λέγαμε το μεσημέρι που θα πάνε για φαΐ οι υπόλοιποι.
2: Ναι, που θα αραιώνει ο κόσμος.
0: Θα μιλήσει.
2: Έχει προγραμματιστεί η ενότητα.
0: Ενώ τον Άδωνη τον έχει κανονικά στο πρωινό το πρόγραμμα.
2: Ναι, ναι, στο καλό. Έτσι.
0: Στο καλό. Ρε, τι γίνεται. Θα ήθελα να ήμουν έτσι ένα στίχος στους διαδρόμους εκεί πέρα να ακούσω τι λένε.
2: Πρόγραμμα. Θα είμαστε αύριο εκεί ώστε να αφουγκραστούμε λίγο το κλίμα που υπάρχει. 3-5 λοιπόν η ενότητα που θα τοποθετηθεί ο κύριος Δένδιας. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει ο κύριος Δένδιας ή να ανοιχνεύσουμε πίσω από τις γραμμές του ομιλία του κυρίου Δένδια. Πάντως,
0: θα το τυμπούνε γιατί υπήρχαν και θεματάκια αυτές τις μέρες τώρα με την Τουρκία.
2: Ναι, να δούμε. Να δούμε και την προσέγγιση σήμερα, του σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, έτσι, και αυτό το νομοσχέδιο που δίνει στην Άγκυρα.
0: Την γαλάζια πατρίδα.
2: Θεσμική υπόσταση στη γαλάζια πατρίδα. Και περιμένουμε λοιπόν.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις όλες τις πληροφορίες. Νομίζω θα βγεις αύριο στο Διονύσιο Λεφθαδά.
2: Κανονικά.
0: Να πεις κάποια πράγματα.
2: Κανονικά, φυσικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Όλα μας τα είπε τώρα ο Κώστας. Παρακολούθησε την ομιλία Μητσοτάκη και είχαμε άμεση ενημέρωση. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα παρενέβη η εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο κορίτσια, στα δύο 17χρονα κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Έτσι λοιπόν η εισαγγελία διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση αυταπαγγέλτως διακομμένων πράξεων. Έχουν γίνει κι άλλα, έχουν γίνει κι άλλες παρεμβάσεις. Το ξέρετε και χθες προχθές έβγαλε και η ΕΣΥΑ ανακοινώσεις για την κάλυψη δημοσιογραφική. Τώρα η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων έκαναν λόγο για ανάγκη υπεύθυνης και προσεκτικής ενημέρωσης όσον αφορά περιστατικά αυτοκτονίας και υπενθυμίζουν και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για υπεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη χωρίς αναλυτικές περιγραφές.

0: Και μία αναφορά να κάνουμε στην σκληρή κόντρα που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά μεταξύ του Πασόκ και του Άδωνη Γεωργιάδη. Ουσιαστικά είναι και Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή όλα αυτά που για το ημίσθωση του ακινήτου Νίκο Ανδρουλάκη, αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης τις τελευταίες μέρες, ο οποίος επανήλθε και στη σημερινή συνέντευξη και είπε τα ίδια. Και είπε μάλιστα ότι ο κ. Ανδρουλάκης λέει ψέματα, ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή. Και του είπε, δώσε το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείσαι. Απάντησε το Πασόκ με ανακοίνωση και ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στις φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή να δούμε έτσι ένα απολογισμό, να δούμε τι ακριβώς έγινε, που βασικά είναι τεράστια παραλίγων καθολική η αποχή. Αλλά να μας πει δύο κουβέντες ο Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, είναι ο γραμματέας της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίνα, σε εσάς και στο κρατές μας.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, βασικά θέλω το σχόλιο σου, γιατί δεν θέλω να μου πεις αποτελέσματα, γιατί ξέρω τι γίνεται και όλος ο κόσμος ξέρει. Μιλάμε για συμμετοχή, πώς, 7%.
1: Ναι. Αρχικά να πούμε λίγο παραπάνω.
0: Λίγο παραπάνω, ναι.
1: Οι θετικές εκλογές έγιναν χθες. Το σημαντικό, έχουμε δύο στοιχεία, θα λέγαμε. Mm-hmm. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι η κυβερνητική παράταξη Δάβρων Δουφουκού κατέρευσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, είναι η ΤΑΤΕ, μαζί με τις πολιτικές κυβέρνησης για το Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι όντως πίσω δηλαδή από την σπουδαστική.
1: Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Η παρουσιαστική αναδεικνύεται πρώτη δύναμη. Το δεύτερο όμως, το οποίο αυτό πρέπει να δούμε όλοι οι πολιτικοί χώροι, όλοι οι κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι, τι γίνεται λάθος και πώς θα το αλλάξουμε, είναι η πολύ πολύ πολύ χαμηλή συμμετοχή. Και αν θέλει, δεν μπορεί να γνωριστεί όχι μόνο η αποχή των φοιτητών, αλλά οι αποκομμένες λογικές και λειτουργίες των φοιτητικών συλλόγων. Γιατί είναι πρόβλημα και της ίδιας φοιτητικής κοινότητας το ότι οι φοιτητές δεν νιώθουν την ανάγκη να εκφραστούν με την ψήφο τους. Δεν νιώθουν την ανάγκη να στηρίξουν μία από τις πολλές επιλογές και παρατάξεις που υπάρχουν.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα και θα πρέπει να το δουν και οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί αντανακλά και στην κοινωνία αυτό το πράγμα τώρα.
1: Είναι
0: δηλαδή κάπως ένα τέτοιο θολό τοπίο και αποχικό υπάρχει και στην κοινωνία, όσο δεν, τουλάχιστον όσο δεν ανασυνθέτονται τέλος πάντων και δεν ενώνονται οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις.
1: Το σημαντικό είναι να υπάρχει αρχικά συμμετοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία, για εκπροσώπηση, για θεσμούς, για εμπιστοσύνη, για κοινωνική συνοχή, άμα δεν υπάρχει συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες, στα κεκτημένα χρόνων. Είμαστε παραπάνω από 50 χρόνια που είμαστε αναπτύσσει μεταπολίτευση και βασικές κατακτήσεις έχουν πλέον την πράξη καταργηθεί. Δηλαδή, πέραν το ότι κάνουμε βήματα πίσω, συντηρήσεις, για να πάω και σε αυτό που είπε στο προεδρικό μηνάμε, είναι ζήτημα και κοινωνικής αντίληψης. Δηλαδή, δεν γίνεται εν έτη 2026, ενώ υπάρχουν οι δομές συμμετοχής, υπάρχει η ορατότητα, να μείνει και μετά στη νέα γενιά, πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, σωστό είναι, έτσι ακριβώς.
1: Πριν από λίγο, είχαμε άλλο ένα τραγικό περιστατικό με μια αυτοκτονία πάλι νέου ανθρώπου, από τον 7ο όροφο στον Πειραιά, από όροφο πολυκατοικία, με τραγωδία μια 20χρονη, το οποίο έρχεται συνέχεια μια αντίστοιχη κατάσταση αυτό στον Εθνικό Πολύ. Οι νέοι άνθρωποι είναι πιεσμένοι, νιώθουμε πιεσμένοι, νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε μια δύσκολη πραγματικότητα, σε μια ακρίβεια, σε μια στεγαστική κρίση, σε μια γενικευμένη κρίση. Είμαστε η γενιά των κρίσεων τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Έχεις δίκιο πάνω μου, ναι.
1: Και παρά αυτό το πλαίσιο σφιχτικό, να μιλήσουμε ανθρώπινα πρώτα απ' όλα, δεν νιώθουμε τη δύναμη, και είναι η ήττα, η μεγάλη δυνάμεις μας, τη δύναμη να βγούμε μπροστά και να το αλλάξουμε αυτό, να το διεκδικήσουμε, να φοβήσουμε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Αν το θες.
0: Μα τη δύναμη, ναι, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος που αισθάνεται ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, πώς θα βρει τη δύναμη, δεν ξέρω αν κατάλαβα.
1: Προφανώς. Ναι. Αλλά είναι μια γενικευμένη, μια συλλογική κατάθλιψη θα μπορούσαμε να πούμε της νέας γενιάς για τα πράγματα. Και αυτό αποτυπώνεται και στις δυτικές εκλογές και στις δημοκρατικές διαδικασίες και στην καθημερινότητά του. Όλο μαζί δεν είναι το καλύτερο πλαίσιο.
0: Είναι τρομερό θέμα για συζήτηση πραγματικά και πρέπει να τα ανοίξετε σαν νεολαία. Τώρα θέλω να μου πεις, επειδή τη Δευτέρα γίνεται μία εκδήλωση, πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία η αφορμή, από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα λίγο, δύο λόγια γι' αυτό, στην οποία θα συμμετέχεις από ό,τι είδα.
1: Ναι, Δευτέρα θα γίνει στο rooftop στην Ολυμπίας, δίπλα στο Δημαρχείο, η βιβλιοπαρουσίαση του Νίκου Τουράπτη, πολύ καλού φίλου, συντρόφου του συμπρόεδρου του Κόσμος.
0: Έτσι.
1: Ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Θα το παρουσιάσουμε στην Αθήνα για πρώτη φορά. Έχω την τιμή να είμαι στους σχολιαστές στο πάνελ μαζί και με άλλους συντρόφους, θα πω εγώ. Με άλλους συμμετέχοντες από όλο το προοδευτικό φάσμα.
0: Να πω εγώ τα ονόματα. Θες να τα πω τα ονόματα. Ρένα Δούρου, Νίκος Φίλης, Αθηνά Δρέτα, Χάρης Ιωάννου, Πέτρος Κόκαλης, Πάνος Λαμπρινίδης, Γιώργος Χριστόπουλος. Είναι από όλο το φάσμα της προοδευτικής αριστεράς.
1: Και από τα τρία ρεύματα θα μπορούσαμε να πούμε, της ελληνοδημοκρατίας, της βρεσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, για να το πάω να δούμε παραπέρα.
0: Ναι, νόμισα στην αρχή φοβήθηκα να μου πεις από τα τρία. Λέω, δεν πιστεύω να βάλει και το μη ανανεωτικό, ξέρεις το... Το σταλινικό λέω δεν πιστεύω να το βάλει. Εντάξει.
1: Με όσους θέλουν και με όσους μπορούν να συζητήσουμε.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα προσωπήσετε το χώρο μας σε αυτή τη συζήτηση. Έχω διαβάσει το βιβλίο. Για να είμαι ειλικρής, δεν έχω προλάβει να το αποσπίσω εντελώς. Θέλει ακόμη δουλειά. Αλλά πραγματικά βάζει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς θα είναι μια βιώσιμη προοπτική, όχι απλά μια προοδευτική πολιτική, το να διορθώσει, να διαχειριστεί και να αλλάξει τα πράγματα, αλλά να σχεδιάσει και να πράξει και να ασκήσει πολιτικές που θα είναι βιώσιμες και θα δημιουργήσουν ένα οικολογικό βιώσιμο μέλλον.
0: Γιατί,
1: ξέρετε, ξέρουμε μάλλον ότι ο κόσμος, η κλιματική κρίση, ο τρόπος ανάπτυξης αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμος. Δεν είναι καθόλου οικολογικό σίγουρα, δεν είναι όμως και ανθρώπινος. Και πραγματικά το βιβλίο το βάζει στο επίκεντρο με πολύ σοβαρή οπτική και ανάλυση.
0: Ναι, η βιωσιμότητα όπως και η δικαιοσύνη ήταν τα δύο πράγματα που ήταν πρωταρχικά και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στις περασμένες εκλογές. Κάτι μου θύμιζαν τότε τα social media, τις αναμνήσεις, ξέρεις, για τέτοιες μέρες ήταν, 15 Μάη, κατάλαβες. Και έρχονταν οι αναμνήσεις. Με αφορμή πάνω, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, να πούμε απλώς ότι επειδή λέγαμε για τη νέα γενιά και για τη νεολαία, κάποια στιγμή να κάνετε μια μεγάλη εκδήλωση, να πούμε ότι την ίδια μέρα, τη Δευτέρα που εσείς θα είστε στο Rooftop Bar, Rooftop, στο Ολύμπιας, Αθηνάς 57, Ομόνια.
1: Ακριβώς.
0: 18 Μάη, είναι Δευτέρα, ναι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο βράδυ στην Αβραμιώτου, δεν ξέρω πώς λέγεται εδώ αυτό το κλακάζ, ναι, στο κλακάζ στην Αβραμιώτου, γίνεται μια συζήτηση, η νέα γενιά έχει φωνή, αυτό είναι ο τίτλος, από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα είναι, αν μου την άω, για τη δημόσια υγεία και την παιδεία, για το περιβάλλον, τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο Λαμπρινίδη που ήσουν εδώ στο κόκκινο.
1: Εγώ
0: και δεσμεύεσαι για μια μεγάλη κουβέντα για την νεολαία.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Θα έρθω να την κάνουμε από κοντά.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια. Και να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε και σε 2-3 λεπτά πάλι μαζί εδώ.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το κόκκινο.
7: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
8: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
9: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο και ακούτε το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά. Λοιπόν, η πληροφορία που την έδωσε νωρίτερα, την ακούσατε από αέρος ο Λάμπρος, ο κύριος Λαμπρινίδης, ο Πάνος ο Λαμπρινίδης, είναι για ένα περιστατικό που έχει γίνει στον Πειραιά, στην Καλλίπολη. Πράγματι έπεσε 24χρονο κοπέλα από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Ακάλυπτο. Πριν καμιά ώρα έγινε αυτό, γύρω στις 7. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο Τζάνιο του Πειραιά. Δεν θα υιοθετήσω προς το παρόν τις πρώτες πληροφορίες που μιλούν για αυτοκτονία. Είναι μια τραγωδία ό,τι και αν έχει γίνει. Τώρα η μονάδα του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να την πάει στο Τζάνιο όντως τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις. Τους ειδοποίησε ο σύντροφός της, 50χρονος σύντροφός, τη διαβάζω στα site. Η ΕΡΤ δεν το έχει πει ακόμα, θέλω να σας πω. Υπάρχουν άλλα site που το έχουν γράψει. Θα δούμε τι έχει συμβεί. Ευχόμαστε να μην είναι, να μην μοιάζει καθόλου η περίπτωση με τις δύο κοπέλες, τις 17χρονες στην Ηλιούπολη. Η ζωή όμως τραβάει την ανηφόρα και μια πολύ δύσκολη ανηφόρα είναι οι πληστηριασμοί σε αυτόν τον τόπο. Διαβάζουμε ότι μια μικρή πόλη ουσιαστικά βγαίνει σε πληστηριασμούς μέσα στο εξάμηνο, αφού μιλάμε για 11.500 ακίνητα στο Σφυρί. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος, δικηγόρος, εξειδικευμένος στα κόκκινα δάνεια. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτουνάκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Τίνα, μια χαρά λέμε τώρα από συνήθεια. Τι να πούμε, ναι, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή από το ένα στο άλλο πραγματικά. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το. Υπάρχει ένα νέο κύμα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολλές οι κατοικίες που βγαίνουν στο Σφυρί μέχρι τον Νοέμβριο. Από σέρβισερς και τράπεζες είναι αυτό, κύριε Παναγιωτουνάκο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κατά κύριο λόγο οι πληστηριασμοί όντως γινόντουσαν από σέρβισερς και από τράπεζες. Όμως τώρα έχει αποφασίσει προφανώς για να πιέσει τους δανειολήπτες να κάνουν, τους μάλλον οφειλέτες να κάνουν τις ανάλογες ρυθμίσεις. Έχουμε και μια ενημέρωση, αρχίζει και πιέζει και η ΑΔΕ με πληστηριασμούς, που μέχρι τώρα δεν γινότανε. Δηλαδή τώρα τη μεγάλη τεράστια πλειοψηφία των πληστηριασμών τους έσαιρνε εντός εισαγωγικών η τράπεζα ή το φαντ, δηλαδή οι χρηματοπιστωτικοί φορείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχουμε και αυτή την ενημέρωση, την οποία θα δούμε βεβαίως αν και κατά πόσο θα γίνει η πραγματικότητα. Το σίγουρο είναι ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε συντελεσμένους πάνω από 25.000 πληστηριασμούς.
0: Έχουν γίνει 25.000.
1: Έχουν γίνει ήδη για την αρχή του χρόνου. Πέρσι και πρόπερσι είχαμε 70.000, αντιπρόπερσι είχαμε 60.000. Και για να σας δώσω μια εικόνα έτσι συγκριτική, στη μνημονιακή περίοδο, τη δύσκολη οικονομικά περίοδο και μέχρι εκεί που ίσχυε ο νόμος Κατσέλη, οι πληστηριασμοί ήταν λιγότεροι από το μισό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: το είπε σήμερα.
1: Τα μνημονιακά χρόνια, ας πούμε,
0: πραγματικά,
1: που υπήρχε η προστασία της άφθα κατοικίας με τον νόμο Κατσέλη, ήταν λιγότερη από το μισό. Τώρα την υποτίθεται ότι έχουμε περάσει τον κάβο και έχουμε
0: και δώσανε λεφτά από τα ταμεία ανάκαμψης και.
1: Αλλά εγώ έχουμε οριμαγωγό πληστηριασμό.
0: Αυτή τώρα, ωραία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια αυξητική τάση. Να συζητήσουμε σε τι οφείλεται. Το καταλαβαίνουμε, αλλά να τα ακούσουμε και λιγάκι.
1: Σε τι οφείλεται, θα σας πω. Τι λένε τα νούμερα. Εδώ, ξέρετε, έχουμε περιπτώσεις που η πραγματικότητα συμβαδίζει και με τα νούμερα. Τι εννοώ? Έχουμε μία τρομακτική ακρίβεια τα τελευταία 5 χρόνια στους τομείς της ιδιωτικής μας ανάγκης. Δηλαδή, ας σκεφτεί ο κάθε ένας από εμάς εν σχέση με τα προηγούμενη πενταετία. Τι πλήρωνε σε ρεύμα, τι πλήρωνε σε κίνηση, τι πλήρωνε σε θέρμανση, τι πλήρωνε σε τρόφιμα.
0: Σωστά.
1: Άρα
0: δεν βγαίνει ο μήνας, αφού ο μισθός έμεινε, μάλλον ο μισθός δεν έμεινε ίδιος, ο μισθός μειώθηκε βάσει του πληθωρισμού.
1: Ακριβώς. Έτσι, αυτό και σε αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει και τα νούμερα. Και τι εννοώ? Έχουμε αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Τι είναι το ιδιωτικό χρέος, γιατί μας ακούει και ο κόσμος για να είμαστε πιο κατανοητοί και αντιληπτοί? Είναι ό,τι χρωστάει ο κόσμος, οι ιδιώτες, σε τράπεζες, σε funds, σε ασφαλιστικά ταμεία. Το χρέος αυτό από 200 δις χοντρικά το 19 έχει φτάσει στα 240. Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του, τα ιδιωτικά χρέη. Ως αποτέλεσμα λοιπόν έχουμε όλη αυτή την ιστορία. Και σε αυτό το, έτσι, και σε αυτό το, έτσι, το πολυπαραμετρικό πρόβλημα υπολογίστε ότι και από το 20 και μετά, δεν, το τέλη του 19 και μετά για να είμαι πιο ακριβής, δεν υπάρχει προστασία της αλφα κατοικίας. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα γνώμος κατέλη ας πούμε ο οποίος τουλάχιστον να εξαιρεί την αλφα κατοικία και λάβει την υπόψη.
0: Άρα σε αυτά τα κίνητα τώρα υπάρχουν και πρώτες κατοικίες.
1: Ακούστε, ακριβώς, δηλαδή αφενός υπάρχουν πρώτες κατοικίες και αφετέρου υπάρχει πλέον, δεν είναι μόνο οι πολύ φτωχές, υπάρχει η μικρομεσαία κατοικία, δηλαδή το προφίλ των πληστηριασμών αυτή τη στιγμή χοντρικά είναι ως εξής. Ένα 75% είναι οικιστικά.
0: Μάλιστα,
1: εκ των οποίων ως τιμή πρώτης προσφοράς και σημαίνει εμπορική αξία των ακινήτων 150.000 ευρώ. Mm-hmm. Προφίλ τετραγωνικών 75 μέχρι 100-110. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρόκειται για μικρομεσαία κατοικία.
0: Ναι. Καλά, γιατί ξέρετε η τύχη και ωραίο σπίτι μεγάλο να έχει 150 τετραγωνικά ας πούμε, η τύχη δεν τρώγονται ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ
1: και να σας πω και κάτι. Όσοι προλάβανε και μπήκανε στο νόμο Κατσέλη και κάνανε, μπορεί να ήταν ας πούμε ένα επίπεδο κατώτερο σε επίπεδο ας πούμε περιουσιακής κατάστασης, επίπεδο προφίλα κινήτου. Δηλαδή τώρα μιλάμε και για μεσαίες κατοικίες, για μικρομεσαίες κατοικίες. Δεν μιλάμε δηλαδή για ευάλωτα νοικοκυριά μόνο, για πολύ μικρές ας πούμε περιουσίες. Μιλάμε και για μικρομεσαίες περιουσίες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή είναι πώς να σας πω, εφόσον δεν υπάρχει προστασία, είναι η σειρά τους τώρα, καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή εκεί πρέπει ο νομοθέτης να έρθει και να κάνει κάτι πολύ γενναίο για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Θα το πούμε. Θα φτάσουμε εκεί. Θέλω πρώτα να μου πείτε το εξής. Πώς γίνεται να αυτά τα διαμερίσματα κοστίζουν, ξέρετε. Δηλαδή είναι διαμερίσματα, είναι και κάποια μεζονέτες κλπ. Ας πούμε. Κοστίζουν. Πώς γίνεται η αξία τους, η εμπορική, να είναι ας πούμε, λέω εγώ τώρα, 500.000 και αυτή ο πληστηριασμός να ξεκινάει ας πούμε κίνηση, να δίνει τόσο χαμηλή τιμή, εξώ 100.000, 150.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος νομοθετικός μηχανισμός ο οποίος να σου βγάζει μια εντός εισαγωγικών αντικειμενική αξία, οπότε θα πρέπει εκεί ο δανειολήπτης να πάει να κάνει ανακοπή και να πει παιδιά το ακίνητο δεν κάνει 150, κάνει 300, κάνει 400, κάνει 500.
0: Για πείτε το αυτό, μπορεί να το κάνει ο δανειολήπτης αυτό?
1: Βεβαίως, μπορεί να το κάνει πρώτου πληστηριασμού και μπορεί να αυξήσει έτσι την αξία του ακίνητου και εντός εισαγωγικών αφενός να, πώς να πω, σε περίπτωση που όμοιγαίνει το κάτι γίνει στραβά να αποπληρώσει μεγαλύτερο κομμάτι και αφετέρου να καταστήσει και τον πληστηριασμό πιο δύσκολο για τους αετωνίχηδες.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει μια αξία αυτό που λέτε για να τα ακούσει ο κόσμος που είναι μπλεγμένος σε αυτή τη ιστορία.
1: Το βασικό όμως είναι να υπάρχει προστασία. Και επειδή το αντιλήφθηκε αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον τελευταίο καιρό που λέτε θα έρθει στη διαβούλευση μια προστασία αλφα κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού.
0: Ναι, αλλά θα έρθει, για να δούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε τι και πώς θα έρθει, θα δούμε τι όριο φυλών θα έχει, τι όριο περιουσίας θα έχει. Είναι ουσιαστικά μια ρύθμιση η οποία κοντολογίστα λέει ότι θα λαμβάνεται για τα κουρέματα και για τις δόσεις μόνο το περιουσιακό στοιχείο της αλφα κατοικίας του.
0: Ναι.
1: Τα άλλα θα πληστηριάζονται. Δηλαδή αν έχεις δευτερεύουσες, τρίτες, αν έχεις ποσοστά ακινήτων, οικοπαίδων κτλ. Θα πληστηριάζονται υποτίθεται και ότι θα λαμβάνει ως το σύστημα, ως πρόταση για να σου κάνει κούρεμα και δόσεις, σαν περιουσιακό στοιχείο μόνο την αλφα κατοικία σου και τα εισοδήματά σου. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει μια περίπτωση να είναι, πώς να σας πω, περισσότερα τα κουρέματα ας πούμε και πιο έτσι οι δόσεις ας πούμε να είναι πιο να είναι πιο πιθανό να τα καταφέρει ας πούμε έτσι ο δανειολήπτης. Αλλά περιμένουμε να το δούμε.
0: Μακάρι και είναι πανεπιστημιακό πραγματικά δηλαδή και ας είναι και προεκλογικό παιχνίδι αλλά να γίνει.
1: Κοιτάξτε, το έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή αυτά που λέμε τα έχουν αντιληφθεί. Βέβαια έχουν περάσει τώρα 5 χρόνια και να σας πω και κάτι, ας υποθέσουμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε αυτόν που ήταν στον εξοδικαστικό και δεν μπορούσε να το κάνει και έχασε την πρώτη κατοικία του.
0: Πραγματικά. Πραγματικά δεν μπορώ, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Πώς είναι να χάνεις την πρώτη κατοικία σου. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ. Έχω δει εικόνες τέτοιες, έχω πάει στα σπίτια, ας πούμε, που τα παίρνανε και στη γειτονιά μου και λοιπά και μαζεύτηκε κόσμος, αλλά είναι μεγάλη πληγή, δεν περιγράφεται.
1: Δυστυχώς ήταν κάτι για το οποίο και το 20 ήταν εκεί και αυτός ο νέος πτωχευτικός νόμος ο περίφημος και ο δικηγορικός σύλλογος, τα οικονομικά επιμελητήρια, οι κοινωνικοί φορείς φωνάζανε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δηλαδή είχαν προειδοποιήσει για το τσουνάμι αυτό το πληστηριασμό που θα γινόταν και δυστυχώς δεν εισακούστηκαν ούτε εμείς ούτε οι υπόλοιποι φορείς.
0: Να φανταστώ ότι τα περισσότερα κίνητα βρίσκονται Αθήνα ή έχει. Και...
1: Τα περισσότερα είναι στις πρωτεύουσες, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Τα περισσότερα. Ναι. Αλλά γενικώς υπάρχουν σε όλη την επικράτεια.
0: Ναι, έχουν αρχίσει από ό,τι κατάλαβα και ακόμα και νησιά, ας πούμε, να μπαίνουν στο.
1: Ναι, βέβαια. Και ο περίφημος εξοδικαστικός που ακούτε, και αυτός έχει πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι από το σύνολο αυτό των χρεών των 250-240 δισεκατομμυρίου του ιδιωτικού χρέους, ο εξοδικαστικός έχει ρυθμίσει γύρω στα 18,5 δις και έχει και άλλα 16,5 δις απορρίψεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τα πράγματα τόσο, πώς να σας πω, και με τον εξοδικαστικό έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να
0: πραγματικά,
1: αναλύσουμε.
0: Πραγματικά και ίσως πρέπει να γίνει, αλλά ίσως να γίνει η εκπομπή με αφορμή αυτό που θα βγάλουν είναι το περιμένουμε τον Ιούνιο που
1: ακριβώς, είπατε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Να κάνουμε έτσι μια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή υπόλοιπο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Βαγγελής Παναγιωτουνάκος, ένα δικηγόρος που ασχολείται πολύ με τα κόκκινα δάνεια, την ξέρει απ' έξω την περίπτωση. Θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε. Μιλάει συχνά στο κόκκινο, το ξέρετε. Και τώρα θα πάμε σιγά σιγά στα θέματα της υγείας, διότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, αυτό του Άδωνη Γεωργιάδη. Έκανε μία παρέμβαση νωρίτερα στη Βουλή ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη συζήτηση για το νομοσχέδιο. Είπε λοιπόν: ένα δισεκατομμύριο ευρώ σχεδόν κόστησε η ιδιωτική συμμετοχή των ασθενών το 2025. Η δημόσια δαπάνη είναι 255 ευρώ ανακάτοικο, δηλαδή 60% κάτω σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό Νότο, δεν πιάνουμε τώρα την Κεντρική Ευρώπη, ενώ ο δείκτης ανικανοποίητων αναγκών ασθενών έφτασε στο 22% έναντι μόνο 4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία δείχνουν τη λάθος κατεύθυνση της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση στη δημόσια υγεία, όπως είπε ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Και πάμε να δούμε, να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την υγεία, για το νοσηλευτικό προσωπικό, που τα λέγαμε χθες. Πάμε να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Είναι κοντά μας στο τηλέφωνο, δηλαδή, ο κύριος Σταμάτης Βαρδαρός, είναι πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.

0: Είναι μια συγγραφή τέλος πάντων διατάξεων,
1: ναι,
0: διαφόρων και διευθετήσεων, θα έλεγα. Ιστορία με αυτό το Ταμείο Καινοτομίας. Αν μπορεί να πει κάποιος, να σταθεί κάποιος σε μια λογική σε αυτό, είναι ότι ένα ποσοστό, ένα μέρος, ένα ποσό θα εξαιρείται του κλόβα και του ριβέτη, της έκπτωσης δηλαδή, άρα είναι κατά κάποιο τρόπο διασφαλισμένο όσο κρατήσει αυτή η πρώτη περίοδος που είναι το φάρμακο που μπαίνει στο Ταμείο Καινοτομίας, γιατί μετά θα πρέπει να βρεθούν πόροι για να αποζημιώνεται κανονικά όπως όλα τα άλλα φάρμακα. Καινοτόμα φάρμακα είναι αυτά που είναι συνήθως για πιο σπάνιες παθήσεις ή κάποια καινούργια φάρμακα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το ζητούσε αυτό, ήταν, είναι αλήθεια, ήταν ένα αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας, ότι κοίταξε να δεις εδώ, επειδή είναι άλλη διαδικασία, συνήθως μέσω ΕΦΕΤ, και ένα κομμάτι μεγάλο θα παραμείνει. Αυτή είναι μεγάλη καινοτομία, το λέω εντός εισαγωγικών. Διότι διευκολύνει ως ένα βαθμό, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να κανονικοποιηθεί μετά. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση σε αυτή την ιστορία. Αυτό προϋποθέτει αύξηση του προϋπολογισμού και για το φάρμακο, βεβαίως. Και αυτό προϋποθέτει προφανέστατα, όταν θες να, για το φάρμακο, πια είναι και ένα κοινωνικό αγαθό μεταξύ άλλων. Είναι εμπόρευμα για τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά για τους ανθρώπους, για τους ασθενείς, ένα κοινωνικό αγαθό. Θα πρέπει να μειωθούν και οι θεσμοθετημένες συμμετοχές στο φάρμακο. Δεν σας κρύβω, κύριε Βατζιά, ότι συνολικά η ιδιωτική πανηγία στα τελευταία πενταετία έχει εκτιναχθεί. Έχει αγγίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε σχέση με το 2020. Άρα, 2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω πληρώνουν τα νοικοκυριά από τη τσέπη τους για υπηρεσίες υγείας. Μέσα σε αυτές είναι και το φάρμακο. 1,5 δις για υπηρεσίες συνολικά, απευθείας μάλλον από τους πολίτες.
1: Σε
0: ιδιωτικά, βεβαίως. Και 500 εκατομμύρια ευρώ είναι παραπάνω δαπάνη σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί και το δημόσιο σύστημα υποβαθμίζεται και συρρυκνώνεται και γιατί η ακρίβεια προφανώς ακουμπά και τα νοικοκυριά και ακουμπά και τις πιο ανελαστικές δαπάνες που κάνουν τα νοικοκυριά και είναι δαπάνες υγείας. Αυτές δεν μπορούν να περικοπούν κάποιες στιγμές στη ζωή και αναγκάζεται ο άλλος να τις πληρώσει, να τις καλύψει με κάθε τίμημα. Γι' αυτό λοιπόν και η πολιτική αυτή της κυβέρνησης είναι προφανέστατα και αντικοινωνική είναι. Εγώ θα έλεγα ότι και αντιαναπτυξιακή. Οι δαπάνες υγείας σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και αναπτυξιακές δαπάνες. Όταν φεύγει εισόδημα από την οικονομία, γιατί πρέπει να καλυφθούν ανάγκες υγείας που δεν μπορεί να καλύψει, ας πούμε, το δημόσιο σύστημα υγείας, να φεύγουν από τα νοικοκυριά, να φεύγουν από τους επαγγελματίες, από τους μισθωτούς, από τους συνταξιούχους, και είναι εισόδημα που φεύγει από την οικονομία αυτό. Έχουμε λοιπόν και μια άμεσα αντιαναπτυξιακή επίπτωση στον οικονομικό κύκλο. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Υπουργός πολλές φορές χρησιμοποιεί και τέτοια παραδείγματα. Επικαλούμε στη θητεία του από σε άλλες θέσεις ευθύνης. Είναι πολύ πράγμον ο Υπουργός.
1: λοιπόν,
0: να θέλαμε, προφανώς θα επιθυμούσαμε όλοι, να είναι λίγο πιο θερμός με την δημόσια φροντίδα υγείας, δημόσια περίθαλψη, γιατί μέχρι τώρα δείχνει ότι αρκεί διευθέτηση συμφερόντων. Αυτό αποτυπώνει και θα αποτυπωθεί δυστυχώς πολύ πιο έντονα και τους επόμενους μήνες. Θυμίζω ότι τα κενά στα περιφερειακά νοσοκομεία και στις περιφερειακές δομές υγείας που υπάρχουν προφανώς όλο τον χρόνο, αλλά το καλοκαίρι που έχουμε μετακινούμενους πληθυσμούς, που έχουμε και τουρισμό και
1: βέβαια, ναι. Η κατάσταση είναι έσχουστα.
0: Έχουμε διάφορα εστράπελα και ελπίζω να μην θρηνήσουμε ανθρώπους και αυτή την επερχόμενη σεζόν, μεταξύ άλλων.
1: Ξέρετε, προφανώς να μην θρηνήσουμε, αλλά δεν είναι μόνο θάνατος. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, που αναγκάζονται και φεύγουν από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Όχι για τη δουλειά, αλλά γιατί πλέον η πόλη που ζουν, το μέρος που ζουν, δεν είναι οργανωμένο ούτε. Δηλαδή θέλει ένα νοσοκομείο, δεν έχει να πάει.
0: Μα είναι,
1: συντελεί
0: είναι
1: και αυτό.
0: Έχετε απόλυτο.
1: Σχολείο δεν έχει, νοσοκομείο δεν έχει, τι να κάνει δηλαδή.
0: Όταν δεν υπάρχει ακριβώς, όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε ασφάλεια υγείας, υγειονομική ασφάλεια, προφανώς όλος θα σκεφτεί να μεγαλώσει τα παιδιά του σε ένα νησί, σε ένα απομακρυσμένο μέρος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ηλικιωμένους που φεύγουν από τα νησιά για να ξεχειμονιάσουν στα αθηκά κέντρα και το καλοκαίρι το ρισκάρουν λίγο για να γυρίσουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και όλο αυτό δεν είναι. Αυτή η κατάσταση δεν είναι μια κατάσταση που θα περάσει. Δεν θα περάσει. Θα επιδεινώνεται διότι έχουμε και τη δημογραφική μεταβολή μεταξύ άλλων.
1: Ακριβώς. Όταν έχει αυτό, χώρα, ναι, ακριβώς.
0: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια κατοίκους που είναι άνω των 65, η γύρανση γεννά και ανάγκες υγείας. Όταν έχει νοικοκυριά, όταν έχει πάνω από 600.000 νοικοκυριά που έχουν ένα μέλος στο νοικοκυριό τους που χρειάζεται φροντίδα και δεν υπάρχει σχεδόν καμία υποστήριξη από την πολιτεία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά όλα επηρεάζουν σαφέστατα την καθημερινότητα των ανθρώπων και την αναστολή.

0: ασφάλεια που επιδεινώνουν την ασφάλεια που βιώνουν.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έχουν ξεπαραδιαστεί οικογένειες, κύριε Βαρδαρέ, για να πληρώνουν για γιατρούς, γιατί δεν υπάρχει ούτε η αμεσότητα, αλλά και δεν φτάνει. Δεν φτάνει το προσωπικό, δεν φτάνουν οι νοσηλευτές.
0: Κύριε Βαρδιά, λέγαμε το 2015. Το 2015 όταν πρώτο αναλάβαμε, λέγαμε ότι να βάλουμε ένα στόπ σε αυτό το δίλημα, το βάναυσο δίλημα, φτωχοποίηση ή επιβίωση του νοικοκυριού σε μια δύσκολη κατάσταση υγείας. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σήμερα αν αυτό το δίλημα έχει μία, αν υπάρχει νικηφόρος επιλογή, αν υπάρχει επιλογή που κερδίζει σε αυτό το δίλημα. Πολύ φοβάμαι ότι τα νοικοκυριά πολλές φορές και δεν καλύπτουν τις ανάγκες υγείας, αλλά και αναγκάζονται να πάνε ένα βήμα πιο κοντά στη φτωχοποίηση, ειδικά όταν προκύπτει κάποιο σοβαρό θέμα, αλλά και στις πιο τακτικές, αν θέλετε, πιο καθημερινές ανάγκες υγείας. Διότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει υποβαθμιστεί ραγδαία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δυστυχώς, στον τομέα της υγείας πολύ εύκολα γκρεμίζεται και υποβαθμίζεται μια κατάσταση που λειτουργεί με επάρκεια και πολύ πιο δύσκολα και με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση, που θέλει πολύ περισσότερο χρόνο και προσπάθεια και πόρους για να χτιστεί.
1: Γι' αυτό,
0: κάτι.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, ανεπανόρθωτα έχει πληγεί η δημόσια υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδαρέ, που ήσασταν στο κόκκινο απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Σταμάτης Βαρδαρός, μίλησαμε για την ίδια τα μαύρα χάλια της υγείας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, θυμόσαστε, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν, θέλω να σας πω ότι ήταν να βγάλουμε την Μαρία τη Θανασούλια, αλλά επειδή είναι στην Πάτη Σμιθ απόψε στη συναυλία και δεν πιάνει το κινητό. Και βέβαια δεν θα τη βγάλουμε για να απολαύσει τη συναυλία η οποία ξεκινάει σε λίγο. Οπότε ξέρετε ότι απόψε είναι Πάτη Σμιθ στην Αθήνα. Εντάξει, την έχουμε δει άλλες φορές, καλά θα ήταν να είμαστε και εκεί, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, η Μαρία μεταξύ άλλων θα μας έλεγε για τη Eurovision, εγώ όμως διαβάζω εδώ πέρα τώρα. Είναι αύριο ο τελικός της Eurovision, έχει πλέον σχηματιστεί η πλήρης λίστα των χωρών που θα συμμετάσχουν στη Βιέννη, στην Αυστρία. Πολύ ωραία πόλη, πάρα πολύ ωραία πόλη. Λοιπόν, το εισιτήριο λοιπόν έχουν εξασφαλίσει Δανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Αλβανία, Μάλτα από τον δεύτερο ημιτελικό και από τον πρώτο είχαν μπει η Ελλάδα, Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Έχετε και εσείς την απορία γιατί είναι το Ισραήλ στις ευρωπαϊκές χώρες και συμμετέχει. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά σε λιγάκι. Έχουν βγει, θέλω να σας πω ότι βγήκε και η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες και προσπαθώ να δω. Η Ελλάδα είναι έκτη λοιπόν. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω ακούσει. Αλλά σας λέω και κάτσα να δω μήπως βρω να σας πω που είναι η Κύπρος. Η Κύπρος θα βγει 21η, γελάει η Σοφία. Λοιπόν, η Κύπρος αντιπροσωπεύεται με την Αντιγόνη και το Τζάλα. Γιάλα μάλλον πρέπει να είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν επειδή μποϊκοτάρουν τον τελικό που συμμετέχει το Ισραήλ που κάνει γενοκτονία στη Γάζα. Μάλιστα σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρος Σάντσεφ, είπε το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα την τοποθετεί, εννοεί την Ισπανία, τη χώρα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και έχει δίκιο. Σημειώνεται τώρα ότι εκτός από την Ισπανία είναι Σλοβενία, Ολλανδία και Ισλανδία. Αρνήθηκαν για τον ίδιο λόγο να στείλουν διαγωνιζόμενους στην Αυστρία για την Eurovision. Για να δούμε τώρα τα τελευταία νέα από τη συνάντηση και από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά από αυτή την ιστορική, ας το πούμε, συνάντηση του Αμερικανού και του Κινέζου Προέδρου, Τραμπ και Σι Τζινπινγκ. Για τις κρίσιμες συνομιλίες λοιπόν τις αποτίμησαν και οι δύο θετικά παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν για ζητήματα όπως η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εμπορικές συμφωνίες και ότι υπάρχει σύμπνοια στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. παρότι ο Κινέζος πρόεδρος άφησε αιχμή ότι στο ζήτημα της Ταϊβάν δεν τα βρίσκουμε, όπως είπαμε. Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι η Κίνα συμφώνησε στην αγορά 200 αεροσκαφών από την Boeing και στην προμήθεια αμερικανικού πετρελαίου, και είπε, ο Τραμπ είπε ότι ο ΣΥ δεσμεύθηκε να μην αποστείλει όπλα στο Ιράν, αλλά ο ίδιος ο ΣΥ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα αυτό. Τώρα έγινε και η σύνοδος των BRICS δίπλα στο Νέο Δελχή, στην Ινδία, όπου ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει, όπως το είπε, να εκπληρώνει τον ιστορικό του ρόλο ως εγγυητής ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, και ότι όλες οι φιλικές χώρες, οι φιλικές στο Ιράν χώρες, μπορούν να βασίζονται στην ασφάλεια του εμπορίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Βεβαίως άφησε χμές για το Ισραήλ, που λέγοντας ότι υπάρχουν και αυτοί εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά, λέγοντας ότι ελπίζει να επικρατήσει η σοφία και θα επιδιώξουμε τη διπλωματία για να διαπραγματευτούμε τη λύση. Από αυτό γίνεται φανερό ότι η Κίνα προέβαλε από την αρχή την διπλωματία για την επίτευξη ειρήνης. Η Αμερική ανταποκρίνεται γενικώς στο να διαρκέσει η εκεχηρία και να τα βρει με το Ιράν, διότι τα λέγαμε και χθες με τον Αργύρη Παναγόπουλο εδώ, πρώτον έχει σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα στη χώρα του ο Τραμπ. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί να συνεχιστεί ο πόλεμος, θέλουν ειρήνη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τα οικονομικά και όλα τα προβλήματα που έχουν οι Αμερικανοί πολίτες. Λοιπόν, και από την άλλη, εδώ που τα λέμε είναι και χαμένη η Αμερική. Δηλαδή δεν πήρε αυτά, άλλα νόμιζε ότι θα βρει και άλλα αντιμετώπισε και δεν είναι χαμένη. Οι Ισραηλοί όμως δεν θέλουν να το σταματήσουν αυτό το πράγμα, γιατί βρήκαν ευκαιρία να χτυπάνε μαζί Λίβανο για τη Χεζμπολά και το Ιράν για τους μουλάδες, όπως λένε. Οπότε θα έχει ουρά αυτή η ιστορία. Δεν τελειώνει αύριο το πρωί. Μία από τις τελευταίες ειδήσεις, να που λέγαμε για το Ισραήλ, είπε ο Νετανιάχου ότι το Ισραήλ, για τη Γάζα πούμε τώρα, ελέγχει σήμερα το 60% της λωρίδας της Γάζας. Το δήλωσε επισήμως, επιβεβαίωσε την επέκταση της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ, και μιλάμε για την περιοχή που είναι πλήρως κατεστραμμένη από 2 χρόνια Ισραηλινών επιθέσεων και όχι πολέμου, γιατί πόλεμο τον λες όταν οι 2 πλευρές τέλος πάντων είναι αρκετά δυνατές και οι 2 για να κάνεις πόλεμο, όχι τις επιθέσεις. Λοιπόν, αυτό είπε, και μάλιστα λέγει κάτι άλλο, βλέπω εδώ, φέραμε σπίτι όλους τους ομήρους μας, είπε στο κοινό του εκεί, έτσι, γιατί έχει και αυτό εσωτερικά προβλήματα στη χώρα. Μέχρι και το τελευταίο δεν έχουμε παραχωρήσει κανένα έδαφος, μάλιστα ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε και σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής. Αύριο θα δούμε. Και 2 λόγια για τον αυριανό καιρό. Να ξέρετε, για Σάββατο θα είναι βροχερός, έτσι, θα έχει συννεφιά, ειδικά δυτικά. Τοπικές βροχές στα δυτικά και στη Μακεδονία, λοιπόν, θα έχει αφρικανική σκόνη, περισσότερο στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, και εδώ Αθήνα μέχρι 25 θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 23. Αυτά από μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ από την Δίνα την Πατζιά, από όλους εδώ στο Κόκκινο, και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών. Και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Desprezzane che arrivare un teglia. Πολιτάει ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλέγανε.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα. Λεόντιος.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Στις 22:47 την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο θέατρο 104.
3: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
4: Θυμάσαι?
3: Όχι. Δεν θέλω.
5: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
4: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
3: Θα το κρατούσες?
5: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοπίου Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
0: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105.5. Αυτό το βραδάκι της Παρασκευής θα τα παρέμε τον Ζορζ. Ήρθα που λέτε απόψε στην εκπομπή με το USB μου, ο συνήθως, διότι πλέον αυτός είναι ο τρόπος που μεταφέρουμε τη μουσική μας. Δεν κουβάλαμε πια ούτε CD ούτε βινίλια. Τα βάζουμε όλα σε ένα μικρό σκληρό δίσκο και πορευόμαστε. Και αν περνάμε τους φακέλους, βλέπω τον πρώτο φάκελο Αλαντάλλων. Είχα ετοιμάσει και απόψε να ακούσουμε κάποια νέα τραγουδάκια, νέες κυκλοφορίες. Αλλά ξέρετε, αυτά που η λογική καμιά φορά των μηχανημάτων έρχεται σε αντίθεση με την λογική για την πρακτική των ανθρώπων. Και μπορεί και να ξεγελαστείς, να σου δείξει αρχικά ότι όλα οκ είναι, αλλά μετά το μηχάνημα θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο, που σημαίνει θα κάνει το δικό του. Και όταν βλέπω λοιπόν ότι δεν είναι για την πρώτη ώρα τα κομμάτια που είχα διαλέξει, πω λέω, Ζώρζ, τι έπαθα τώρα. Μου λέει ο Ζώρζ, τι στενοχωριές, έχεις χιλιάδες κομμάτια μέσα στο USB. Λέω ναι, αλλά εγώ ήθελα εκείνα που είχα διαλέξει. Όμως φίλοι μου, να σας πω κάτι. Η ζωή είναι γεμάτη από τέτοιες μικρές ανατροπές. Και ευτυχώς κάποιοι ήμασταν τυχεροί και θητεύσαμε δίπλα σε εμπνευσμένους διδασκάλους, οι οποίοι μας δίδαξαν να μην τρελαινόμαστε. Για παράδειγμα, ο Γέρον Παλούκιος, ο Μίστερ Μίτσος, μέγας διδάσκαλος της σχολής των σκυλοσόφων, των κυνικών. Σε περιπτώσεις τέτοιες δηλαδή που φαίνεται ότι έχει επέλθει η καταστροφή και όλοι ταράζονται, λέει ο Μίτσος, μην ανησυχείτε, παίζουμε με ό,τι έχουμε. Έτσι λοιπόν ανέσυρα κι εγώ για την πρώτη ώρα κάποια άλλα τραγουδάκια και ειδού πορευόμαστε.

Πήγε και ο Τραμπ στη Κίνα να κάνει μαγκές. Μα είναι δυνατόν? Σε ένα πολιτισμό με 6.000 χρόνια προπαίδεια, σε μια χώρα που δεν είναι μόνο που έχει περάσει ένας Μάο, εντάξει αυτό πες, που και πάλι δεν το λες, αλλά σκεφτείτε ότι είναι μια τεράστια χώρα που η θρησκεία της είναι η μη θρησκεία. Εκεί δεν πέρασαν ούτε Ισλάμ, ούτε Χριστιανισμός, ούτε η Βίβλος των Εβραίων. Τίποτα, δεν μασάνε οι άνθρωποι από αυτά. Με την ευγένεια του φτερού της πεταλούδας τον αδειάσανε το κόκκινο μάλι. Πορτοκαλό μάλι, σωστά, σωστά. Άλλοι είναι οι κοκκινομάλιδες, άλλοι οι πορτοκαλομάλιδες. Ζορζ, έχεις δίκιο.

τον 7ο αιώνα π.Χ., τότε που εκφράστηκε σε όλη τη γη τόσο βαθιά σκέψη που ακόμα σήμερα αυτά παλεύουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να ερμηνεύσουμε και να εφαρμόσουμε και να κατανοήσουμε. Ραφ, έλεγε ο Λαό Τσε, λέει, η επιτυχία είναι εξίσου επικίνδυνη με την αποτυχία. Η ελπίδα είναι εξίσου μάταιη με το φόβο. Τι σημαίνει ότι η επιτυχία είναι εξίσου επικίνδυνη με την αποτυχία? Σημαίνει ότι είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις μια σκάλα, βρίσκεσαι σε αστάθεια. Όταν όμως πατάς με τα δυο σου πόδια σταθερά στο έδαφος, δεν κινδυνεύεις να πέσεις. Τι σημαίνει ότι η ελπίδα είναι εξίσου μάταιη με το φόβο? Σημαίνει ότι η ελπίδα, όπως και ο φόβος, είναι και τα δύο φαντάσματα που γεννιούνται από τη λάθος θεώρηση του εαυτού μας. Αν βλέπουμε με ειλικρίνεια τον εαυτό μας, τι έχουμε να φοβηθούμε? Δες τον κόσμο εξίσου καθαρά με τον εαυτό σου. Έχει πίστη στο πώς είναι τα πράγματα. Αγάπησε τον κόσμο σαν τον εαυτό σου. Τότε θα μπορέσεις να νοιαστείς για όλα τα πράγματα.

Ήταν η Cash Savage στο κομμάτι Run with the Dogs, ενώ ξεκινήσαμε με τους Beloved στο κομμάτι 1000 Years from Today. Ακούσαμε Underworld, Gene Pool και τώρα ακούμε LCD Sound System. All my friends.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Στο κόκκινο.

Και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με Richard Spavin, 2nd September, μας γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει μουσική και αεράκι. Ιδανικά, μάλλον ξεκινάει το καλοκαίρι. Φιλιά από το Επταπύργιο, φιλιά και από εμάς Γιώργο. Τα φιλιά μας και στη Μαρίνα και στον Ορέστη, στη Βιβή, στον Αντώνη, στην παρέα των φίλων που μας ακούει στα ωραίθυμνο της Κρήτης, στο Θάνο, στον Νικήτα, στον Λυκούργο που μας ακούει από την Γκίζη.

Αν θες είναι καλύτερα να κοιμηθούμε αγκαλιά. Δεν θα βήχω τη νύχτα. Δεν θα τραβάω τα σεντόνια. Θα λουστώ. Θα είμαι φρόνιμη. Ακούνητη. Θα είμαι σαν πεθαμένη. Μη με ξεχάσεις όμως το πρωί, γιατί έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους έτσι που το έκαναν για να μην ενοχλούν τους δίπλα ή και έτσι για αστείο, και δεν ξαναξυπνήσανε και ούτε που παίξανε ποτέ. Κατερίνα Γόγου.

Η τρέλα η πόλη είναι εξαίσια λογική στα μάτια που γνωρίζουν να διακρίνουν. Η λογική η πόλη είναι η πιο ακραία τρέλα. Είναι σε τούτο η πλειοψηφία, καθώς στο όλον που επικρατεί συνένεσαι και είσαι συνετός. Εναντιός σου παρευθείς, κίνδυνος είσαι και με αλυσίδες βρίσκεσαι δετός. Emily Dickinson.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής και ετοιμαστείτε γιατί τη δεύτερη ώρα θα έχουμε old school hip hop και old school house, που σημαίνει βάλτε από τώρα τα ποτάκια σας, βγάλτε τις παντούφλες, να ρίξουμε κανένα χορό Παρασκευή βράδυ, αδέρφια. Τώρα έτσι λίγο ήρεμα, τρυπαριστά, με το σαν καλοκαιρινό αεράκι που μας γράφει και ο φίλος από το επταπύργιο.

Θέλει μου στην εποχή της ακατάσχετης φλιαρίας και της σάχλας που όλα φαίνονται να έχουν τραβηχτεί τόσο πολύ που να έχουν ξεχυλώσει και να έχουν σαν χάσει το νόημά τους. Θυμόμαστε κάθε τόσο μας έρχονται έτσι σαν μικρά οράματα, σαν αναβοσβηνόμενα νέων τσιτάτα, καθώς διασχίζουμε τους δρόμους της Μεγαλούπολης, τα λόγια διαφόρων ανθρώπων που είχαν έμπνευση, όπως ας πούμε ο Strindberg, που γράφει κάπου στο έργο του Δεσποινής Τζούλια, λέει, στη σιωπή δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα όπως μπορείς τα λόγια.

free as I want to be. Είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε, είναι ο Flea. Και εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού τομέα. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ζωζ Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για μία ώρα ακόμα, μέχρι τη μία ακούμε LL Cool J, I'm in love.
1: This is a journey into sound.

0: The Night Kids.
1: Και έχουν την αξία τους αυτά τα κομματάκια από τη δεκαετία του 80. Οι άνθρωποι πράγματι ήταν πρωτοπόροι, τα μαύρα αδέρφια, που όλα γινόντουσαν σε μικρά στούντιο, σχεδόν χειροκίνητα, όπως λέγαμε με το Ζόρζ. Τώρα όσο ακούγαμε το κομμάτι αυτό πάνω στο σχήμα των Dennis Edwards και της Sienna Garrett, που γίνανε μετά εκεί πάνω, χτιστήκανε πάμπολα κομμάτια που γίνανε επιτυχίες. Ήταν η Eric B. and Rakim. Ακούμε Ice Cube. Check yourself.

0: on the old school tip.
1: Δεν θα μπορούσε να λείπει απόψε και ο πρώτος διδάξας, ο μέγας δάσκαλος James Brown.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, μαύρα αδέρφια στη σειρά. The Notorious Big, Hypnotized, και θα ολοκληρώσουμε και αυτό το μισάωρο, το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, με 50 Cent.

Το χιουμόρ, ο ενθουσιασμός, οι ευσεβείς πόθοι, οι επιθυμίες, οι ελπίδες, η παρατηρητικότητα.

Φίλοι μου, σε μια εποχή που το σύστημα, αυτό που λέμε ο καπιταλισμός, φαίνεται να παίζει τα αρέστα του, αφού ξυλώνεται σιγά σιγά το πουλοβεράκι έτσι όπως τα έχουν κάνει, εκεί που οδηγηθήκαμε από την τόση απληστία και που βγάζει από τη μύγα ξύγκη σε μια κατάσταση πλήρους ανυπαξίας αυτού που λέμε κοινωνικό κράτος, τίποτα δεν τους ενδιαφέρει σε τίποτα η κοινωνία, με τους νέους να είναι συνέχεια σε έναν αγώνα δρόμου κυνηγώντας τη δουλειά, την καλύτερη δουλειά που δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, και το ένα πτυχίο, το ένα μεταπτυχιακό και η μία εξειδίκευση μετά την άλλη, και όλα αυτά είναι σαν να τα ρουφάει μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Και εκεί που κάποτε, φίλοι μου, τα πλισταριά ήταν εκεί που ανεβαίνανε οι γυναίκες που ζούσαν στις πολυκατοικίες να πλύνουν κανένα ρούχο και να πλώσουν στην ταράτσα, τώρα βλέπουμε ζουν οικογένειες σε άθλιες συνθήκες για να γίνουν μετά αυτές οι ίδιες καταστάσεις βορρά στις τύπου ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης. Και από πού να το πιάσουμε, φίλοι, και πού να τα αφήσουμε. Το θέμα είναι μέσα σε όλο αυτό το καταγκρέμισμα να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Κρατάμε τους φίλους μας, κρατάμε τους ανθρώπους μας, και όταν μπερδευόμαστε, πού γυρνάμε να ξεδιψάσουμε ζώος? Στην πηγή. Γιατί όσο πιο κοντά στην πηγή, τόσο πιο

Φίλη μουσική, δεν σταματάει ποτέ. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Ζορζ που τόσο ωραία φρόντισε και απόψε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια να ξακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κι όταν μου ήρθα να σου πω, χάθηκες μες στο πλήθος. Μάγισσα ψεύτρα, φελοξωτικό.

ρόδο όταν σκάει το πρωί κι αγκάθι όταν κοιμάσαι, ασύ γελώντας δυνατά με έπαιρνες από το χέρι και με έστελνες με δυο

Αχ, ωραία. Τι καλά κάνατε που ήρθατε, νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε δίνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και γίνονταν καμός με τόση χαρπερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα.

βάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του βάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Σου αρέσει το όνειρο και τη μουσική όλα. Το λέει και αν θα

πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ψωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.